Έπρεπε λοιπόν, επειδή η αμαρτία του Ανανία και της Σαπφύρας ήταν παράδειγμα για το είδος αυτό της αμαρτίας, να είναι επίσης και η τιμωρία τους υποδειγματική. Να είναι δηλαδή ένα παράδειγμα που θα ενέπνεε τον τρόμο, ώστε οποιοδήποτε θα επιχειρούσε να τους μιμηθεί, να ήξερε ότι θα ήταν καταδικασμένος να υποστεί την ίδια τιμωρία. Έτσι θα ζούσε κάτω από το μαρτύριο της αναμονής της τιμωρίας, την οποία γνώριζε πως επρόκειται να δεχθεί είτε στην παρούσα ζωή είτε στη μέλουσα κρίση. Όμως, θέλοντας να εξετάσουμε με συντομία τα διάφορα είδη των πειρασμών και τις τιμωρίες που επιτρέπει ο Θεός, απομακρυνθήκαμε από το αντικείμενο του λόγου μας. Οι τέλειοι, όπως λέγαμε, διατηρούν την ίδια αδιατάρακτη ειρήνη και στις θλίψεις και στην ευημερία. Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό. Η ψυχή του δίκαιου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μοιάζει με κερί, ούτε με κάποια άλλη μαλακή και εύπλαστη ουσία. Γιατί ένα τέτοιο υλικό υποχωρεί πάντα όταν το σφραγίσουν. Παίρνει το σχήμα της σφραγίδας και δέχεται το αποτύπωμά της. Αυτά μάλιστα τα διατηρεί, μέχρι ότου η τοποθέτηση μιας καινούργιας σφραγίδας του δώσει καινούργια μορφή. Το κερί είναι εύπλαστο και ευμετάβλητο υλικό και συνεχώς δέχεται τα χαρακτηριστικά της κάθε σφραγίδας που πατιέται πάνω του. Ο χριστιανός πρέπει να είναι σαν το ατσάλι. Θα πρέπει δηλαδή να κρατά απαραβίαστη τη δική του μορφή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιβάλλεται και να σφραγίζει ο ίδιος και να μετασχηματίζει υπεύθυνα τα διάφορα γεγονότα της ζωής με το δικό του αποτύπωμα. Ρώτησε τότε ο πατήρ Γερμανός, «Είναι δυνατό να παραμείνει η ψυχή μας συνεχώς στην ίδια κατάσταση και να διατηρεί πάντα την ίδια διάθεση?» Και απάντησε ο Αββάς Θεόδωρος, «Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Ή συμμορφωνόμαστε με τον Αποστολικό Λόγο που λέει να ανανεώνεστε κατά το πνευματικό και εσωτερικό βάθος του νου σας και έτσι προοδεύουμε κάθε μέρα και περισσότερο, σπεύδοντας προς εκείνα που είναι εμπρός, ή αμελούμε και έτσι στρεφόμαστε προς τα πίσω, πέφτοντας σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί η ψυχή να παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Ο χριστιανός μοιάζει με έναν άνθρωπο που πασχίζει, έχοντας μια βάρκα και πηγαίνοντας κόντρα στο ρέμα, να διασχίσει τα νερά ενός ορμητικού ποταμού. Αυτός ο άνθρωπος ή θα βάλει στα κουπιά όλη τη δύναμη των χεριών του και έτσι θα καταφέρει να σχίσει το ορμητικό ρεύμα και να περάσει απέναντι, ή θα αργοκινεί τα κουπιά και έτσι θα παρασυρθεί από την ορμή του ρεύματος. Φανερό σημάδι ότι κάπου έχουμε σίγουρα αποτύχει είναι το ότι δεν έχουμε χειροπιαστό κέρδος. Αντίθετα, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε χάσει κάτι από το πνευματικό μας θησαυρό την ημέρα που είδαμε ότι έχουμε ολοφάνερα δείγματα της προόδου μας. Είναι αδύνατο, όπως είπα, να παραμείνει η ψυχή στάσιμη. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος, ενώ βρίσκεται σε αυτή τη ζωή, να έχει τόσο παγιωθεί στην αρετή, ώστε να μπορεί να παραμείνει πάντα σταθερός και αμετάβλητος. Αλλά ή αυξάνεται αδιάκοπα ή ελαττούται. Κάθε τι κτιστό υπόκειται σε αλλαγή, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Ποιος, ενώ είναι θνητός, μπορεί να καυχηθεί ότι είναι άμεμπτος? Και ποιος γεννημένος από γυναίκα θα παρουσιαστεί σαν δίκαιος? Ο Θεός δεν εμπιστεύεται τους Αγίους Του και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί μπροστά στα μάτια Του. Πιστεύουμε και θεωρούμε πραγματικά ότι μόνο ο Θεός είναι αναλύωτος. Αυτά εννοεί ο Ψαλμωδός όταν λέει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας και δεν μεταβάλλομαι». Ο προφήτης Μαλαχίας επίσης λέει «Εσύ είσαι πάντοτε ο ίδιος». Και επειδή εκείνος μονάχα είναι από τη φύση του Πανάγαθος, εκείνος είναι το μόνο αυτοαγαθό, ο παντέλειος, ο ανενδεής μέσα στην πληρότητά του, γι' αυτό και εκείνος είναι ο μόνος αναλύωτος. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της αρετής, χωρίς να χαλαρώνουμε ποτέ. Πρέπει να ασχολούμαστε ακατάπαυστα, για να κάνουμε την αρετή βίωμα. Μήπως και αν σταματήσουμε να την ασκούμε, τη χάσουμε εντελώς από τη ζωή μας. Το έχουμε τονίσει εξάλλου, ότι η ψυχή δεν μπορεί να παραμείνει στην ίδια κατάσταση, χωρίς να αυξάνεται ή να ελαττώνεται στην αρετή.

Το να μην κερδίζει κανείς σημαίνει ότι χάνει. Όταν σβήνει ο πόθος για την πνευματική πρόοδο, τότε εγγίζει άμεσα και ο κίνδυνος της υπαναχώρησης. Γι' αυτό το έργο όμως απαιτείται να παραμείνουμε συνεχώς στο κελί μας. Γιατί όταν αφήνουμε το κελί μας και περιφερόμαστε άσκοπα έξω από αυτό και θελήσουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε, τότε δεν θα το αναγνωρίζουμε πλέον. Θα νιώθουμε εκεί μέσα όπως αισθανόμασταν όταν ήμασταν αρχάριοι, γεμάτοι ανασφάλεια και ταραγμένους λογισμούς. Αν χαλαρώσουμε τον αγώνα μας, δεν θα ξαναβρούμε χωρίς σκόπο και πόνο τους καρπούς της πνευματικής εργασίας την οποία είχαμε αναπτύξει, παραμένοντας στη μοναχικότητα και στη σιωπή του κελιού μας. Επιπλέον, έχοντας πια κατά αυτόν τον τρόπο επαναχωρήσει από τον αρχικό ζήλο μας, δεν θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά το τι έχουμε χάσει. Δεν θα αντιληφθούμε δηλαδή την πρόοδο που θα είχαμε κάνει αν δεν είχαμε αφαιθεί χαλαροί και άπραγοι. Όταν όμως καταλάβουμε την πνευματική μας απώλεια και ξαναγυρίσουμε στην ατμόσφαιρα του κελιού μας, θα νιώσουμε ευτυχείς που επανήλθαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από την πτώση μας. Ο χαμένος χρόνος όμως δεν ξανακερδίζεται. Κέρδος χαμένο δεν ξαναβρίσκεται. Όσο καλά αποτελέσματα και αν καταφέρει να μας προσφέρει η μετάνοιά μας και η επιμέλειά μας, αυτά θα είναι οπωσδήποτε παροδικά. Η πρόοδος θα είναι προσωρινή και επιφανειακή και δεν θα μπορέσει με κανέναν τρόπο να αποκαταστήσει τη χαμένη καρποφορία που θα είχαμε δρέψει από την εργασία την οποία θα είχαμε κάνει αν είχαμε παραμείνει στη σιωπή του κελιού μας. Ακόμα και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις ήταν φύση μεταβλητές και υποκείμενες στην αλλαγή. Και αυτό αποδεικνύεται καθαρά από την πτώση των αγγέλων, τους οποίους βέβαια κατέστρεψε η διεφθαρμένη τους θέληση. Ακόμα και οι άγιοι άγγελοι, οι οποίοι παρέμειναν στη μακαριότητα στην οποία δημιουργήθηκαν, δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι κατ' ουσίαν άτρεπτοι, επειδή δεν παρασύρθηκαν όπως οι άλλοι προς την αντίθετη πλευρά. Άλλο πράγμα είναι να είναι κανείς κατ' ουσίαν άτρεπτος και άλλο να παραμένει άτρεπτος μετά από επίπονο και συνεχή αγώνα για την απόκτηση των αρετών και για την αιμονή στο αγαθό, που είναι η καρπή της χάριτος του μόνου κατ' ουσίαν άτρεπτου Θεού. Αυτό που η επιμέλεια αποκτά ή που το διατηρεί ζωντανό και ακμαίο, η αμέλεια το καταστρέφει. Γι' αυτό έχει υποθεί από το σοφό Σιράχ ότι «κανέναν μη μακαρίζεις πριν το θάνατό του». Διότι ενώ ένας άνθρωπος βρίσκεται στο στάδιο του αγώνα του, ή όπως θα λέγαμε, εφόσον αυτός αγωνίζεται στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος και σίγουρος ότι θα διατηρηθούν έτσι τα πράγματα μέχρι το τέλος, όσο και αν αυτός έχει στο ενεργητικό του νίκες και θριάμβους. Ο Θεός μόνο είναι άτρεπτος και αναλύωτος. Γι' αυτό και είναι το μόνο κατά φύσιν αγαθό. Είναι το αυτό αγαθό. Όσο για τον άνθρωπο, καμία αρετή δεν είναι μόνιμο κτήμα του. Γι' αυτό και για να διατηρήσει κανείς τις αρετές, απαιτείται τόση επιμέλεια και ζήλος, όσο χρειάστηκε και εξ αρχής για να τις αποκτήσει. Όταν κάποιος πέφτει, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η πτώση του είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι μια λανθασμένη παιδεία από την αρχή τον έβαλε σε λάθος δρόμο, ή ότι μια μακρόχρονη αμέλεια αφάνισε σιγά σιγά την αρετή του και αύξησε μέσα του τα πάθη. Γι' αυτό και ένας τέτοιος άνθρωπος θα καταλήξει στην απώλεια. Η Αγία Γραφή λέει ότι πριν την καταστροφή προηγείται η αλαζονία και πριν την πτώση το υπεροπτικό πνεύμα. Ένα σπίτι, όσο παλιό κι αν είναι, δεν καταραίει ξαφνικά. Αυτό μπορεί να συμβεί ή από μια βασική κατασκευαστική ατέλεια ή εξαιτίας της μακροχρόνιας αμέλειας των ενίκων του. Ενδέχεται το νερό που έμπαινε στην αρχή σταγόνα-σταγόνα από κάποια σχισμή να προκάλεσε με τον καιρό το σάπισμα στο σκελετό της στέγης. Μπορεί τα ανοίγματα να μεγάλωναν λίγο-λίγο και έτσι να άρχισαν οι μεγαλύτερες καθυζήσεις. Και τελικά, σε μια καταιγίδα, να μπήκε η βροχή ορμητικά σαν χύμαρος και να κατέρευσε το σπίτι. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, «Από οκνηρία, λέει, πέφτουν τα δοκάρια της στέγης και από την αμέλεια του νοικοκύρη θα στάξει το σπίτι». Αυτή η εικόνα δείχνει καθαρά το τι μπορεί να συμβεί στην ψυχή. Ο σοφός Σολομώντας λέει κάτι σχετικό με διαφορετικούς όρους. Οι σταγόνες, λέει, που στάζουν από τη στέγη, θα βγάλουν τον άνθρωπο τον καιρό του χειμώνα έξω από το σπίτι του. Συγκρίνει πολύ επιτυχημένα την αμελή ψυχή με το σπίτι και με τη στέγη, την οποία αναμελεί ο νοικοκύρης να συντηρήσει. Εξαιτίας αυτής της αμέλειας, φτάνουν μέχρι την ψυχή, τουλάχιστον στην αρχή, ανεπαίσθητες προσβολές των παθών, σαν πολύ μικρές σταγονίτσες βροχής. Αλλά αν τις παραμελήσουμε αυτές τις σταγονίτσες, επειδή τις θεωρούμε σαν ασήμαντες και χωρίς επιπτώσεις,
αυτές στη συνέχεια θα διαφθείρουν με τον καιρό τις αρετές, οι οποίες αποτελούν τη στέγη του σπιτιού. Μετά από αυτό, θα επέλθει ο κατακλυσμός των παθών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι χειμωνιάτικες μέρες, δηλαδή ο καιρός των πειρασμών. Η έφοδος του δαίμονα θα ορμήσει σαν καταιγίδα πάνω στην ψυχή και θα τη διώξει από την κατοικία των αρετών. Θα την απομακρύνει δηλαδή, από εκεί που είχε παλιότερα εγκατασταθεί, μετά από πολυχρόνιο αγώνα και όπου διαβίωνε μέσα σε άπλετη ειρήνη.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ τελείωσε αυτό το κείμενο του Αβά Κασιανού. Αυτή ουσιαστικά η καταγραφή της συνομιλίας πατέρων της ερήμου με τον Αβά Θεόδωρο. Νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ διδακτικό κείμενο σχετικά με το καλό και το κακό στη ζωή μας. Σχετικά με την αρετή και με όλα αυτά τα οποία ο Θεός χρησιμοποιεί είτε δεξιές καταστάσεις, δηλαδή ευχάριστες και εφρόσινες για την ψυχή και για τη ζωή μας, είτε αριστερές καταστάσεις, όπως είναι οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες. Όλα αυτά που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας κάνει κοινωνούς της αρετής και να μας φέρει κοντά Του. Μαζί όμως με το κείμενο αυτό του Αβά Κασιανού τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αυτή για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την τριτήν και μη αναρχικήν φύσιν της θεότητος ασματικός ανυμνήσομεν λέγοντες, του ελέους πέλακος ανεξάντλητον ουσιώδες ως έκοσα, σε τους προσκυνούντας φρούρισον και σώσον ως φιλάνθρωπος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο πηγή και ρίζα πεφικός, ο πατήρ ως αίτιος, της εν Υιώ και Αγίος ο Πνεύματι, συμφιούς θεότητος, το τρισίλιον, την καρδία μου πήκασον σέλας και με θέξη λάμπρινον σεις θεοργού ελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, τρυφεγγείς μονάστε αρχική, πάσαν διασκέδασον αμαρτιών και παθών μου την ζώφωσιν, φωτεινών ακτίνων σου γλυκητάτες εν μετουσίας και ποιησον σου της απροσίτου, δόξεις με ναών και σκηνήν άχραντον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρούν τον πριν τη φύσεω ημών πεπονθία άτοπων και προσφοράν όλη τη άση άχραντε. Σαρκωθεί εν μήτρα σου ο Θεό λόγο, φιλανθρώπο ανέστηλε και την θεαρχίαν τρίφωτον ημά σε με σταγώγησεν. Αγία Τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Ισότητη τη φύσεω θεαρχία, ομότυπον δοξάζω σε τη προσώπη. Ζωή χάρεκ ζωή χορηγό ούσα. Αρήτω πέφυκα ει ο Θεό ημών και ουκε στην άγιο πλήν σου κύριε. Αγία Τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Σύ τάξει στα σαήλου και ουρανίου, υπέστησα στου έσωπτρα του σου κάλου, τριάσια διέρετο μοναρχία, ημνήν απαύστοσε, αλλά και νυν ημών εκ πυλήνου στόματος θέξε την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στερέωσον της πίστεως εν τη πέτρα και πλάτινον αγάπη σου το πελάγι, καρδίαν και διάνοιαν των σων δούλων, μονάστρης ήλιε, σίγαρε Θεός ημών εφό περελπίζοντες μη εσχυνθεί ημεν, και νυν και αεί και στους αιώνας των αίων αμήν. Ο πάσαν πριν υπόστασιν ουσιός σας της κτήσεως εν μήτρα σου ουσιώθη απείρω αγαθότητη Θεοτόκε και φως τρισίλιον πάσιν ανέτηλε της μιας θεότητος και κυριότητος. Ότε καταρχάς τον Αδάμ διέπλασας Κύριε τότε το λόγο σου το εν υποστάτω ευώ εισας έσπλαχνε. Ποιήσομεν κατά την ημετέραν ομοίωσιν το δε πνεύμα το Άγιον συμπαρήν δημιουργών διό βοόμενση ποιητά ο Θεός ημών δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότε προς εμάς ο Θεός ελθύν κατηξίωσε, τότε σου πάναγνε την καθαρωτά την ειδήν εγκατόκισε και έσωσε διά σου των ανθρώπων το φύραμα χαρισάμενος άπαση βασιλείαν ουρανών, διό βοόμενση Θεοτό και αγνή χαιρε δέσποινα. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήνισε ουδέ τάξης άειλη εξισχύωση των αγγέλων τριάς μονάς άναρχε, αλλούν εμείς πυλήν η γλώτη την σύνουσιώδη αγαθότητα και ανυμνούμεν πίστη και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υπάρχουν πλαστουργός της φύσεως παντοκράτορ της των ανθρώπων πάσαν εμήν βλέπεις νυν ως πανδερκής αδυναμίαν διό κατηκτήρισον των δούλων σου και προς ζωήν βελτίς την επανάγαγε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάδος αρχικής ασύγχυτα τρία πρόσωπα ανυμνούμεν ως ειδικός έχοντα και μεριστός τας υποστάσεις αλλούν ηνωμένα και αμέριστα εν τη βουλή και δόξη και θεότητη. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ταών σε καθαρών και άχραντων να υπάρθενε Θεοτόκε, ο παντουργός έβρικε μόνην σαφώς εκ του αιώνος, ενώ κατοικήσας ανεμόρφωσε την των ανθρώπων φύσιν ως φιλάνθρωπος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο σωλικός επί πάντα τα όντα της εισπρονίας, τας ειρηνοδόρους απλών ακτίνας και σωτηρίους βασιλεύ της ειρήνης, φρούρισον μεν τη ειρήνη σου, σίγαρη η ζωή και η ειρήνη του σύμπαντος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το Μωυσή εν τη βάτω, σόφθη πυρό εν είδη, άγγελο εκλήθη πατρό ο λόγο, την προσημά σου προδηλών παρουσίαν, διεί πάση σαφώ ανήγγυλα κράτο θεαρχία μια τρισυπόστατων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η φυσική συναίδιον δόξαν προβαλωμένη, μοναρχικότα τη τριά του ανυμνούντα ορθοδόξο επίστη, δυσή δόξη, ειδήν αξίωσον, άναρχον και μία να βγει την τρισίλιον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Συνεκτικός κατ' ουσίαν υπάρχον ο Θεός Λόγος πάντων των αιώνων εν δικαστρίσου, παρθενομήτωρ συνεσχέθη αφράστος, τους ανθρώπους ανακαλούμενος προσθενικών της μιας κυριότητος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Θελητά του ελέους ελέησον τους εισέ πιστεύοντας Θεέ τρισίλια και των θεσμάτων λύτρωσε και παθών και κινδύνων τους δούλους σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν αφάτω πελάγι Χριστότητος την απερινόητον της εις ελάμψεως και τριλαμπούς θεότητος φωτοδότητα έγκλην μη βράβευσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίτως παρθένε ο ύψιστος άνθρωπος εγένετο εξού των άνθρωπων ολικός ενδυσάμενος και φωτή τριλαμπή με κατήβγασε. Εσπλαχνίας του πέλαγος ημίνη η φαπλώσας υπόδεξε ημάς ελεήμων. Βλέψον εις λαών των σε δοξάζοντα δέξε τα σοδάς των ετουμένων σε. Τριάς μονάς άναρχε εις έγαρ ελπίζομεν των όλων θεών των δεσμάτων δούνε την συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εσπλαχνίας κι ίσας απηγήν, συμπαθήσει υπάρχεις αγαθή Θεοτόκε, σίγαρ των πιστών μόνη αντίληψη ή των λυπουμένων η παράκληση, διώση νυν άπαντες εν πίστη προσπίπτωμεν, ευρύν λύσιν δεινών, οι πλουτούντες μόνην σε βοήθειαν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρυθμίζεις αεί των αγγέλων στρατιάς προς ατρεψίαν, μόνος υπάρχον αναλύωτος ο τρισυπόστατος Κύριος. Δείξω ενών καμού την καρδία να περίτρεπτον πάντοτε προς το δοξάζεσαι θερμός και ανυμνήν ευσεβώς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χωρίν ο αιρή των αήλων ουσιών τεσές ακτήσει Θεέ μονάρχα και τρισίλιε, καταβγαζόμενοι γίνονται θέση δευτερεύοντα φώτα, όν καμέτες ελάμψεσαι και μετουσίες δείξον φως ως φωτουργός τριλαμής, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ηθήνιν ημάς και υψούν προς ουρανούς μη διαλείπεις τους εφιλούντας, ο διάφατον φιλανθρωπίαν γενόμενος, άνθρωπος εν μήτρα παρθένου και Θεός σας των άνθρωπων και θρόνο δόξης το Πατρί συγκαθεζόμενος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, απρόσιτε τριάς συνάιδιε συνάναρχε θεαρχία, η απαράλλακτος εν πάση πλην των φωσφόρων ιδιωτήτων, πάσαν πονηράν κατάργησον των αντικειμένων βουλήν και ενόκληση των δαιμόνων αυλαβή τυρών με αΐ Κύριε πάντων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σοφός και πανσθενός απερίγραπτε τρισήλια μοναρχία η υποστήσασα των κόσμων και συντηρούσα να λοβεί το τάξη παντελή ενίκησον τη εμή καρδία ημνήν και δοξάζεσαι ασυγήτως συγχωρείς αγγέλων εις πάντας ως αιώνας. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοφία του Πατρός σε κατάληπτε ανέκφραστε Θεού λόγια την αμετάβλητον σου φύσιν ουκ αλλοιώσας την των ανθρώπων φύσιν συμπαθώς ανέλαβες και την ενιαία τριάδα εδίδαξας πάντα σέβην ως κυριαρχίαν απάντων των αιώνων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εκ φωτός ανάρχου συνάναρχος Υιός φως εξανέτειλε και συμφιές φως πνεύμα εκπεπόρευτε. Απορρίτως θεοπρεπός αρεύσου της γεννήσεως πιστευωμένη σάμαδε και της αφράς του εκπορεύσεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον τας καρδίας τρισήλια θεώτης των υμνούντων σε το τριλαμπί φωτίσου και δώ σύνεση του εν πάση κατανοήν και πράτην των σών θέλημα, το αγαθόν και τέλειον και μεγαλύνην και δοξάζειν σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άπειρο στη φύση υπάρχον ως Θεός, άπειρον πέλαγος των εκτιρμών, ως έχων κατοκτήρισας τριάς πρώην, ούτω και νυν εκτήρισον τους δούλους σου και των θεσμάτων λύτρωσε και πειρασμών και περιστάσεων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με Θεέ μου πανδίας επηρείας και κακώσεως, ο εν τρισή προσώπησαν υμνούμενος, ανεκφράστος μοναδικός, Θεός και παντοδύναμος, και την συν πίμνην φύλατε της Θεοτόκου τες εντεύξεσιν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματού σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γειτονή Ιεροσολύμων. Πρόκειται για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να ταξιδεύουμε νοερά στους Αγίους Τόπους, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και να έχουμε έτσι την ευκαιρία να ζούμε για λίγο νοερά στην Αγία Γη. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να ανανεώνουμε την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι έχουμε βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, ή έστω και για λίγο να γνωρίζουμε τα Πανάγια προσκυνήματα, όσοι δεν έχουν αξιωθεί μέχρι τώρα να βρεθούν στους πολύ ευλογημένους αυτούς τόπους. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Χοζεβά. Μέσα στη βαθιά χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας, στο ιστορικό, σπουδαίο και πολυευλογημένο αυτό μοναστήρι, στη Λαύρα του Χοζεβά.

Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο δεύτερος κτήτορ της Λαύρας του Χοζεβά, δεν είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο βίος του δεν γράφτηκε ενδελεχώς κατά τη σύγχρονη εποχή. Έχουμε ωστόσο την ιδιαίτερος μεγάλη ευλογία να υπάρχει το γραπτό κείμενο του ανθρώπου ο οποίος τον έζησε περισσότερο από όλους. Πρόκειται για χειρόγραφο του 10ου αιώνα, το οποίο γράφηκε στην ελληνική από τον υποτακτικό του Αγίου Αντώνιο Μοναχό, μερικά χρόνια μετά την καταστροφή της Αγίας Γης από τους Πέρσες το 614. Βρίσκεται καταχωρημένο στην Κισλιανή Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Από αυτό, οι Βολανδιστές εξέδωσαν το βίο το έτος 1888 στα λατινικά. Το 1901 ανατυπώθηκε από τον Κλεόπα Κικυλίδη, αρχιδιάκονο τότε και βιβλιοθηκάριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, φροντίδι του ηγουμένου Μοναχού Καλλινίκου. Επί ηγουμενίας του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου το 1957, εξεδόθη εκ νέου δαπάνες του ιδίου και επιμελία Παύλου Μοναχού Χοζεβίτου. Πρόκειται για χειρόγραφο με πολύ δυνατό, εναργή, κρυστάλλινο και ζωντανό λόγο, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Κείμενο που είναι πολύτιμο από πολλές πλευρές. Κατά τον καθηγητή πατρολογίας, Στυλιανό Παπαδόπουλο, αποτελεί σπουδαιοτάτη πηγή όχι μόνο δια τους Ιωάννη και Γεώργιο Χοζεβίτας, αλλά και δια των μοναχισμών καθόλης της Παλαιστίνης κατά το δεύτερον ήμιση του 6ου αιώνα και τας πρώτας δεκαετίας του 7ου. Ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Κατσαρός εξάλλου, στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ρωμιοσύνη με θέμα «Άγιοι Τόποι και Ρωμιοσύνη», τον Μάιο του 2010, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ενός αγιολογικού κειμένου που παρουσιάζει σε κάποια σημεία μοναδικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της εποχής, ο βίος και η πολιτεία του εναγίης πατρόσημών Γεωργίου του Κυπρίου του Χοζεβίτου αναφέρεται στη ζωή, την άσκηση, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Οσίου Γεωργίου του Χοζεβίτου με μια γλώσσα που πλησιάζει τη γλώσσα της σύγχρονης χρονογραφίας και με μια αμεσότητα του κειμένου που μαγνητίζει τον αναγνώστη. Ιδίως εμείς οι μοναχοί που ευλογία της αυτού θειωτάτης μακαριότητος του Πατρόσημων και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου έχουμε το εξαιρετικό πνευματικό προνόμιο να ζούμε και να ασκούμαστε στην ιστορική και ευλογημένη Λαύρα του Χοζεβά. Διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο, δοκιμάσαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Μέσα στις σελίδες του συναντήσαμε μέρη της μονής τόσο γνώριμα σε εμάς, όπως η τάφη των 5 πρώτων Αγίων Ασκητών Πατέρων, όπου και τότε κατέφευγαν, όπως και σήμερα καταφεύγουμε, οι Χοζεβίτες μοναχοί για να προσευχηθούν. Αναγνωρίσαμε τα κελιά ασκητήρια άνωθεν του κεντρικού μοναστηριακού συγκροτήματος, τους κήπους, τον φούρνο, τις θύρες εσωτερική και εξωτερική. Εργασίες και διακονήματα τόσο όμοια και τότε και σήμερα, όπως το ζύμωμα του ψωμιού, η φροντίδα του κήπου και των εξωτερικών χώρων, το φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Τότε είχαν τα υποζύγια, σήμερα τα τρακτέρ. Η φιλοξενία μεγάλου πλήθους ξένων, το διακόνημα του κελαρίτου, όμοιες και οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο αφόρητος καύσωνας, το βραστό νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ανομβρία και ξηρασία. Όμοια η χλωρίδα και πανίδα, μα και η ύπαρξη ζώων και ερπετών.

Και συνεχίζει στον προλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, στο βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται». Νιώσαμε κάπως σαν να περιδιαβαίναμε στους χώρους της μονής μας κατά τη μακρινή εκείνη εποχή, ανάμεσα σε πατέρες αγωνιστές, με τίμιο καλογερικό φρόνημα. Πραγματικά μας εντυπωσίασε η ειλικρίνεια του συγγραφέως, που δεν δίστασε να περιγράψει με συναρπαστική γλωσσική αμεσότητα αληθινούς ανθρώπους, απλούς και καθημερινούς, με τα ελαττώματά τους, τα λάθη τους, τα πάθη τους, μα και τη λεβέντικη μεταμέλειά τους. Όπως για παράδειγμα, τον μοναχό με την απρεπή συμπεριφορά και τα άνοστα αστεία στο τραπέζι ή τον σκληρό γέροντα που χαστούκησε τον Άγιο στα πρώτα του μοναχικά βήματα. Είδαμε και γνωρίσαμε τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβίου με το πρόγραμμα της αγρυπνίας, τους ασκητές που συμμετείχαν στην κυριακάτικη θεία λειτουργία, όπως ακριβώς και στις μέρες μας συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε τις παγκινιές, παραδείγματος χάρη την ετήσια κοπή ξύλων για το φούρνο, τον πορτάρι, τους μάγκηπες, αυτούς που ζυμώναν το ψωμί, τους μαγείρους, τους κελαρίτες, τους τραπεζοκόμους, διακονήματα που και σήμερα υφίστανται και εκτελούνται στο μοναστήρι μας, ακριβώς όπως τότε, προσαρμοσμένα ασφαλώς στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Μα και πολλές λεπτομέρειες που αποδεικνύουν πως αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου, ο υποτακτικός του Αντώνιος, ως γνήσιος κοινοβιάτης, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινόβιο. Για παράδειγμα, στη διήγηση της ιστορίας του Επιφανίου αναφέρει ότι εφόσον ζούσε σε κοινόβιο, έπρεπε να εκτελεί κανονικά τα διακονήματά του και μάλιστα συνέτριβε τον εαυτό του με τις σκληρότερες διακονίες. Παρόλα τα αυτά, δεν διέκοπτε την αυστηρή άσκηση και νηστεία, αγρυπνίαν άπαυς των εκτελών. Με δύο λόγια, μέσα στις σελίδες του κειμένου περιγράφεται και αποτυπώνεται ρεαλιστικά η καθημερινή ζωή, ο αγώνας, οι πειρασμοί, οι χαρακτήρες, τα σφάλματα, τα προβλήματα και οι ανησυχίες ζωντανών αληθινών ανθρώπων και όχι ψεύτικων και τέλειων σε όλα υπερηρώων ή κούφιων ματαιοδόξων. Περιγράφεται κυρίως ένας Άγιος, ανθρώπινος και προσιτός, εντυπωσιακά στοργικός προς τα παιδιά του, τους μοναχούς του, τους οποίους προσφωνεί «τεκνία μου», δηλαδή «παιδάκια μου». Μνήμη που παραπέμπει ασφαλώς τον αγαπημένο μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Τους νουθετεί, τους συμβουλεύει, τους ακούει, τους μαλώνει, διορθώνει όταν απαιτείται, νοιάζεται μήπως αρρωστήσουν από την άμετρο άσκηση στην οποία καμιά φορά τους οδηγεί η παρόρμηση της νιώτης τους. Ένας αληθινά τρυφερός πατέρας, ο οποίος ωστόσο δεν ολισθαίνει σε γλυκερούς συναισθηματισμούς, ξεφεύγοντας από την καλογερική ακρίβεια, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του και αδυσόπιτος κατεξοχήν με τον αιώνιο εχθρό του γένους μας. Ο χαρακτηρισμός μάλιστα του ίδιου του Αντωνίου περί του γέροντός του στο 7ο κεφάλαιο, καιόμενος ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος, έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το γραφέν υπό του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα, είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. Ιδιαιτέρως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι διδαχές του Αγίου περί μοναχισμού, υπερηφανίας κλπ. Συμβαδίζουν κατά απόλυτο τρόπο και ταυτίζονται με τη διδασκαλία και άλλων επιφανών Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του και συγγραφέως της Κλίμακος, και μάλιστα στοχεύουν χτυπώντας κέντρο, ας μας συγχωρεθεί η έκφραση, όσον αφορά στους κανόνες της μοναχικής πολιτείας και της τακτικής του εχθρού. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η νοηματική, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και η φραστική ακόμη ομοιότητα ανάμεσα στους δύο εμπειρότατους ασκητές Αγίους. Στην ουθεσία του περί μοναχισμού, παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης αναφέρει: «Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις στα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και τη μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει,
δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου, για χάρη του Χριστού, σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, «Έκαστος, ενώ εκλήθη αδελφή, εν τούτο μενέ το παραθεώ». Και ξέρεις, τούτο παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης γράφει, «Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε, ας μην εγγύσει πλέον στον κόσμο, διότι τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Και όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, στο να εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του». Περί αγάπης του αδελφού, ο Χωζεβίτης Άγιος γράφει, «Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη, γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τέλειος στη δικαιοσύνη, σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυχάται, και αυτό δικαιώνεται». Και ο Συναήτης Άγιος σημειώνει, «Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ομοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του». Στην περί αποταγής νουθεσία του, ο Χωζεβίτης Άγιος Γεώργιος τονίζει, «Ο εχθρός πολύ πολεμάει τον μοναχό στην αρχή της αποταγής του, για να μην αποκτήσει ταπείνωση. Εάν αυτό μπορέσει να το πετύχει κατά του αρχαρίου, εύκολα, σε κάθε πάθος και αμάρτημα, τον κατακριμνίζει». Και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Κλίμακος, ο Συναήτης Άγιος Ιωάννης σημειώνει, «Ο σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει, ώστε η αρχή του μοναχικού μασταδίου να γίνει με ενωθρότητα και πολύρα θυμία, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του». Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι πάμπολα τέτοια χωρία μπορούν να παρατεθούν, τα οποία δείχνουν πλήρη ταύτιση απόψεων των δύο ασκητών Αγίων Πατέρων. Η αιτία εύλογος, το ότι και οι δύο νόες διέπονται από το αυτό πνεύμα, το πνεύμα του Τριαδικού Θεού. Δεν επιθυμούμε να πλατιάσουμε. Παραδίδουμε τη μετάφραση του βίου του Αγίου μας, του Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου, στο ευρύ αναγνωστικό κοινό με σκοπό να γνωρίσουμε όλοι καλύτερα τον συγκεκριμένο Άγιο, τη ζωή και τη διδαχή του. Να τον νιώσουμε κοντά μας, δικό μας αληθινά. Να θελήσουμε τέλος να τον μιμηθούμε ως προς την αγάπη του στον Θεό και την υπεραγία μας Θεοτόκο, την προστάτηδα και έφορο του Χωζεβά, ως προς τη σταθερότητα στις πεποιθήσεις του, το κουράγιο, την αγωνιστικότητα στις δυσκολίες και τη γνήσια πατρική στοργή του προς τον συνάνθρωπο. Ιερά Μονή Χωζεβά, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ο καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και οι συνεμοί αδελφοί.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ιεράμονη Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, και είμαστε τούτη την ώρα, νοερός κι εμείς, στο ιστορικό μοναστήρι μέσα στο βάθος της Χαράδρας. Στο μοναστήρι όπου έζησε και ο δεύτερος κτητοράς του, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Από το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε η Ιεράμονη Χοζεβά, με τίτλο του «Χοζεβά, Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται», θα διαβάσουμε και εμείς ευθύς αμέσως τον βίο του Αγίου Γεωργίου.

Ο Γεώργιος καταγόταν από την Κύπρο. Οι γονείς του ζούσαν με ευσέβεια, έχοντας ικανή περιουσία και εξοικονομώντας τα προστοζήν από ένα κτήμα. Είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό ονόματι Ηρακλείδη, ο οποίος, όσο ακόμη ζούσαν οι γονείς, ήρθε στην Αγία Χριστού του Θεού μας πόλη για να προσκυνήσει. Κατέβηκε μάλιστα τον Ιορδάνη και αφού προσκύνησε και εκεί τον Θεό, πήγε στη Λαύρα την λεγόμενη του Καλαμόνος. Μονή του Καλαμόνος παρά τον Ιορδάνη ιδρυθήσα μεταξύ των ετών 452 και 470. Εκεί, στη Μονή του Καλαμόνος, έγινε μοναχός. Ο μικρός Γεώργιος έμεινε με τους γονείς μόνος και ανατρεφόταν διακρινόμενος με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όταν πέθαναν οι γονείς του και το παιδί έμεινε ορφανό, τον πήρε κοντά του ένας θείος του, μαζί με την κληρονομιά του. Και επειδή είχε μια μοναχοκόρη, ήθελε να τον παντρέψει με αυτήν. Ο νέος όμως αποστρεφόταν τα κοσμικά και δεν ήθελε να παντρευτεί. Κατέφυγε λοιπόν σε έναν άλλο θείο του, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μοναστήρι, θέλοντας να ζήσει τον μοναχικό βίο, όπως έπραξε και ο αδελφός του Ηρακλείδης. Όταν ο θείος, ο οποίος κατήχε την περιουσία του, έμαθε ότι ήταν εκεί, πήγε και φιλονικούσε με τον αδελφό του να του δώσει το παιδί. Εκείνος όμως του απάντησε «Ούτε εγώ τον έφερα εδώ, ούτε εγώ τον διώχνω. Ηλικία έχει, ας επιλέξει το καλύτερο για τον εαυτό του». Μόλις έμαθε ο νέος τη διένεξη των δύο θείων του γύρω από το πρόσωπό του, εγκαταλείποντας τα πάντα, έφυγε κρυφά από το νησί. Και ερχόμενος στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στους Αγίους Τόπους Χριστού του Θεού ημών και κατέβηκε και στον Ιορδάνη. Αφού προσευχήθηκε και εκεί, πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του. Εκείνος όμως μόλις είδε ότι ήταν πολύ νέος και ακόμη αγένιος, δεν θέλησε σύμφωνα με τις εντολές των Αγίων Πατέρων να τον κρατήσει στη Λαύρα, ενώ ήταν αγένιος. Αλλά αφού τον οδήγησε στη Μονή της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη λεγόμενη Χόζεβα, τον παρέδωσε στον ηγούμενο και επέστρεψε στο κελί του. Η Μονή της Παναγίας του Χόζεβα είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος, διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίως κτητοράς της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου αρχές 6ου αιώνος, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι

«Κύριε μοναχό», ενδύοντάς τον το μοναχικό σχήμα. Αφού κάλεσε κάποιον από τους μοναχούς που ήταν έμπειρος στην άσκηση και είχε τη διακονία του κήπου, του αποκαλουμένου νεοκηπίου, τον παρέδωσε σε αυτόν ως συνδιακονητή. Ο το πρώτον εισερχόμενος εις μοναστήριον παρεδίδετο υπό του ηγουμένου εις των βοηθών αυτού ή οικονόμων ή να δοκιμαστεί, αναλαμβάνων ορισμένην εργασίαν, θέμενος υπό την πνευματικήν χειραγωγίαν πεπειραμένου γέροντος μοναχού. Ο γέροντας εκείνος ήταν σκληρού χαρακτήρος και καταγόταν από τη Μεσοποταμία. Μια μέρα έστειλε το νέο να φέρει νερό από τον χήμαρο. Πήγε, μα γύρισε άπρακτος, διότι το νερό ήταν συσσωρευμένο και καθώς εκείνος ήταν ενδεδειμένος στα μοναχικά του ενδύματα, τα οποία μπερδεύτηκαν στα καλάμια και τα ξύλα, δεν μπόρεσε να το φέρει. Εκείνος τότε, ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να βγάλει το ζωστικό, το κυρίως ένδυμα όλων των ρασοφόρων, που ονομάζεται και αντερή, να φορέσει το κολόβιο. Στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρεται επιρυπτάριο. Επιρυπτάριο κατάλληλος είναι το κουκούλι που φορούσαν οι μοναχοί στο κεφάλι και κατάλληλος το κολόβιο. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι την εποχή του Αγίου οι άνδρες μοναχοί φορούσαν κουκούλι το οποίο κάλυπτε όλη την κεφαλή, παρόμοιο με το κουκούλι των μοναζουσών σήμερα. Χαρακτηριστική στη Βυζαντινή γεωγραφία η εικόνα του Μεγάλου Αντωνίου. Αφού φορέσει λοιπόν το κολόβιο, έτσι να πάει να φέρει νερό. Επειδή αργούσε όμως το παιδί στην άντληση του νερού, ο γέροντας έκρυψε το ρούχο του και πήγε για φαγητό. Επιστρέφοντας ο νέος και μη βρίσκοντας ούτε το γέροντά του, ούτε το μοναχικό του ένδυμα, πήγε στη μονή δίχως ζωστικό. Αφού χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο πορτάρης και όταν τον είδε έτσι, ρωτούσε τι σήμαινε αυτό. Εκείνος του εξήγησε και αφού ο πορτάρης του έφερε ένα ζωστικό και του το έδωσε να το φορέσει, τον εισήγαγε στη μονή. Κατεβαίνοντας ο γέροντας από το φαγητό, τον συνάντησε μπροστά στους τάφους των Αγίων Πέντε Πατέρων. Μόλις τον είδε, θύμωσε πολύ και λέγοντας «Γιατί άργησες», τον χαστούκησε και αμέσως παρέλυσε ολόκληρο το χέρι του. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του νέου και τον παρακαλούσε λέγοντας «Παιδί μου, μη με φανερώσεις, μη με ρεζιλέψεις, ήμαρτον, συγχώρεσέ με και παρακάλεσε τον Κύριο για μένα να γίνω καλά». Ο Γεώργιος με ταπείνωση και ευλάβεια του είπε «Πήγαινε πάτερ και βάλε μετάνοια στους τάφους των Αγίων και θα σε θεραπεύσουν». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε παρακαλώντας «Σε σένα έσφαλα, εσύ να παρακαλέσεις τους Αγίους υπέρ εμού». Τότε, αφού τον πήρε από το χέρι ο νέος, πήγαν μαζί στους τάφους των Αγίων και αφού έβαλαν μετάνοια και προσευχήθηκαν, αμέσως θεραπεύθηκε. Από τότε, ο άνθρωπος έγινε πράος, επιοικής και πολύ ευλαβής. Επειδή ωστόσο διαφημίστηκε το περιστατικό αυτό στην αδελφότητα και όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό για το παράδοξο θαύμα και μάλιστα από νέο και αρχάριο, φοβούμενο το παιδί το άγκιστρο της καινοδοξίας, έφυγε κρυφά από τη μονή και κατέβηκε στη λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του.

Έμενε λοιπόν μαζί με τον αδελφό του και κατήχαν τη λεγόμενη Παλαιά Εκκλησία. Τηρούσαν ως τάξη και τρόπο ζωής το εξής. Ποτέ δεν μαγείρεψαν για τον εαυτό τους φαγητό ψημένο στη φωτιά, παρεκτός μόνο όταν είχαν επισκέπτες. Είχαν ωστόσο ζητήσει από τον πορτάρι του κάστρου, ονομάζεται κάστρο, διότι προφανώς είχε την αρχιτεκτονική δομή κάστρου, σύνηθες φαινόμενο για λόγους προστασίας από εισβολής. Την ίδια δομή είχε άλλωστε και η μονή του Χοζεβά. Ζήτησαν λοιπόν από τον πορτάρι να τους κρατά από Κυριακή σε Κυριακή τα χαλασμένα φαγητά του κάστρου και όσα έφερναν σε αυτόν οι πατέρες. Και λαμβάνοντάς τα, τρέφονταν με αυτά. Η λεκάνη μάλιστα, στην οποία τοποθετούσαν τα φαγητά, δεν πλαινόταν και δεν άδειαζε ποτέ. Αντιθέτως ήταν γεμάτη από πλήθος κουλικιών και πολλής δυσοδείας, η οποία ανεδίδετο μακριά. Κρασί ποτέ δεν έπιναν και αρκούνταν σε αυτά. Μία ημέρα, ο Αββάς Ηρακλείδης είπε στον αδελφό του, «Πάρε την αξίνα και έλα να κόψουμε ξύλα». Είχαν λοιπόν έναν άκαρπο φοίνικα και τον διέταξε να τον κόψει. Εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια, τον παρακαλούσε, «Ας μην τον κόψουμε, πάτερ, τουλάχιστον θα έχουμε από αυτόν τα βάγια». Όμως εκείνος είπε απότομα, «Κόψε τον, τόσα χρόνια δεν έκανε καρπό. Γιατί να χρηστεύει και τον τόπο». Ουδέ Γεώργιος, αφού έβαλε πάλι μετάνοια με ταπείνωση, απάντησε, «Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν ότι στο εξής θα κάνει καρπούς». Το επέτρεψε λοιπόν αυτό ο Αββάς Ηρακλείδης και στο εξής έκανε καλύτερο και περισσότερο καρπό από όλους τους άλλους φοίνικες. Ήταν ένας γεωργός από την Ιεριχώ, πολύ αγαπητός σε εκείνους. Είχε ένα μονάκριβο μικρό παιδί, το οποίο πέθανε. Ο πατέρας του λοιπόν το έβαλε μέσα σε μεγάλο ζεμπίλι, καλάθι, τοποθέτησε από πάνω λίγους καρπούς, τις απαρχές των προϊόντων του και αφού τα σκέπασε με φύλλα αμπέλου, το σήκωσε και το πήγε στη λαύρα. Όταν χτύπησε την πόρτα του κελιού, βγήκε ο Αββάς Γεώργιος, το άνοιξε και τον έβαλε μέσα. Αφού εισήλθε ο αγαπητός τους, έβαλε μετάνοια στον γέροντα και, αποθέτοντας το ζεμπίλι στα πόδια τους, παρακαλούσε να ευλογήσουν τους καρπούς της γεωργίας του. Εκείνος βγήκε έξω. Βγάζοντας τους καρπούς οι αδελφοί, βρήκαν και το νεκρό παιδάκι. Ο Αββάς Ηρακλείδης, μόλις το είδε, ταράχτηκε και είπε στον αδελφό του, «Φώναξε τον άνθρωπο αυτόν. Πειρασμός μας βρήκε σήμερα, διότι από ό,τι βλέπω ήρθαν να μας πειράξουν τους αμαρτωλούς». Ο αδελφός του όμως, ο οποίος ήταν τότε 40 ετών ή και λίγο παραπάνω, του έβαλε μετάνοια λέγοντας, «Μη στενοχωριέσαι και μην οργίζεσαι, πάτερ. Έλα να παρακαλέσουμε με πίστη τον πολυέσφλαχνο και πανικτήρμονα Θεό, και αν μεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας και εσπλαχνιστεί και αναστήσει το παιδί, το παίρνει ο πατέρας του κατά την πίστη αυτού ζωντανό και φεύγει. Εάν όμως δεν θέλει η αγαθότης του να πράξει αυτό, τότε τον καλούμε και του λέμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και δεν φτάσαμε σε τέτοια μέτρα, ούτε έχουμε τέτοια παρησία προς τον Θεό». Ο γέροντας πίστηκε και προσευχήθηκαν θερμότατα με τα δακρύων πολλών και συντριβής καρδίας. Και ο πολυέσπραχνος και φιλάνθρωπος Κύριος, ο οποίος κάνει το θέλημα όσων τον σέβονται, του συσήκουσε και ανέστησε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσαν τον πατέρα και του είπαν, «Ορίστε, έχεις τον γιο σου ζωντανό, χάρη στην ευσλαχνία του Θεού. Κοίταξε να μην μπεις απολύτως τίποτα και σε κανέναν για το θέμα και μας βάλει σε κόπους και θλίψεις». Εκείνος πήρε το παιδί και έφυγε, ευλογώντας και δοξολογώντας τον ευεργέτη, ελεήμονα και ζωοδότη Θεό.
Έτσι λοιπόν περνούσαν τον βίο τους, με κάθε ευλάβεια και ειρήνη. Ποτέ κανείς δεν τους άκουσε να αντιλογήσουν ή να ψυχρανθούν μεταξύ τους, αλλά ούτε και με κανέναν άλλον. Και αυτό γιατί ο γέροντας διακρινόταν από ευλάβεια και πραότητα, ενώ ο Αββάς Γεώργιος από υπακοή πολύ και ταπείνωση. Αλλά ο γέροντας, σε ηλικία 70 περίπου ετών ή και περισσότερο, εκοιμήθη. Άνθρωπος αγαθός και πλήρης πίστεως, στολισμένος με όλες τις αρετές, φημισμένος υπον πάντων στην κοιλάδα του Ιορδάνου, ως παρθένος, ήσυχος, ακτίμων, ελεήμων, εγκρατής, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Διότι τον τρόπο διατροφής που περιγράψαμε νωρίτερα, ακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτρωγε δηλαδή κάθε 2 ή 3 μέρες ή και 1 φορά την εβδομάδα. Σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε με την δίαιτα αυτή, ώστε εάν κάποτε γινόταν χάριν αγάπης κοινή τράπεζα από τους πατέρες και τον πίεζαν, πήγαινε μεν, αλλά αν δεν ανεμίγνυε με το δικό του φαγητό, το φαγητό της τραπέζης, δεν μπορούσε να φάει. Οπωσδήποτε αρρώστενε, διότι πολλές φορές το είχε πάθει αυτό, όταν πιέστηκε να καθίσει σε κοινή τράπεζα. Είχε αποκτήσει εξάλλου και τη μητέρα των αρετών, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, ώστε δεν τολμούσε ποτέ να σταθεί στον χορό των Αγίων Πατέρων κατά την ώρα της ψαλμουδίας στην κοινή λατρεία. Έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να σταθεί πλάι τους και στεκόταν πάντα στη γωνία της εκκλησίας, φορώντας μπαλωμένο ράσο και κουκούλι. Στιχολογούσε τους ψαλμούς έως την ώρα της ακολουθίας, χύνοντας άφθονα δάκρυα, χωρίς να μιλά και με το νου απόλυτα συγκεντρωμένο, χωρίς καθόλου να μετεωρίζει. Εκ τούτου και πολλά θρυλείται ότι είναι τα θαύματά του εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Αββάς Ηρακλείδης, αφού έλαμψε με τη σεμνή και θεάρεστο ζωή του, τελείωσε τον βίο του με καλά γερατιά, ετάφη εκεί στους τάφους οσίων πατέρων και βρεσβεύει αδιαλείπτος με τα παρησίας μαζί με τους χορούς των Αγίων προς τον Θεό υπέρ ημών και όλου του κόσμου. Ο Αββάς Γεώργιος, αφού έμεινε μόνος του στο κελί, εθλίβετο και στενοχωρούνταν για τον θάνατο του αδελφού του. Ακολουθούσε ωστόσο με γενναιότητα τον τρόπο ζωής και την άσκησή του και όλοι τον αγαπούσαν. Πολλές φορές διεικόνησε μεταξύ των πατέρων ειρηνικά και με ευλάβεια, πάρα πολύ στηρίζοντας όλους, διότι δέχθηκε και το αξίωμα του διακονητού με φόβο και κατάνοιξη, επιτελώντας πάντοτε το λειτουργήμά του και υπηρετώντας. Μια μέρα λοιπόν που έπρεπε να βγει από το κελί του για κάποια εργασία, μόλις άνοιξε την πόρτα είδε ξαπλωμένο στη θύρα ένα λιοντάρι. Δίχως καθόλου να φοβηθεί, το έσπρωξε με το πόδι του, παραγγέλλοντάς του να κάνει τόπο από εκεί, διότι έπρεπε πηγόντως να βγει για τη δουλειά του. Εκείνο όμως ήταν απρόθυμο να μετακινηθεί και σιγομουρμούριζε. Ο Αββάς Γεώργιος 2 και 3 φορές το πείραξε με το πόδι του ώστε να κάνει τόπο να περάσει. Επειδή εκείνο δεν υπήκουσε, του λέει με ηπιότητα, επειδή δεν έχεις υπακοή, κατά τον λόγο της γραφής «Τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος, ευλογητός Κύριος, άνοιξε το στόμα σου να δούμε εκείνο». Ανοίγοντας το στόμα διάπλατα, τον άφησε να ψηλαφίσει όπως ήθελε. Τότε, αφού έβαλε το χέρι του στο στόμα του θηρίου και το ψηλάφισε, βεβαίωνε. Όπως όταν κανείς ψηλαφά πάσαλο που κουνιέται στον τοίχο, έτσι είναι και τα δόντια του λέοντος. Κατόπιν τούτου, το λιοντάρι, αφού σηκώθηκε, συνέχισε το δρόμο του και αυτός βγήκε και εκπλήρωσε την αναγκαία εργασία του.

Στο Βυζάντιο ζούσε κάποιος, ο οποίος καταγόταν από την Κιλικία και ήταν παλαιστής, νικητής πάντα στην τέχνη του. Οι αντίπαλοι του, βρισκόμενοι σε αμηχανία για την τέχνη του, του έριξαν δηλητήριο και υπέφερε. Οι φίλοι του ανυπόμονα τον πήγαιναν από εκκλησία σε εκκλησία και από μοναστήρι σε μοναστήρι, στενοχωρούμενοι για αυτόν. Τέλος, από πολλή ανοησία μάλλον, από τρέλα, οι λεγόμενοι χριστιανοί τον πήγαν στους μάγους. Αρνήθηκε τους Αγίους χάρη των μαγικών κόλπων. Οι μάγοι έδεσαν επάνω του πνεύμα πονηρό για 2 χρόνια. Ήταν έκτοτε ασυγκράτητο στην τέχνη του και από τη φυσική του ρόμη και από την ενέργεια του δαίμονος. Όταν όμως συμπληρώθηκε η διετία, υπέφερε χειρότερα από πριν. Αυτό ήταν απειλή του Θεού που τον οδηγούσε στη μετάνοια. Του Θεού που από άφατο εσπλαχνία δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά να οδηγηθούν όλοι σε μετάνοια, παραβλέποντας ως φιλάνθρωπος τις ασέβειές μας. Οι φίλοι του, επειδή ντρεπόντουσαν και δέχονταν εξαιτίας του τις κοροϊδίες των αντιπάλων, αφού του έδωσαν μαζί του εφόδια αρκετά, τον έστειλαν στην Αγία Πόλη. Ήλθε λοιπόν και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Κατεβαίνοντας και στον Ιορδάνη για να προσευχηθεί, πέρασε από τον Χοζεβά. Συνάντησε εκεί τον Αβά Δωρόθεο, ο οποίος αργότερα έγινε σταυροφύλαξ επί του Οσίου Πατρός ημών, Μοδέστου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Χριστού του Θεού ημών. Το 326 ιδρύεται το Μοναχικό Τάγμα των Σπουδαίων με σκοπό την ιερατική διακονία στους ναούς των Ιεροσολύμων και κατά κύριο λόγο στον πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου. Οι μοναχοί αυτοί, σπουδάζοντας, δηλαδή φροντίζοντας και μεριμνώντας για τις νυχθημερών τελετές, ονομάστηκαν σπουδαίοι. Στην αρχή κατοικούσαν σε κελιά γύρω από τον πύργο του Δαβίδ και εν συνεχεία σε δικό τους μοναστήρι δίπλα στο ναό της Αναστάσεως, τη μονή του Αβραάμ, όπου και σήμερα βρισκόνται τα κελιά τους. Από τις μαρτυρίες του 4ου αιώνος ήδη γνωρίζουμε την ύπαρξη του Σκευοφύλακος και του Σταυροφύλακος. Του πρώτου ο ρόλος ήταν του φύλακος των Ιερών Σκευών και Κοιμηλιάρχου της Αγίας Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Του δεύτερου την παραφυλακή του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού Πεπιστευμένου. Του είχε δηλαδή ενεπιστευθεί η φύλαξη του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος μία φορά τον χρόνο εκτίθετο προς προσκύνηση στο φρικτό Γολγοθά. Τους πρώτους αιώνες τα καθήκοντα αυτά ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά αργότερα οι δύο ρόλοι ανατίθεντο σε ένα πρόσωπο. Στο βιβλίο μάλιστα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων» υπάρχει ειδική αναφορά στον Χοζεβίτη μοναχό Δωρόθεο, η οποία λέει «Άνδρες, λόγοι μετά της αγιότητος του βίου, συνδέοντες την προς τα ιερά γράμματα αγάπην, ον εις, ο Χουζεβίτης μοναχός Δωρόθεος εχρημάτισε σταυροφύλαξ του ναού της Αναστάσεως». Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Ζαχαρία, τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Μόδεστος. Ανακοινιστής των Ιερών Σεβασμάτων, συμπλήρωσε την ενοικοδόμηση των Ιερών Ναών και Μοναστηριών, τα οποία κατέσβησαν οι Πέρσες κατά την φωνική επιδρομή τους το 614.

Τον ρώτησε αν υπήρχε γέροντας ικανός σε πνευματικά θέματα για να τον ρωτήσει κάτι. Ο Αββάς Δωρόθεος απάντησε. Και πολύ θαυμαστός μάλιστα, ο οποίος κατοικεί στα κελιά και έρχεται στο μοναστήρι κάθε Κυριακή. Εκείνος του λέει, «Εγώ βιάζομαι να κατεβώ στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ να με πας αυτόν». Τον πήγε ο Αββάς Δωρόθεος στο γέροντα και αφού έβαλαν μετάνοια λέει ο Αββάς. Αυτός ο αδελφός ήλθε στο κοινόβιο, με ρώτησε αν υπάρχει γέροντας για να ρωτήσει για ένα θέμα και εγώ τον έφερα σε σένα. Είπε τότε ο γέροντας στον αδελφό, «Πήγαινε παιδί μου και περίμενε με στο μοναστήρι». Ως την Κυριακή και θα έρθω να σου μιλήσω. Έπραξε έτσι διότι ήθελε να μάθει τα σχετικά με αυτόν από τη Θεία Πρόνοια. Αυτή ήταν η τάξη και η συνήθειά του, δηλαδή δεν έλεγε σε κανέναν αμέσως λόγο εάν δεν τον πληροφορούσε ο Θεός. Πράγματι, επίστη ο αδελφός και αφού έφυγε έμεινε στο κοινόβιο. Όταν ήρθε ο γέροντας την Κυριακή, λέει στον Επιφάνιο, αυτό ήταν το όνομα του κοσμικού, «Παιδί μου, αν με ακούσεις θα σου δώσω μια συμβουλή και θα σωθεί η ψυχή σου». Αφού του έβαλε μετάνοια, εκείνος παρακαλούσε λέγοντας, «Και εγώ αυτό ζητώ, τιμίε πάτερ». Ο γέροντας απάντησε τότε, «Μείνε εδώ με τους πατέρες. Είναι καλή η εργασία του τόπου της φιλοξενίας, όπως βλέπεις, και θα σωθεί η ψυχή σου». Λέει εκείνος, «Πάτερ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ιδιαιτέρως». Και ο γέροντας απαντά, «Τι θέλεις να ρωτήσεις, παιδί μου?» «Αυτό που ζητάς, η απαλλαγή εκ του πονηρού, είναι αδύνατο να γίνει». «Γιατί, τιμιε πάτερ?» λέει εκείνος, «Διότι εγκατέλειψες τους Αγίους, πήγες στους μάγους, έλαβες πλανεμένη βοήθεια από αυτούς, ντρόπιασες την πίστη σου και οργίστη ο Θεός για αυτήν την παρανομία και ασέβεια». Λέει λοιπόν προς τους αδελφούς, «Βλέπετε αγαπητοί μου τι κάνουν οι χριστιανοί, αλίμονο στον κόσμο αυτόν από τα σκάνδαλα. Πώς γίναμε χριστιανοί? Δεν συνταχθήκαμε με τον Χριστό και απαρνηθήκαμε τον εχθρό και πάσα τη λατρεία αυτού και πάσα την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού? Και βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν επιστρέφουμε ως κείον επί το ίδιον εξέραμα? Χριστιανοί δήθεν λεγόμενοι, κι όμως υποτασσόμεθα στον εχθρό». Άλλοι γινόμενοι μάγοι και άλλοι ζητώντας βοήθεια από αυτούς. Διότι αυτές είναι οι πομπές και οι τελετές του εχθρού της ζωής μας, τις οποίες τα αρνηθήκαμε συνταχθέντες με τον Χριστό. Πώς λοιπόν μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιου είδους εκ της τραπέζης του Κυρίου και εκ της τραπέζης των δαιμονίων ή εκ του ποτηρίου του Κυρίου και εκ του ποτηρίου των δαιμονίων? Βλέπετε, παιδιά μου αγαπητά, ότι δεν είναι μικρή η τέτοιου είδους παράβαση. Βλέπετε ότι δεν είναι μικρή η αισχύνη της πίστεώς μας από αυτά. Βλέπετε ότι καλά είπε ο Άγιος Πέτρος ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει καθόλου την οδό της αληθείας, διότι με ανέδεια στράφηκαν πίσω από την παραδοθή σας αυτούς Αγία Εντολή. Πώς λοιπόν να μην οργιστεί ο Θεός κατά του γένους μας? Πώς να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από την πονηρά γενεά που πράττει αυτά? Και ποιος θα τον παρακαλέσει να μην ξαναπροκαλέσει κατακλυσμού στον κόσμο ή βροχή πυρός και θείου και κατακαύσει τη γη όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Εγώ πάντως, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ και τρέμω για τις συμφορές που θα έρθουν στην Οικουμένη εξαιτίας των πονηρών έργων μας. Εσείς όμως, αγαπητοί, νομίζω ότι από όσα ακούσατε πρέπει να φύγετε από τον κόσμο και περισσότερο να στερεωθείτε στην αποταγή του κόσμου τούτου και της αγάπης προς τα κοσμικά και με υπομονή τη μοναχική πολιτεία και το μοναχικό σχήμα να υπομείνετε, παρακαλώντας τον Θεό μέρα και νύχτα, με δάκρυα και πολύ ταπείνωση, να τον παρακαλείτε να εσπλαχνιστεί η ανέκφραστος αυτού αγαθότης τον λαό του και να ελεήσει την κληρονομία του. Ίσως έτσι να σταματήσουν οι συμφορές που πρόκειται να έρθουν στην Οικουμένη. Όσο για σένα, Επιφάνιε παιδί μου, αν ακούσεις την ταπεινότητά μου και μείνεις
σε αυτόν τον τόπο, αρνούμενος τον κόσμο. Από το δαιμόνιο βέβαια δεν θα απαλλαγήσει ως την ημέρα του θανάτου σου. Και αυτό διότι εγκατέλειψε τους Αγίους και κατέφυγε στους μάγους, ζητώντας τη βοήθειά τους και περιέπεξε στην πίστη σου. Όμως, με τον πόλεμο του εχθρού, τιμωρούμενος προς παιδαγώγησιν για την αμαρτία την οποία διέπραξες, θα σωθεί η ψυχή σου. Ο νέος, πέφτοντας τα πόδια του, με δάκρυα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Ναι, τιμιε πάτερ, θα κάνω με προθυμία ό,τι με διατάξεις, μόνο να σωθεί η ψυχή μου». Πράγματι, έγινε μοναχός πολύ σπουδαίος, φτάνοντας σε υψηλότατα μέτρα άσκησης. Επί πολλές ημέρες τρεφόταν με χαρούπια και φήνικες μόνο. Και αυτά, αν και έμενε σε κοινόβιο και εκτελούσε και τις διακονίες, και ενώ συνέτριβε τον εαυτό του με τα βαρύτερα έργα, μα και την αγρυπνία κατά πάυσος τελούσε. Λίγο πριν σημάνει το νυχτερινό τάλαντο, μετά από πολλή μελέτη και προσευχή, καθήμενος σε ένα πεζούλι μπροστά στο σπιτάκι του τάφου των Αγίων Πέντε Πατέρων, οι οποίοι είναι θαμμένοι εκεί, έπαιρνε λίγο ύπνο. Μετά τον κανόνα της ακολουθίας, ποτέ δεν κοιμήθηκε, αλλά έβγαινε έξω και προσευχόταν στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές, με την ανατολή του ηλίου, έμπαινε στο μοναστήρι. Από την ημέρα που εκάρι μοναχός, δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Απέκτησε πολλή ακακία και ποτέ δεν ορκίστηκε. Αντιόρκου χρησιμοποιούσε το λόγο «Αλλοί κύριοι, μάλιστα κύριε». Δεν υπάρχει όμως χρόνος να διηγηθώ τις αρετές και όλη τη ζωή του. Έλαβε πάντως και το χάρισμα να βλέπει το πονηρό πνεύμα και πολλές φορές το έδιωχνε να μην τον πλησιάσει, διότι δεν έφυγε από αυτόν έως της ημέρας του θανάτου του, κατά το λόγο του γέροντος.

Και κάπου εδώ πραγματικά ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί για σήμερα και θα πρέπει και εμείς να σταματήσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Βρισκόμαστε στη Μονή Χοζεβά, μέσα στη βαθιά Χαράδρα, στο ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται ακριβώς στον ίδιο τόπο 15 αιώνες. Στη μία πλαγιά της Χαράδρας, στο ευλογημένο εκείνο μέρος, όπου συνδυάζονται γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και ολοζώντανη παρουσία Αγίων Μαρτύρων και Ασκητών Οσίων. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το πρώτο μέρος από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου από την έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών Ποδηγέτε. Κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είστε μαζί μας και σε αυτήν την ραδιοφωνική μας οδηπορία στην Αγία Γη. Και θα ευχηθούμε και το σημερινό οδηπορικό μας, μόλον ότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2914 686.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντι αληθείας σου, εισάκουσον αντι δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν στην εισλάχο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θεά και ταπεινωμένη. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

το εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

οικονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων,

Σπυρίδωνο Τριμισούντο, Νεκταρίου Πενταπόλεο και Λουκά Συμφεροπόλεο των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

κράν. Και ηλαίος, ηλαίος γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-4122-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου.

Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές, και περισσότερο ο λόγος γίνεται τις τελευταίες μας εκπομπές για την ακολουθία που προηγείται αυτού, γνωστή σε όλους μας ως η ακολουθία της κατηχήσεως. Μια ακολουθία που δυστυχώς σήμερα δεν της δίνεται η βαρύτητα που θα έπρεπε να δοθεί, η βαρύτητα που δινόταν τους προηγούμενους αιώνες. Και αυτό διότι δυστυχώς με τα λύπης νομίζω ότι μπορούμε να ομολογήσουμε ότι το μυστήριο του βαπτίσματος δυστυχώς για πολλούς, για να μην πούμε για τους περισσότερους, έχει γίνει ένα κοσμικό γεγονός με μια κοσμική ματαιοδοξία. Αυτό λοιπόν που θα συνεχίσουμε και σήμερα να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε αυτή την ακολουθία, να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητά της, έτσι ώστε όταν θα ξαναβρεθούμε μέτοχοι κι εμείς του μυστηρίου του βαπτίσματος, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Καλή ακρόαση.

Στην προηγούμενη μας εκπομπή κάναμε μια τελευταία αναφορά για το πώς δημιουργήθηκε και παγιώθηκε η ακολουθία της κατήχησης, τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αιώνα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση από τον 4ο αιώνα μέχρι σήμερα η ακολουθία που έχουμε σήμερα στο εν χρήση ευχολόγιό μας, αλλά η λειτουργική εκείνη δομή, τα βασικά στοιχεία της, πώς δημιουργήθηκαν, πώς παγιώθηκαν μέχρι και τον 4ο, ξαναλέμε, και 5ο αιώνα, όπου από εκεί και πέρα διαφοροποιούνται τα πράγματα. Οι 4 λοιπόν πρώτοι αιώνες διαδραμάτισαν, όπως είπαμε, σπουδαίο ρόλο στην καθιέρωση ενός συγκεκριμένου λειτουργικού τύπου, αναφορικά πάντοτε με την προβαπτισματική διαδικασία. Η σταδιακή της εξέλιξη της προβαπτισματικής διαδικασίας, όπως είναι και η κατήχηση, αγαπητοί ακροατές, η σταδιακή της εξέλιξη από την απλότητα των αποστολικών χρόνων μέχρι τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις των μετέπειτα αιώνων, όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες εκπομπές, καθώς επίσης η θεολογική και δογματική περιτύχηση του Αγίου Βαπτίσματος μέσω αυτής, λόγω των πολλών αιρετικών φιλοσοφικών δογμάτων και δοξασιών, δημιούργησαν μια τυπική διάταξη για την κατήχηση και την προετοιμασία του βαπτίσματος. Αυτή, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αυτή αφορούσε κυρίως ενήλικες, των οποίων ο αριθμός ραγδαία αυξανόταν, καθώς ο χριστιανισμός καθιερωνόταν κυρίως μέσα στον χώρο της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όλη αυτή η διαμορφωμένη λειτουργική προβαπτισματική πράξη έγινε, θα λέγαμε, οδοδείκτης για τους μετέπειτα αιώνες μέχρι και σήμερα, αφενός διατηρώντας τη βασική παγιωμένη τάξη, κατήχηση, εξορκισμοί, απόταξη του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό μας και ομολογία της πίστεως, αφετέρου προσαρμόζοντάς την λόγω διαφορετικών συνθήκων και άλλων παραγόντων. Η χειρόγραφη τώρα λειτουργική παράδοση της Βυζαντινής περίοδου με τους πολυάριθμους κώδικες που έχουμε, οι οποίοι περιγράφουν την προηγηθήσα του βαπτίσματος λειτουργική τάξη, παραδίδει ως σήμερα, με ορισμένες διαφορές και παραλλαγές, μια διαμορφωμένη προβαπτισματική ακολουθία. Ιδίως από τα τέλη του 8ου αιώνα μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει την ομοιότητα, πέρα από ορισμένες βέβαια πάντοτε προσαρμογές, της προς του βαπτίσματος ακολουθίας, αυτή δηλαδή της κατηχήσεως όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε σήμερα, με την αντίστοιχη του σημερινού ευχολογίου.

Όπως είπαμε όμως, αυτό που ιδιαίτερα διαφοροποιεί την προβαπτισματική αυτή διαδικασία, ακολουθία της κατηχήσεως, η βάπτιση όχι ενήλικων μελών, αλλά νηπίων. Ας μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια για τον νηπιοβαπτισμό, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση της προβαπτισματικής πράξης, κυρίως από τον 6ο αιώνα και μετά. Με τον νηπιοβαπτισμό δεν μπορούσε να υφίσταται η κατήχηση με το αρχικό της νόημα, και επίσης δημιουργήθηκαν καινούργιες προβαπτισματικές αλλά και μεταβαπτισματικές ακολουθίες. Οι εξορκισμοί, η απόταξη και η σύνταξη συγκεντρώθηκαν σε μία ακολουθία, η οποία και σήμερα τελείται λίγο πριν το βάπτισμα. Υπάρχουν αναφορές για νηπιοβαπτισμό από τα αποστολικά χρόνια. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να βαπτίζονται εκείνη την περίοδο ολόκληρες οικογένειες, οι οποίες προφανώς θα είχαν και νήπια μέλη. Στον κανόνα της Καινής Διαθήκης υπάρχουν πολλές αναφορές που υποδηλώνουν αυτό το παραπάνω. Στις πράξεις, για παράδειγμα, των Αποστόλων, στο κεφάλαιο που εξιστορεί την φυλάκιση του Παύλου και του Σίλα στους Φιλίππους, ο δεσμοφύλακας που είδε το θαύμα της απελευθέρωσης αργότερα βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Πάλι, στο ίδιο βιβλίο των Πράξεων, ο αρχισυνάκουγος Κρίσπος πίστεψε το κήρυγμα του Παύλου στην Κόρινθο και βαπτίστηκε μαζί με όλο τον οίκον του. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Εβάπτισα δε και τον Στεφανάν οίκον, λοιπόν ουκίδα ή την άλλον εβάπτισα». Τώρα στην εκκλησιαστική γραμματεία υπάρχουν και εκεί επίσης πολλές αναφορές στον νηπιοβαπτισμό. Ο Οριγένης υποστηρίζει ότι ήταν μια πρακτική που συναντάται από τους αποστολικούς χρόνους. Ο Τερτυλιανός τώρα τον αναφέρει τον νηπιοβαπτισμό συνήθεια στην Αφρική από τον 2ο αιώνα. Ο Υπόλυτος τον 3ο αιώνα αναφέρει ότι ήταν μια συνήθεια στη Ρώμη να βαπτίζονται και νήπια. Οι αποστολικές διαταγές, θέλοντας να αντιμετωπίσουν την αναβολή του βαπτίσματος, πολλές φορές μέχρι και την ώρα πρώτου θανάτου από ορισμένους κατηχούμενους, προτρέπουν τον νηπιοβαπτισμό. Από τον 5ο αιώνα άρχισε να παλινιώνεται η βάπτιση σε νηπιακή ηλικία, η οποία ως θεσμός πλέον της Εκκλησίας καθιερώθηκε, εκτός βεβαίως πολλών εκτάκτων περιπτώσεων, καθιερώθηκε τον 6ο αιώνα. Υπάρχουν λόγοι πρακτικοί στην καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, όπως η καταπεριόδους έξαρση θνησιμότητας των νηπίων. Επίσης, η επιθυμία των χριστιανών γονέων να βαπτιστούν τα παιδιά τους σε νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε να μπορούν από νωρίς να απολαύσουν των αγαθών των μυστηρίων της Εκκλησίας. Καθώς επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, άλλη μια αιτία είναι η αναβολή του βαπτίσματος από ορισμένους που γινόταν ενήλικες για τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, προφασιζόμενοι την διασφάλιση του μυστηρίου λόγω των αμαρτιών τους. Ακόμα, το βάπτισμα συνδέθηκε και με την ονοματοδοσία ως ένα κατάλοιπο της Ιουδαϊκής πράξης της οκταημέρου περιτομής και ονοματοδοσίας. Πέρα όμως από τις πρακτικές ερμηνείες και τους πρακτικούς λόγους καθιέρωσης, υπάρχουν και θεολογικές ερμηνείες για την ύπαρξη του νηπιοβαπτισμού. Οι αποστολικές διαταγές τεκμηριώνουν την προτροπή τους για να μπορούν να βαπτίζονται και τα νήπια στον Κύριο, στον Κυριακό λόγο. Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρόσμε και μη κολλείετε αυτά. Επίσης, όπως στη γέννηση δεν συμμετέχει η βούληση του ανθρώπου, έτσι και στο βάπτισμα που θεωρείται πνευματική αναγέννηση, μπορεί να προσέλθει το νήπιο που προέρχεται από χριστιανούς γονείς και θεωρείται εν δυνάμει κατηχούμενο χωρίς τη δική του θέληση λόγω της ηλικίας του. Μια άλλη έννοια τώρα του νηπιοβαπτισμού είναι η έγκαιρη κάθαρση από το προπατορικό αμάρτημα. Διότι, αν και τα νήπια δεν έχουν ακόμα αμαρτίες, έχουν όμως αυτό το πολύ σημαντικό προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει τους γονείς να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε νηπιακή ηλικία, έτσι ώστε πριν ενεργήσει η κακία να αγιαστούν μέσω του βαπτίσματος.
Με την αφιέρωση του παιδιού στο Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσφέρουν οι γονείς στον Ήπιο την ίδια την Αγία Τριάδα ως το πιο μεγάλο φυλακτό. Είναι ακόμα γεγονός, αγαπητοί ακροατές, ότι ο νηπιοβαπτισμός έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες που έγκυται περισσότερο στην περιθωριοποίηση της προβαπτισματικής διαδικασίας, όπως εξελίχθηκε μέχρι και τον 5ο αιώνα, και τη σύμπτυξή της σε μία ξεχωριστή ακολουθία λίγο πριν το βάπτισμα. Ακόμα, λόγω πρακτικών παραγόντων, το βάπτισμα αποκόπηκε από τη Θεία Λειτουργία και την άμεση συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Απομακρύνθηκε επίσης από την Πασχάλιο ημέρα και από άλλες μεγάλες εορτές, όπως συνηθιζόταν τότε να γίνονται ομαδικές οι βαπτίσεις. Τέλος, σταμάτησε η πνευματική προετοιμασία του βαπτίσματος με νηστεία και προσευχή τόσο από τον μέλλοντα βαπτιζόμενο, που δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να το κάνει λόγω ηλικίας, όσο και την προετοιμασία των αναδόχων, ακόμα και αυτών των ιερέων. Φαίνεται ότι περισσότερο, με συγχωρείτε, έχει καταντήσει σήμερα ο νηπιοβαπτισμός, όπως είπαμε και στην αρχή, μια κοσμική εθιμοτυπική διαδικασία παρά μια ουσιαστική πράξη ζωής που αφορά όχι μόνο αυτόν που προσέρχεται στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά και ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα.

Αναφερθήκαμε όμως ότι σε προβαπτισματικές ακολουθίες και λόγω του νηπιοβαπτισμού υπάρχουν στο ευχολόγιο μας συγκεκριμένες ακολουθίες πρώτου Αγίου Βαπτίσματος. Από τότε που καθιερώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, άλλαξε και όλη η προβαπτισματική πράξη. Επειδή το βάπτισμα πλέον κατά κανόνα αναφέρεται σε νήπια και όχι σε ενήλικες, σταμάτησε αυτή η πολύχρονη διαδικασία προετοιμασίας με κατηχήσεις, συνεχείς εξορκισμούς και αναλύσεις του βολουπίστεως που αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές. Άλλαξε επίσης και η διαδικασία ελέγχου και γραφής της τάξης των κατηχουμένων και των φωτιζόμενων, αφού πλέον δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν για το εντός αγωγικών βίο τους τα νήπια. Έτσι, η όλη διαδικασία διαφοροποιήθηκε και μετά από παραλλαγές ενσωματώθηκε σε καινούργιες προβαπτισματικές ακολουθίες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι και την 40η ημέρα από τη γέννηση του νηπίου. Για όσο αφορά τη χρήση του σημερινού ευχολογίου, αυτές οι προβαπτισματικές ακολουθίες που μέχρι και σήμερα τελούνται είναι τρεις. Η πρώτη ονομάζεται ευχέ εις γυναίκα λεχό την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού αυτής. Η δεύτερη, ευχή εις το κατασφραγίσε παιδίων λαμβάνουν όνομα τη 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού. Και η τρίτη, ευχέ εις γυναίκα λεχό μετά 40ης ημέρας. Από αυτές τις τρεις αυτόνομες προβαπτισματικές ακολουθίες, τις οποίες δυστυχώς σήμερα, εκτός από τον σαραντισμό όπως λέμε, δεν τελούνται, είτε δεν τις γνωρίζει ο κόσμος για να τις ζητήσει από την Εκκλησία να γίνουν, είτε δυστυχώς πολλές φορές και ορισμένοι ιερείς δεν μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγήσουν ότι πρέπει να υποθούν, να γίνουν αυτές οι συγκεκριμένες ακολουθίες που όχι τυχαία έχουν μπει στο ευχολόγιό μας. Από αυτές λοιπόν τις τρεις αυτόνομες προβαπτισματικές ακολουθίες που αναφέραμε, θα εξετάσουμε αγαπητοί ακροατές, εάν προλάβουμε σε σημερινή εκπομπή, την δεύτερη, αυτή που αφορά αποκλειστικά το παιδί και το όνομα του παιδιού, την ονοματοδοσία του, και η οποία συνδέεται άμεσα με την πρώτου βαπτίσματος ακολουθία, με την κατήχηση όπως λέμε. Η ευχή όπως ονομάζεται εις το κατασφραγίσε παιδίων λαμβάνουν όνομα τη 8η ημέρα από τις γεννήσεως αυτού είναι μια παλαιά ευχή η οποία πρωτίστως αποσκοπεί στην κατασφράγιση του νηπίου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο μέτωπο, στο στόμα και στο στήθος. Ή να σημειωθεί ο σταυρός του μονογενού Υιού εν τη καρδία και της διαλογισμής του βρέφους, όπως μας λέει η ίδια η ευχή. Επίσης, με την ακολουθία αυτή προσφέρεται το όνομα στο παιδί. Εκτός όμως από το προσωπικό του όνομα, το παιδί θα λάβει και αυτό το πολύ σημαντικό, το όνομα του χριστιανού, έτσι ώστε, όπως πάλι μας λέει η ευχή, ανεξάρνητον μείνε το όνομα αυτού το Άγιον επ' αυτών, συναπτώμενον εν καιρό ευθέτω τη Αγία Εκκλησία και τελειούμενον δια το φρικτόν μυστηρίον του Χριστού. Η συγκεκριμένη μικρή ακολουθία της ονοματοδοσίας λαμβάνει χώρα, όπως είπαμε, την 8η ημέρα της ζωής του παιδιού. Δημιουργείται έτσι ο συμβολισμός, ο οποίος συνδέεται με την περιτομή του Θεανθρώπου Ιησού, 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, αν και δεν αναφέρεται μέσα στην ευχή κάτι σχετικό. Η περιτομή για τους Ιουδαίους δεν ήταν μια τυπική μονοσυνήθεια, αλλά μια θεϊκή εντολή προς τον περιούσιο λαό. Τα άρενα βρέφη περιέτεμναν την ακροβιστία ως ένδειξη αφιερώσεως στο Θεό και στη συνέχεια δέχονταν από τους ιερείς το όνομά τους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την αναφέρει ως «η οκταήμερος περιτομή, τυπική της ούσας φραγής». Ο Χριστός, αν και ακολούθησε τον νόμο της εποχής του, κατήργησε την νομική περιτομή και την αντικατέστησε με το Άγιον Βάπτισμα. Η συγκεκριμένη τώρα χρονική περίοδος στην οποία τελείται η ακολουθία έχει σχέση με το γενικό συμβολισμό της 8ης ημέρας, διότι αυτή είναι ο τύπος
το σύμβολο της αιώνιας ζωής. Θεωρείται μέρα νέας αρχής, ανακαινισμού, αφού κλείνει τον κύκλο μιας εβδομάδας και γενιάζει μια καινούρια. Αποτελεί επίσης τύπο της Αναστάσεως, διότι την 8η μέρα αναστήθηκε ο Κύριος. Τέλος, συσχετίζεται η 8η μέρα με την αιώνια ζωή, γι' αυτό θεωρείται ακόμα άλλου κόσμου αρχή, όπως διαβάζουμε στην Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Βαρνάβα. Όπως επιγράφεται και στον τίτλο της ευχής, η ακολουθία έχει σχέση με την κατασφράγηση του νηπίου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερέας, διαβάζοντας την ευχή, σφραγίζει το μέτωπο, σφραγίζει το στόμα και σφραγίζει με τον Τίμιο Σταυρό και το στήθος του νηπίου. Έτσι το νήπιο προσφέρεται στο Χριστό και η προσφορά αυτή σφραγίζεται με το σύμβολο του Σταυρού στο μέτωπο, μας λέει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, καθώς είπα δια το νοητικό, εις το στόμα δια το λογικόν και εις την καρδίαν δια το ζωοποιόν. Από αυτή τη στιγμή της σφράγισης, το νήπιο θα φέρει ως εν δυνάμει κατηχούμενος χριστιανός το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και ο ιερέας εύχεται να παραμείνει το Άγιο όνομα αυτό μέχρι τη βάπτισή του ανεξάρνητον. Το σημείο αυτό της ευχής αφορούσε περισσότερο τους ενήλικες και όχι τα αρτιτοκαβρέφη, τα μωρά, τα νήπια, που είναι σχεδόν ακατόρθωτο να προδώσουν, εάν είναι μικρό βέβαια το βάπτισμα της βάπτισή τους, το όνομα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα προερχόμενα νήπια από ένα τουλάχιστον χριστιανό γονέα ως Άγια, λέγοντας στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ότι «επί άρα τα τέκνα ημών ακάθαρτα εστί, νυν δε Άγια εστί». Πολύ περισσότερο αν το βρέφος προέρχεται από την ευλογημένη ένωση μέσω του μυστηρίου του γάμου δύο χριστιανών γονέων. Η συγκεκριμένη τώρα ακολουθία της ονοματοδοσίας είναι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η παλαιότερη προβαπτισματική και συναντάται στο βαρβερινό λειτουργικό κώδικα του 8ου αιώνα. Αποτελεί παραλλαγή και εξέλιξη της διαδικασίας που αναφέραμε στις προηγούμενες μας εκπομπές, τη διαδικασία εγγραφής των ενήλικων υποψηφίων χριστιανών στην τάξη των κατηχουμένων, στην παλαιοχριστιανική βεβαίως εκκλησία. Τότε που ο υποψήφιος προσέρχονταν μπροστά στον επίσκοπο, γινόταν ο απαραίτητος έλεγχος και στη συνέχεια γραφόταν στην τάξη των κατηχουμένων. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν παλαιά, στην παλαιά εκκλησία, με την εγγραφή του ονόματος των υποψηφίων, όπως είχαμε πει, σε ειδικούς καταλόγους και με την ευχή να παραμερίσουν τη ματαιότητα του κόσμου και να παραμείνουν αλόβητοι στην πίστη του Χριστού καθ' όλη τη διάρκεια της κατήχησής τους μέχρι και το βάπτισμά τους. Κατά την ένταξή του ο κατηχούμενος φραγιζόταν επίσης με το σημείο του Σταυρού και του διαβαζόταν η συγκεκριμένη ευχή. Από τότε που παλιώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, η εν λόγω ευχή συνδέθηκε περισσότερο με την ονοματοδοσία του βρέφους, στηριζόμενη, όπως προϋπόθηκε, στην προϋπεριτομή και την ονοματοδοσία του βρέφους Ιησού κατά την 8η ημέρα της Θείας του Γέννησης. Πέρα όμως από το Άγιο όνομα Χριστιανός και Δούλος Κυρίου, όπως μας αναφέρει και η ευχή, το νήπιο παίρνει και ένα προσωπικό όνομα. Με αυτό το όνομα θα παρουσιαστεί στην κρίση του Θεού και γι' αυτό συνήθως δέχεται το όνομα κάποιου Αγίου της Εκκλησίας. Ο Άγιος του οποίου το νήπιο θα φέρει το όνομά του θα είναι βοηθός και προστάτης της ζωής του, καθώς επίσης και παράδειγμα μίμησης για να κερδίσει την αιώνια ζωή και να πορευθεί στην εν Χριστώ νέα του ζωή. Αυτό που πρέπει να διδάξει αυτή η ακολουθία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι η ονοματοδοσία δεν σχετίζεται με το βάπτισμα. Πολλές φορές πολλοί πηγαίνουν και από τους νέους γονείς αλλά και από αυτούς που παρακολουθούν το μυστήριο και νομίζουν ότι θα έρθουν στο μυστήριο για να ακούσουν το όνομα του παιδιού, ότι το βάπτισμα γίνεται για να πάρει το παιδί όνομα. Όχι, το βάπτισμα γίνεται για να γίνει το παιδί χριστιανός, να λάβει τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
το όνομα το λαμβάνει κανονικά την 8η μέρα με τη συγκεκριμένη ακολουθία που αναφέρουμε. Το λένε αυτό διότι πολλές φορές ακούνε την φράση που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε». Βέβαια όμως εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτή η φράση είναι ταυτόσημη με αντίστοιχες φράσεις που ακούγονται και σε άλλα μυστήρια, όπως «μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού» ή «χρύεται ο δούλος του Θεού» ή «στέφεται ο δούλος του Θεού» και ούτω καθεξής. Ο τόπος τώρα που τελούταν η ακολουθία, παλαιότερα τουλάχιστον, ήταν ο πρόναος ή ο χώρος έξω από την πύλη του Ιερού Ναού, όπως αναφέρουν και οι περισσότεροι λειτουργικοί κώδικες. Αξιοσημείωτο είναι ότι το βρέφος προσερχόταν με τη μαία και όχι με τη μητέρα του, η οποία καθώς ήταν λεχόνα δεν επιτρεπόταν να μπει στο ναό. Ακόμα φαίνεται ότι υπήρχε περίοδος που ευχή διαβαζόταν μαζί με την ακολουθία του σαραντισμού. Ακόμα και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, εάν δεν γνωρίζουν οι γονείς ή δεν μπορούν να τελέσουν την ακολουθία αυτή της 8ης ημέρας την ημέρα που πρέπει, μπορούν ακόμη και στις μέρες μας να έρθουν και να ζητήσουν από τον ιερέα πριν γίνει η ακολουθία του σαραντισμού να διαβαστεί και η ακολουθία της ονοματοδοσίας, η ακολουθία της 8ης ημέρας. Εξάλλου υπάρχουν κώδικες που συνδέουν τη συγκεκριμένη ευχή με τις ευχές των 40 ημερών και την εισαγωγή του νηπίου μέσα στο ναό. Σήμερα η ακολουθία διαβάζεται συνήθως, εάν γνωρίζουν οι γονείς και επικοινωνήσουν με τους ιερείς, συνήθως διαβάζεται στο σπίτι της λεχόνας μητέρας.

0: Μια μικρή αναφορά κάναμε στις τρεις προβαπτισματικές ακολουθίες που αναφέρονται στο εν χρήση ευχολόγιο που και σήμερα χρησιμοποιούμε στην Αγία μας Εκκλησία, και περισσότερο δώσαμε έμφαση σε αυτή την ακολουθία της ονοματοδοσίας της 8ης ημέρας, ευχής 8ης ημέρας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε την γενική μας αναφορά στις προβαπτισματικές ακολουθίες. Από την επόμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το μυστήριο της βαπτίσεως, ξεκινώντας από εκείνη την ακολουθία που προηγείται αυτού, την λεγόμενη σήμερα κατήχηση. Ο χρόνος μας όμως έχει παρέλθει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν, και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το

0: έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το όσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα στη αμαρτία, και τε ειδονέ δουλώσα και τη συναχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ού καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θα ρίσα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσεν εμί κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής. Ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώσεις σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί. Και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί.

0: και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, σούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγη των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, διά της των Αγίων Σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού Σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης Σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού Σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών Σου καφίσταμε, αλλά Συ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας Σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών Σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου Σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του Σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων Σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα Σου. Δε με ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν Συ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία Σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων Σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συνγή αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τωσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκητε, μη παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένυνσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένυνσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκα έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από ρημιάδρων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξες πάντα στους εχθερενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επ' τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άμυ και επεστήριξα σε βεμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίεσιν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα έστην ειρήνη είναι της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπός με από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώμα επλήστησαν επεγμάτων και ούκα έστην ίεσιν της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η σκύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξέναντίας μου ήγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκ έχουνε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευθύν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και έλγιδό μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλαιον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνης. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωά στα χείλη μου επενέσιος είσαι, ούτως ευλογήσεως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, η εμνημόνευόν σου επ' της τρομνής μου εν της ρόφης σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις κύρας ρομφαίας μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλές εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόλθου σε μελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταδενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος, ως η τραυματία εκαθεύτοντος εν τάφο, ονούκο εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάγο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός
θυμός σου και πάντα στους μεροτερισμούς σου επίλεγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα εξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέντασα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις, θαυμάσια, ιατρία, αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο, το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόδι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φομερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα αν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας από εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ενελέη και εκτιμή. Τον επιμπλώνεται να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνου το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρες αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθε μεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άμνην δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προς Ε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Ε κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεων

αδελφοί του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού και του καταξηράνθου

0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πολέως χώρας και των πίστηκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Υπέρ
0: ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ελέησον.
0: Υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής

0: έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσεν το μνήματι, πως το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλωσεν τον τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρήκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος τον κόσμο.

Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.

δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκπυρνής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπάρθεν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Εναγείς, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμήνη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Διονυσίου Αιγίνης των Θαυματουργών των Αγίων Ενδόξων, Εκαλληνίκων Μαρτύρων των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπέοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπολέως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων 367 Θεοφόρων Πατέρων των Ενικαίας Ενελθόντων και την Αγίαν Εβδόμην Οικουμενικήν Σύνοδων Συγκροτησάντων, του Αγίου Ενδόξου και Πανέθυμου Αποστόλου Φιλίππου εκ των 7 Διακόνων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Νεκταρίου Συσσηνίου και Φιλοθέου του Κοκκίνου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων και των Οσίων Θεοφάνους του Γραπτού και Ιωνά, έτη δε και των Οσίων Πατέρων της Όκτινα, Μωυσέως Αντωνίου Λεωνίδου Μακαρίου Ιλαρίων ως Ανατολίου, Ανατολή του Νέου Ισάκ, Ισάκ του Νέου, Ιωσήφ Παρσανουθίου Νεκταρίου και Νίκονος, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετευομέν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Σον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένη εις εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.

0: όνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν. Ανέστη, σωτήρι εκ τάφου παντοδύναμη και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτωτο και νεκροί ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσας η χαίρεση και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμος σωτήρι μου ανυμνήσε αΐ. Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντων συνανέστη σας. Του θανάτου το κράτος σορτήρ σκυλεύσας και του άλλου τα σπήλα συντρίψας λόγε. Και οι, και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση η χέρι εν της η αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμον σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

0: Θετικέ τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγκαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός αρήτως, εκ γυναικρός ετέχθη διπλού στη φύση, όν ειδώτε σου καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα, αυτό δεύσεβος ανιστορούνται σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία,

Θέλων ο πανεκτήρμων Θεός ημάς διεγείρει να ή προς μνήμην ταινίαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδο και της ανθρώπης, διά της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώνται πιστεύομεν άπερ λόγου ακυκώαμεν γνωρίζονται σαφόν την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστόν των Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία ας

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτά διακόνων. Ων περδιεικόνησας εν γη πραγμάτων, εν ουρανής Φίλιππε μισθών λαμβάνεις, λειτουργός λάβε μισθών εν ενδεκάτη γε Φίλιππος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των εν Νικαία συνελθόντων των δεύτερων, επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβών και αμαθός και απερισκέπτος στην Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τας επτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

του Κυρίου Δεϊθόν, Κύριε Ιησού, τα σκηνά, στάφτωσες όλους τους ψημείς, χαρισάμενος, ψευχάς, και δυσύ και δυσύ στους του Θεού.

Ιδε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ουκ έχουσιν

Προσεύχεστε ή προσεγγίζει τη λειτουργήνηση βασιλεύτης δόξης. Το γάρδια πονήνση μέγα και φοβερών και αυτές σε ουρανίες δυνάμεση. Αλλά όμως για την άφατον και μετετόνους φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυότους γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύση μόνο χρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης για νεμάκου θυσίας, την ιερουργία παρέδωκα συμπίνωση σπότς των απάτων. Σιγάρ μόνος, Κύριε Θεός μου, ο Δεσπότης των ουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χειρουργικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγίης αναπαυόμενος, σε την δυσοπότρου μόνον αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επιμέτων αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου.

ενδεδειμένων και της ιερατείας χάρη, παραστήνεται η Αγία στο αυτραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχρατον σώμα και το Τιμίον αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλείνωσον με αυτού αυχένα και δέω μέσου, μη αποστρέψε προσωπών σου πεμού.

των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Χριστού Πρωθυεραίος και Παναγιώτου εικονών και πάσης της

του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιέρωτων, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιώτων ψαλώτων, εργαζομένων

των μισούτων συκοφαντούτων, υβριζόντων διαβαλούντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού. Της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεόντων αδελφών ημών, των ιατρών, των νοσηλευτών,

Εφροσύνης Βασιλικής, Ευθυμίου Μαρία Σταματίου Τριάδος, Ιωάννου Γεωργίας

Τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποδίου Πιλάτου και βαθώντα και μεταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και αναλυθώντα στους ουρανούς και φετεζόμενον με δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης χρήνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας του και στα τέλος και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο το ζωοποιό το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προβλητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάσης των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σε χαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ, τα σεραφείμ, ξαπτέρυγα, πουλιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Σέτη και τι εν ειρήν την Ιουδαϊθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιάστεντων τιμιωτόρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάθος Θεός προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν αιρών αυτού θυσίας Κύριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν

0: Αντιλάβουσος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτως τολμάν επικάλλει.

Βρισκόμαστε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, στην εποχή του φθινοπόρου και συγκεκριμένα στο μήνα Οκτώβριο, κατά τον οποίον στο πρώτο του δεκαπενθήμερο η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει να τιμώνται και να εορτάζονται οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι συνήλθαν το 787 στην οίκαια της Βυθινίας, εκεί που είχε πραγματοποιηθεί και η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να εξετάσουν, να συζητήσουν και να αποφανθούν επί ενός θέματος μεγάλου, το οποίο ταλαιπώρησε την Εκκλησία του Χριστού για περίπου 100 χρόνια, για το θέμα των Αγίων και Ιερών εικόνων. 100 χρόνια πάλευε η Εκκλησία να διαφυλάξει ακέραιη, ανόθευτη, κρυστάλλινη την αλήθειά της επί των ιερών αυτών συμβόλων. Γιατί όμως, αναρωτιέται κανείς, έγιναν τόσοι αγώνες και δόθηκαν τόσες μάχες ώστε να διατηρήσει η Εκκλησία τα ιερά αυτά σύμβολα της πίστεώς μας, τις ιερές της εικόνες? Είναι τόσο σημαντικό να εικονίζομαι τα ιερά πρόσωπα? Είναι τόσο απαραίτητο να προσκυνούμε τα ιερά και άγια εικονίσματα? Πολλές φορές οι μη γνωρίζοντες και η άμυρη θεολογίας και εμπνεύσεως και εμπειρίας εκκλησιαστικής αποφαίνονται προχείρως και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση και αλλού ακούμε και διαβάζουμε διάφορα. Πρέπει όμως, αδελφοί αγαπητοί, να τρέχουμε και να αναζητούμε στις πηγές της πίστεώς μας την αλήθεια και εκεί να μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο έχει και κηρύττει η Εκκλησία μας. Περί των ιερών λοιπόν εικόνων, γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχουμε τις ιερές εικόνες? Διότι η Εκκλησία μας σε αυτές δεν βλέπει απλά κάποια έργα τέχνης, ούτε επίσης αυτές αποτελούν φωτοστιγμές κάποιας παρελθούσης εποχής ή της ζωής κάποιων ανθρώπων, προσώπων, έστω και ιερών. Αλλά προσέξτε να δείτε τι διαβλέπει στις ιερές εικόνες η Αγία μας Εκκλησία. Πρώτον, οι εικόνες αποτελούν ομολογία πίστεως. Ενθυμίστε ότι την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, που ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, εκεί λιτανεύουμε τα ιερά εικονίσματα, τα κρατούμε ψηλά, τα θεωρούμε όχι μόνο ιερά σύμβολα, αλλά τρόπο να ομολογήσουμε την πίστη μας,
τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είπαν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες που σήμερα τιμούμε και εορτάζουμε συνοδικώς κατά την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, ότι εικονίζουμε αυτό που είδαμε. Άρα λοιπόν, εικονίζοντας το πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αμέσως τι ομολογούμε? Ότι είδαμε αυτό το πρόσωπο, ακούσαμε το στόμα του να κηρύττει, είμαστε κοντά στο Σταυρό, στα πάθη και στην Ανάστασή του και είμαστε μάρτυρες όλων εκείνων των γεγονότων της Θείας Οικονομίας που επραγμάτωσε κατά την ενσάρκωσή του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Με πιο απλά λόγια, ομολογούμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία και από τις τραγικές της συνέπειες, με κατακλείδα εκείνη την συνέπεια του θανάτου. Τρανή ομολογία, αδελφοί μου. Δεν είναι κάτι ίσονο σημασίας, αλλά αντίθετα μίζωνο σημασίας, γιατί αν ο Θεός δεν έχει γίνει άνθρωπος, τότε η σωτηρία μας είναι ένα ψεύτικο όνειρο και μία φρούδα ελπίδα. Είναι λοιπόν τα Άγια και Ιερά εικονίσματα ομολογία πίστεως, είναι και κάτι δεύτερο, μαρτυρία τίνος της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία. Δείτε εδώ στα υψηλότερα στρώματα του εικονογραφικού κύκλου του ιερού μας ναού, εκεί είναι η Ανάσταση, η Σταύρωση, η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση, με όλες αυτές, επιτρέψτε μου να πω, τις παραστάσεις, πιο σωστά τα ιστορημένα γεγονότα της ζωής του Χριστού, τι μαρτυρούμε? Ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο μας, γεννήθηκε, σταυρώθηκε, μεταμορφώθηκε, αναστήθηκε, έκανε καλά τον παράλυτο, έκανε καλά τον τυφλό. Επομένως, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι ένα μαρτυρημένο γεγονός και πάει στην πάντα όλο εκείνο το έολο επιχείρημα των κατά καιρούς αιρετικών, οι οποίοι έρχονται και λένε, και γιατί το λένε, αφού υπάρχουν τόσες μαρτυρίες και αποδείξεις ότι το πρόσωπο του Χριστού δεν υπήρξε ποτέ. Είναι και ένα τρίτο ιερές εικόνες, αδελφοί μου αγαπητοί. Γίνονται μία απόδειξη, τίνος πάλι, της αγιότητος. Δείτε, ο Άγιος Ευστάθιος, ο Άγιος Ιερόθεος, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Ειρήνη, η Αγία Άννα, όλοι αυτοί οι Άγιοι που ιστορούνται στους τοίχους των Ιερών Ναών, δεν καταλαμβάνουν απλά μία θέση, ούτε γεμίζουν ένα κενό, αλλά γίνονται εκείνοι οι μάρτυρες προς εμάς και τα φωτεινά παραδείγματα ότι και εμείς μπορούμε να αγιάσουμε, ότι και εμείς μπορούμε να κατορθώσουμε τον σκοπό της ζωής, που είναι αυτός και μόνο αυτός. Όχι μόνο να θησαυρίσουμε, να αποκτήσουμε, να πλουτίσουμε, να φτιάξουμε και να αφήσουμε, γιατί όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας, αλλά να κερδίσουμε εκείνο το σημαντικό που υπάρχει μέσα μας, που είναι στον καθένα μοναδικό και ξεχωριστό, την ψυχή μας δηλαδή, για την οποία θα δώσουμε λόγο και την οποία θα καταθέσουμε στα χέρια του δικαιοκρίτου Θεού μας
εν ώρα και ημέρα κρίσεως. Αυτό λοιπόν είναι οι ιερές εικόνες για την Αγία μας Εκκλησία. Και τι λυπηρό, αγαπητοί μου, για όλους εμάς τους χριστιανούς, να ξέρουμε ότι οι εικόνες είναι ομολογία πίστεως, ότι είναι μαρτυρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, ότι είναι απόδειξη της αγιότητας, και εμείς να μην πιστεύουμε, να μην μαρτυρούμε με τη ζωή μας τον Θεό και να μην βρισκόμαστε σε αυτήν την προοπτική της αγιότητος. Λέω τι λυπηρό που είναι αυτό, διότι μας θέτει εκτός των ορίων και αποτελεί για όλους εμάς απάτη ετικέτας, ενώ λεγόμαστε χριστιανοί, να μην ζούμε χριστιανικά και να μην βρισκόμαστε σε αυτήν την προοπτική της συναντήσεώς μας με τον Θεό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τιμώντες τις ιερές εικόνες και τους Αγίους Πατέρες που με τον αγώνα τους, με τον υδρότα τους, με το λόγο τους, με τα συγγράμματά τους, με την θεολογία τους εβοήθησαν την Εκκλησία μας να έχει, να τιμά και να προσκυνά τα ιερά εικονίσματα. Ένα και μόνο πρέπει να σκεπτόμαστε, να αγωνιζόμαστε κι εμείς, να αναδεικνύουμε τον εαυτό μας καθημερινά ζώσα εικόνα του Θεού. Πώς? Έχοντας απλότητα και καθαρότητα μέσα στην καρδιά μας, ταπεινό φρόνημα και ανιδιοτελή αγάπη προς όλους. Αμήν.

0: Ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελεύθερον Πατεράγι ευλόγησο.
2: Μεσίτα Θεού και ανθρώπων Χριστέ ο Θεός, ημών πλαστουργέ και καινουργέ της ημών φύσεως, ως πίσας υπέρ ημών επί του Σταυρού το Σωτήριον αίμα σου και την προς τον αρχή φωτών σου Πατέρα καταλαγήν ημών ποιησάμενος οδύσας των ισχυρών και τας εξαιώνους του επεδημένας ψυχάς, το υπερέχοντί σου της δυνάμεως λύσας, ο τον αμοιβή του θανάτου ζώθων διασκεδάσας και το φως ημίν ανατήλας της Αναστάσεως τύση αντιπροσύσομεν, αλληλόλογων χιλέων καρπών, χαριστήριον σοι πανηγυρίζομεν. Δέσποτα της εις μετέξεως εφιέμεθα, ενίκησον εν ημίν δεόμεθα και εμπεριπάτησον τον κόσμον ειρήνευσον, την Εκκλησία σου στήριξον, το βασιλεί ημών κατά πολεμίων τρόπεα δόρισε. Τον εις συνδοξολογία εν τες Αγίες σου Εκκλησίες συναγόμενων λαών σου ευλόγησον, ίνα εν σύ το βασιλεί ημών και Θεό αγαλόμενη, δοξάζομεν σε τον πάντων ημών των αγαθών αίτιων, συν

την ερχομένη Παρασκευή 16 του μηνός και ώρα 6 το απόγευμα στα προπήλαια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός θα υποδεχθεί την Ιερά Εικόνα της Παναγίας εκ της Ιεράς Μονής Στομίου Κονίτσης με την ευκαιρία των λατρευτικών εκδηλώσεων για την πανήγυρη του Ιερού αυτού Ναού, όπως και στον άλλο Άγιο Δημήτριο εδώ, στον Πειραιά στα Ταμπούρια, την ερχομένη Κυριακή και ώρα 5 το απόγευμα, θα γίνει η υποδοχή πιστού αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας του Κύκου στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ροδόπης. Καλούμεθα όσοι μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις, υποδεχόμενοι τα ιερά εικονίσματα για τη σημασία και τη σπουδαιότητα των οποίων αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Στα κάθε μας φιλοτεχνήσαμε αυτό το φυλάδιο, το οποίο αναφέρει όλες τις δραστηριότητες του καθεδρικού ιερού ναού μας και το οποίο βρίσκεται στις προθήκες του ναού, εξερχόμενη μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, μπορείτε να το πάρετε και να το συμβουλεύεστε. Αναφέρει όλες τις ιερές αγρυπνίες του έτους, τις συναντήσεις στο Αρχονταρίκι, τις συνάξεις και τον κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, τα κατηχητικά σχολεία και όλες τέλος πάντων τις δραστηριότητες. Να αναφέρουμε ότι την ερχομένη Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσουμε το αρχονταρίκι μας. Εφέτος θα αναφερόμαστε σε γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης και την ερχομένη Δευτέρα, όχι αύριο, την επομένη, θα ξεκινήσουμε τον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής, λέει εδώ και τις ώρες και όλα, δεν λέω περισσότερα, στον οποίον κύκλο εφέτος θα προσπαθήσουμε, κάνοντας ένα δύσκολο εγχείρημα, να μελετήσουμε, να προσεγγίσουμε το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Οι συνάξεις του Σαββάτου θα ξεκινήσουν από Νοέμβριο, θα έχουμε την ευκαιρία να αναγγείλουμε το πότε. Καλό φθινόπωρο, ο Θεός να είναι μαζί μας, να μένουμε κοντά στο Θεό και να αγωνιζόμαστε καθημερινά να ποιούμε το θέλημά Του στη ζωή μας. Του Κυρίου δεηθούμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη.

ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

όλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων, των εν Αγίης Πατέρων ημών νεκταρίου Συσσυνίου και Φιλοθέου του Κοκκίνου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων, των Οσίων Θεοφάνους του Γραπτού και Ιωνά και των Οσίων της Όπτινα, Μωυσέως Αντωνίου Λεωνίδου Μακαρίου Ιλαρίωνος, Ανατολίου Ανατολίου του Νέου, Ισαάκ Ισαάκ του Νέου, Ιωσήφ Βαρσανουθίου Νεκταρίου και Νίκονος, και των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων 367 πατέρων της Αγίας Εβδόμης

άφησα για το τέλος την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο ναός μας στο Πνευματικό Κέντρο στις 8 Νοεμβρίου με φαγητό, μουσική, δώρα και άλλες πολλές εκπλήξεις με σκοπό να βρεθούμε ανθρωπίνως αλλά και να ενισχυθεί το μεγάλο και πολυσχηδές έργο που πραγματοποιεί ο καθεδρικός μας ναός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, αφού αυτή τη στιγμή συμπροσεύχονται μαζί μας και μας ακούν άνθρωποι από όλη την Ιδρώγειο μέσω των Ερτζιανών κυμάτων της Πειραϊκής Εκκλησίας. 8 Νοεμβρίου το μεσημέρι στο Πνευματικό μας Κέντρο, μια ωραιοτάτη εκδήλωση, παρακαλώ να συμμετέχουμε. Προσκλήσεις υπάρχουν ήδη στις κυρίες εκεί, κατά την έξοδό σας μπορείτε ήδη να τις προμηθευτείτε. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

0: γιατριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

11 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ο Άγιος Φίλιππος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Από το γάμο του είχε 4 θυγατέρες, οι οποίες αφιερώθηκαν στο Θεό ζώντας εν Παρθενία και έλαβαν το προφητικό χάρισμα. Χειροτονήθηκε διάκονος από τους Αποστόλους μαζί με τον Άγιο Στέφανο για να διακονεί στα γεύματα αγάπης και στα φιλανθρωπικά έργα. Όταν οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλη τη Σαμάρια. Αυτός βάπτισε τον Σίμωνα τον Μάγο, που υποκρίθηκε ότι μετεστράφει, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει χρήματα από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτόν έστειλε ο Κύριος στον δρόμο από Ιεροσόλυμα προς Γάζα για να δώσει στον ευνούχο υπουργό της βασίλισσας Κανδάκης της Αιθιοπίας την ερμηνεία του μυστηρίου της προφητείας του Ισαΐα για το Μεσσία. Και αφού τον βάπτισε, το Άγιο Πνεύμα τον έφερε στην Άζωτο για να συνεχίσει εκεί το κήρυγμα. Κήρυξε το Λόγο του Θεού σε όλες τις πόλεις που περνούσε, από την Άζωτο μέχρι την Κεσάρια. Πήγε κατόπιν στη Μικρά Ασία, στην επαρχία των Τράλεων. Εκεί οδήγησε πολλούς εθνικούς στη θεογνωσία, ανήγειρε ένα ναό και εκοιμήθη εν ειρήνη.

Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζιναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Οι δύο Άγιες γυναίκες κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Η Ζιναΐς ήταν λαμπρή ιατρός. Εγκατέλειψε γενέτειρα και υπάρχοντα με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε να φροντίσει τους σωματικούς πάσχοντες. Από όπου περνούσε κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έφτασε στα περίχωρα μιας πόλεως που λεγόταν Δημητριάς και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην αδιάλειπτη προσευχή. Η φήμη της όμως δεν άργησε να απλωθεί στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που προστρέχοντας στην Αγία για να βρουν θεραπεία των παθήσεών τους, όχι μόνο έβρισκαν την υγεία τους, αλλά δέχονταν και την αναγέννηση στην αιώνια ζωή μέσω των λόγων της Αγίας. Τρεις από τους πιστούς της μαθητές, ο Πάπας, ο Πατέρας και ο Φιλόκυρος, τους οποίους είχε μοιήσει στη θεογνωσία και καθοδηγούσε στην οδό της αρετής, συνελήφθησαν από τους εθνικούς. Χάρις όμως στις προσευχές της Ζιναΐδος, θαυματουργικώς διεσώθησαν. Μία ημέρα εκεί που βγήκε για μια στιγμή από τη σπηλιά, ένα αγκάθι μπήκε στο πόδι της. Κάθισε να το βγάλει και εκείνη τη στιγμή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η αδελφή της Φιλονίλα έμεινε στο πατρικό σπίτι στην Ταρσό, δεν υστέρησε όμως τη Ζιναΐδος σε ζήλο για την αρετή και την προσευχή. Έλαβε και εκείνη παραθεού το χάρισμα της θαυματουργίας και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω.

Μνήμη του εναγίης πατρός ημών Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Φιλόθεος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περί το 1300 από μητέρα Εβραία που είχε ασπαστεί τη χριστιανική πίστη. Έλαβε λαμπρή μόρφωση κοντά στο διδάσκαλό του Θωμά Μάγιστρο, τον οποίο υπηρετούσε ως μάγειρος για να πληρώνει τα δίδακτρα και απεδείχθη ταλαντούχος τόσο στη θεολογική σκέψη όσο και στη ρητορική τέχνη. Απαρνήθηκε νωρίς μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία και εγκατέλειψε τον κόσμο για να ακολουθήσει την εισάγγελο πολιτεία των μοναχών, αρχικά στο όρο Σινά και κατόπιν στο Άγιον Όρος στη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Την εποχή εκείνη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγωνιζόταν ενδόξως ενάντια σε όσους συκοφαντούσαν τους ησυχαστές και υποτιμούσαν την ορθόδοξη θεολογία της ακτής του χάριτος. Ο Φιλόθεος έγινε ένθερμος οπαδός του και υπέγραψε μαζί με 19 άλλους διακεκριμένους αγιορείτες πατέρες τον περίφημο αγιορητικό τόμο που συνέταξε ο Άγιος Γρηγόριος. Το έργο αυτό, με τρόπο σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, αναφερόταν στην πραγματική διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης ουσίας του Θεού και των μεθεκτών και ακτίστων ενεργειών, οι οποίες καθιστούν τους Αγίους, κοινωνούς του Θείου Φωτός, που έλαμψε αισθητά στους τρεις Αποστόλους επί του όρους Θαβόρ την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Ο Φιλόθεος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο Άγιον Όρος. Έμεινε μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη ως ηγούμενος της μονής Φιλοκάλου

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, η πόλη της Ηρακλείας έπεσε θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ Ενετών και Γενουατών και μόνον χάρη στην παρέμβαση του Φιλοθέου απελευθερώθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων που οι Γενουάτες είχαν ρίξει στις φυλακές. Το 1354, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ματθαίος Κατακουζινός, γιος του Ιωάννη Κατακουζινού, ο Πατριάρχης Άγιος Κάλιστος I παρετήθηκε του αξιώματός του και διάδοχός του ορίστηκε ο Φιλόθεος λόγω της συνέσεως και του ορθοδόξου φρονήματός του. Δεν έμεινε όμως το αξίωμα παρά μόνον έναν χρόνο, διότι μετά την άνοδο στο θρόνο του Ιωάννη V Παλαιολόγου και την παρέτηση του Ιωάννη VI, εκθρονίστηκε. Τη θέση του ξαναπήρε ο Κάλιστος και ο Φιλόθεος επανέκαμψε στην Ηράκλεια. Όταν 10 χρόνια αργότερα εκοιμήθη ο Άγιος Κάλιστος, ζήτησαν από τον Φιλόθεο να αναλάβει ξανά τον οικουμενικό θρόνο και εκείνος δέχθηκε. Η δεύτερη θητεία του ως Πατριάρχου σηματοδοτήθηκε από την αποκατάσταση της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Εκκλησίας της Σερβίας, η οποία είχε σχισματικά αποσπαστεί, και από τη ζωηρή επιθυμία του Αγίου Φιλοθέου να αρθεί το σχίσμα με τη Δυτική Εκκλησία και να επανενωθούν οι δύο εκκλησίες. Την επιδίωξή του δεν υπαγόρευαν διπλωματικές σκοπιμότητες, όπως συνέβαινε με τον αυτοκράτορα Ιωάννη V, ο οποίος εξόμωσε για να ασπαστεί την πίστη των Λατίνων, αλλά μια πραγματική αγάπη προς την αλήθεια. Ο Άγιος Φιλόθεος ξεκίνησε τις προκαταρκτικές συνομιλίες για τη σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου, αλλά λόγω της τάσης των Λατίνων απεσταλμένων, οι συνομιλίες δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Κατά την περίοδο αυτή διατύπωσε τη θεολογία των ακτίστων ενεργειών σε πολλά συγγράμματα και αντέκρουσε επιτυχώς τους ουμανιστές θεολόγους, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει στα γραπτά των σχολαστικών θεολόγων της Δύσεως μια φυσιοκρατική φιλοσοφία που τους επέτρεπε να εκφράσουν πλήρως τον έρωτά τους για την κλασική αρχαιότητα. Ο Άγιος Φιλόθεος συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάταξη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο χορό των Αγίων, συντάσσοντας τον βίο του και συνθέτοντας ακολουθία στη μνήμη του. Συγγραφέας πολυγραφότατος, που μεριμνούσε για την ψυχική ωφέλεια του χριστεπονίμου πληρώματος, ο Άγιος Φιλόθεος έγραψε θαυμάσιους βίους Αγίων που διέδωσαν την ησυχαστική πνευματικότητα στο λαό. Κωδικοποίησε επίσης τη λατρευτική τάξη του καιρού του, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις ημέρες μας. Διακρίνοντας ότι η Θεία Πρόνοια επιφύλασε στην Εκκλησία της Ρωσίας σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη της απειλούμενης χριστιανικής αυτοκρατορίας, έστειλε στη Ρωσία το μαθητή του Άγιο Κυπριανό και διατηρούσε αλληλογραφία με τον Άγιο Σέργιο του Ραντονές, στον οποίο συνέστησε να υιοθετήσει στη Λαύρα του τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Το 1376 ανήλθε στην εξουσία ο Ανδρόνικος IV Παλαιολόγος και ο Άγιος Φιλόθεος πάλι εκθρονίστηκε και εξορίστηκε. Εξαντλημένος από τις κακουχίες και από μακρόχρονη ασθένεια, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 1379.

Κύπρο. Μετά τη θαυμαστή συνάντησή του με τον Άγιο Κενδέα, ο Όσιος Ιωνάς, ο οποίος ανήκε επίσης στην ομάδα των Αγίων Αλαμανών, εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο κοντά στο χωριό Πέργαμος στην περιοχή της Τρασιάς στην Κύπρο, από όπου σπανίως έβγαινε μόνο και μόνο για να συναντήσει τον φίλο του Άγιο Κενδέα. Ο διάβολος φθόνησε την πνευματική του προκοπή, πείσμωσε εναντίον του και για πολλές ημέρες πήρε τη μορφή του Ιωνά και έδιωχνε τον υποτακτικό του που τον είχε στείλει ο Άγιος να φέρει νερό. Χτύπησε τότε ο Όσιος Ιωνάς τον βράχο με το ραβδί του και ευθύς ανέβλησε πηγή νερού με θαυματουργές ιδιότητες, η οποία εξακολουθούσε να αναβλύζει μέχρι το 1912, οπότε Τούρκοι κατέστρεψαν την εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου και έκλεισαν την πηγή.

0: ότι αυτή η μέρα σύναξης των οσίων γερόντων της Μονής της Όπτινα, Μωυσέως, Αντωνίου, Λεωνίδου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Αμβροσίου, Ανατολίου Πρώτου, Ισαάκ Πρώτου, Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, Ανατολίου του Νέου, Νεκταρίου, Νίκονος του Ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Αρχιμανδρίτου Ισαάκ του Νέου, ως τυφεκιστής τελειούται τη 26η Δεκεμβρίου 1937. Κατά την 11η Οκτωβρίου, η τύχη Κυριακή, ή κατά την πρώτην ερχομένη Κυριακή μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Πατέρων της Αγίας Οικουμενικής Εβδόμης Συνόδου, της Ενικαία κατά των Οδυσσεβών και Αμαθός στην Εκκλησία του Θεού, Ιδωλολατρήν υπόντων και τα Σεπτάς και Αγίας Εικόνας καταβαλώντων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 11 Οκτωβρίου. 11 Οκτωβρίου 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλής την Μαντώ Μαυρογένους αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. 11. Σαν σήμερα το 1912, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1922 υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας σύμβαση ανακοχής μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας αφενός και Τουρκίας αφετέρου, με την οποία τερματίζεται η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σαν σήμερα το 1944 οι υποχωρούντες Γερμανοί βομβαρδίζουν και καταστρέφουν το λιμάνι του Πειραιά. Στις 11 Οκτωβρίου του 1961 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Apartheid.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
7: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
8: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 11 Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Σεβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και στις 10 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου, εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο ναό Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίζης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Ενδευτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη γυναίκα της Μάνης. Αύριο Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ενωριακό εργονταρίκι με θέμα εξηγήσεις και παρεξηγήσεις από την πνευματική ζωή, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο πατήρ Γεώργιος Χινάς και ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο θα παραμείνει στο ναό ίσως 18 Οκτωβρίου στις 7.30. Το βράδυ θα μιλήσει ο πατήρ Πέτρος Χίρς για το γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα μιλήσει ο γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίζης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει». Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλήνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Σήμερα Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στις 6.30 το απόγευμα. Θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος για τους Αγίους Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία θα μεταδώσει την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί στην πανηγυρίζουσα Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 7 απόψε και θα περατωθεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν επίσης απόψε στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Λόγια και πράξεις», σπουδή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες θα αρχίσουν αύριο. Το θέμα της πρώτης ομιλίας είναι «Ο Χριστός καθεύδει». Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα μιλήσει σήμερα στις 7 στην αίθουσα του Συλλόγου Βαπτιστή στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Θέμα της ομιλίας: 7 πράξεις από τις μεγάλες πράξεις των Αποστόλων. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς, Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Αύριο Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθόδοξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης Διώτης με θέμα «Ο κίνδυνος των αιρέσεων κατά τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο». Ο αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το θέμα 7 πράξεις από τις μεγάλες πράξεις των Αποστόλων στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσιδη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδέσια ανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός στο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε τομείς όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είπε ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε το σπόρον αυτού. Και εν το σπύριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγε αυτόν. Και έτερον έπεσε επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διετομή έχει κμάδα. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφιείσε εάκανθε, απέπνιξεν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις τη γην την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών εκατατοπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σε η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τις δε λυπήσεν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνειώση. Έστι δε αυτή η παραβολή. Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, είδε παρά την οδό οι σύνοι ακούσαντες. Είτε έρχεται ο διάβολος και έρει το λόγον από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Είδε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται το λόγον, και ούτη ρίζα νουκ έχουσιν, ή προς καιρός πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι. Το δεν τη καλή γη, ούτε οι σύν ή την εσυν καρδία καλή και αγαθή ακούσοντες το λόγο του Θεού κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνει. Ο έχων ότα ακούειν, ακούετο.

Η γνωστή παραβολή του Σπορέα ακούστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Σπορέας, ο εργάτης του Ευαγγελίου. Ο διάκονος του Λόγου του Θεού. Παίρνει ο Χριστός μία απλή εικόνα από τον αγροτικό βίο για να μας παρουσιάσει αλήθειες χρήσιμες για να σωθούμε. Δηλαδή, να τον γνωρίσουμε, να τον συναντήσουμε. Ο σπόρος έπεσε σε διαφορετικές ποιότητες εδάφους και αναλόγως καρποφόρησε σε διαφορετικές ποσότητες ή και καθόλου. Όλες αυτές οι περιπέτειες εντός εισαγωγικών που υφίσταται ο σπόρος συμβολίζουν και τις περιπέτειες του Λόγου του Θεού μέσα στις καρδιές των πιστών με τα ανάλογα αποτελέσματα. Τις εικόνες του αγροτικού δρόμου, όπου ο σπόρος καταπατείται από τους διαβάτες ή τον τρώνε τα πουλιά, της άνυδρης πέτρας και των αγκαθιών, παραβάλλει ο Κύριος προς τις πραγματικές αιτίες της πνευματικής θυρότητας των ανθρώπων. Ο Λόγος του Κυρίου, στον οποίο δανείζει τα χείλη του ο ιερέας, εξακτηνώνεται προς τις ανθρώπινες καρδιές. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε απλώς και μόνο το Λόγο του Θεού. Ο διάβολος, σαν αδιάφορος και μαζί κακούργος περαστικός ή σαν αρπακτικό όρνιο, αμέσως απομακρύνει τον λόγο από την καρδιά τους. Μήπως και σωθούν. Η καρδιά τους, λόγω της χρόνιας επίδρασης παθών και δαιμόνων, έχει χάσει την ακοή της. Παραμένει παντελώς αδιάφορη, ψυχρή. Ακόμη και στην άλλη περίπτωση που, σαν να ενθουσιάζεται κιόλας κάποιος που ακούει τον Λόγο του Θεού, λόγω σκληροκαρδίας που παραβάλλεται εδώ με πέτρα, δεν ανοίγει χώρο στο σωτήριο μήνυμα να έρθει να το συναντήσει. Γι' αυτό και σε περίπτωση πειρασμού ξεχνούν ό,τι άκουσαν. Είναι κι άλλη μία κατηγορία ακροατών κατά τον Ιερό Ευαγγελιστή. Εκείνοι που ακούνε αρχικά θερμαίνονται, αλλά συμπνίγονται από λογισμούς, πάθη και τον πολυμέριμνο τρόπο της ζωής τους, υπηρετώντας τη φιλοδοξία, τη φιλοσαρκία και τη φιλοχρηματία, οι οποίες τελικά και υπερισχύουν. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι με άδολη, καλοπροαίρετη και ευθεία καρδιά. Σε αυτούς ο Λόγος του Θεού καρποφορεί, ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Φυσικά, τους πιστούς δεν τους ενδιαφέρει, ούτε γνωρίζουν τη χωρητικότητα αυτή. Εκείνο όμως που τους ενδιαφέρει είναι να εκθιάζουν συνεχώς την προαιρεσή τους έναντι του δωρεοδότη Θεού, ασκούμενοι στα έργα της αρετής και εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού, οι οποίες κατά τους πατέρες μας αποτελούν το μόνο άριστο φάρμακο για τις ταλαιπωρημένες ψυχές των ανθρώπων. Ταυτόχρονα ενθουσιάζονται, που σημαίνει ότι ποτέ δεν πέφτουν στην παγίδα της απελπισίας, διότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Έτσι ο Λόγος του Θεού σε αυτούς έχει καταλυτική επίδραση. Κατανοούν το Λόγο του Θεού και τον κρατούν σφιχτά μέσα τους, θεμέλιο του βίου τους. Ο Λόγος με τη σειρά του τους μεταμορφώνει. Ανθρωποπαθώς θα λέγαμε ότι τους διαπερνάει, τους ζυμώνει, τους μαλάσει, τους λιένει, τους στέμνει βαθιά σαν δίκοπο μαχαίρι και τελικά τους ενδύει με πνευματικά άμφια λαμπρά που ο δρόμος της βελτίωσης περνάει μέσα από την Εκκλησία, η οποία και ερμηνεύει το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Δεν πρέπει να μελούμε. Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός. Τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Η Εκκλησία μας παρέχει τα κατάλληλα μέσα για να βελτιώσουμε την πνευματική μας ακοή και να οξύνουμε την πνευματική μας όραση. Η συμμετοχή μας στον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, δηλαδή στα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας και η τήρηση των εντολών του Χριστού, όπως και η καλλιέργεια των αρετών, της προσευχής και μάλιστα της αδιαλείπτου νυχθημερού νοερής εγκάρδειας και έμπονης προσευχής, τόσο για τις δοκιμασίες τις δικές μας, όσο και για τα βάσανα, τις θλίψεις και τις συμφορές του κόσμου, της ελεημοσύνης, της πίστης και της βαθιάς γνώσης των γραφών και των θείων συγγραφών από τους πιστούς, θα πλατείνουν την καρδιά μας και θα φωτίσουν το νου μας, τους συνιένε τας γραφάς. Έτσι, η ζωή και τα έργα μας, πράγματα αληθή, θα καρποφορούν δοξάζοντας τον Θεό.
και τρέφοντας των πλησίων.

0: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική, μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα, από τις εκδόσεις Σταμούλη, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς η σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη, τη ζωή, να το πω αλλιώς, το δόγμα, το ήθος, αλλά και τη λατρεία της Εκκλησίας. Πόσο η Θεία Λειτουργία και η Θεία Λατρεία, εκφράζοντας αυθεντικά το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, έχουν εμπνεύσει και πολύ υψηλού επίπεδου εκκλησιαστική τέχνη. Λέγαμε ακόμα πώς ο κανόνας της πίστεως, αυτό που πιστεύουμε, εκφράζεται στον κανόνα της προσευχής και της λατρείας και πώς πράγματα που δεν τα είπε η Εκκλησία μέσα στις συνόδους, όμως η παράδοσή της μας τα διασώζει. Και νομίζω, αν θυμάστε, μιλούσαμε για το δόγμα της Παναγίας, για την πίστη μας στην μεταθάνατο ζωή, για τους κεκοιμημένους, για όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο, αλλά και οι διάφοροι ύμνοι και οι διάφορες τελετουργικές κινήσεις μέσα στη λατρεία, πώς εκφράζουν ακριβώς αυτό το ήθος της Εκκλησίας. Θα ήθελα να πω ότι η Εκκλησία εκφράζει τις αλήθειες της πίστεώς της με ένα συμβολικό τρόπο, αλλά δέστε λίγο, μη θεωρήσετε το συμβολικό κάτι σαν παραμύθι, κάτι σαν μη πραγματικό. Το συμβολικό είναι τέλεια πραγματικό, αλλά μέσα από σύμβολα, το σύμβολο είναι, η λέξη αυτή είναι σύνθετη, βάλω μαζί. Λίγο τώρα θα σας θυμίσω πάλι το ρήμα βάλω με μία άλλη πρόθεση, την πρόθεση διά, και θυμηθείτε ότι ο διάβολος απομακρύνει, διά βάλω σημαίνει, ενώ το σύμβολο συμβάλλει, οδηγεί δηλαδή στο σημενόμενο, ο διάβολος απομακρύνει από το σημενόμενο. Ακόμα, το πώς αυτά τα σύμβολα δεν είναι άσχετα με τη ζωή μας. Οι χριστιανοί, οι πιστοί, επειδή εφαρμόζουμε αυτό που μας λέει ο 20ος κανόνας, για παράδειγμα, έτσι, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Βλέπετε ότι δεν γονατίζουμε κατά τις Κυριακές ή δεν γονατίζουμε οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούμε, με αυτό το συμβολικό τρόπο μαρτυρούμε τη σχέση της πίστεως, του ήθους και της λατρείας μας. Βλέπετε πως αυτά τα μεγέθη, αυτά τα τρία πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Μέσα λοιπόν από τη μαρτυρία και την προοπτική αυτή, όλος ο κόσμος γίνεται σύμβολο, σύμβολο προσωπικής σχέσης και προσωπικής αναφοράς στο Θεό. Στα πλαίσια αυτής της συμβολικής αναφοράς βρίσκουν την καταξίωσή τους τόσο ο άνθρωπος όσο και ο υπόλοιπος κόσμος, η υπόλοιπη δημιουργία του Θεού. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αλλά και όλα τα μυστήρια και όλες οι λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Ένας μεγάλος θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, υπογραμμίζει ότι όχι μόνο οι ψαλμωδίες και τα αναγνώσματα, αλλά ακόμα και οι τελετουργικές πράξεις και κινήσεις έχουν συμβολική διάσταση και συμβολικό χαρακτήρα. Έτσι, ενώ το καθένα γίνεται για μια συγκεκριμένη ανάγκη, ταυτόχρονα συμβολίζει και κάτι από τα έργα, από τις πράξεις ή από τα πάθη του Χριστού. Εδώ αξίζει να αναφερθούν ως παράδειγμα τόσο η μικρή όσο και η μεγάλη είσοδος που γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, η μία εισάγει το Ευαγγέλιο. Στη μικρή είσοδο ο ιερέας ή αν υπάρχει ο διάκονος κρατάει το Ευαγγέλιο. Στην άλλη
ο ιερέας ή αν υπάρχει πάλι και διάκονος, κρατούν τα τίμια δώρα. Και αυτά τα εισάγουν, γι' αυτό λέγεται και είσοδο, λέγονται και είσοδοι, μικρή είσοδος και μεγάλη είσοδος, τα εισάγουν, λέω, αντίστοιχα στο Άγιο Βήμα. Και βέβαια γίνονται για συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες. Να, στην πρώτη περίπτωση, για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Έρχεται και μας λέει ότι σε λίγο θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, η ανέμακτη θυσία. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, και τα δύο πράγματα, και το Ευαγγέλιο και τα τίμια δώρα, αυτά που πρόκειται να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, συμβολίζουν την εμφάνιση του Χριστού και τη φανέρωση του Χριστού. Η πρώτη, η μικρή είσοδος δηλαδή, την αμυδρή ακόμα και την ατελή, ενώ η δεύτερη την πλήρη και την τελική. Έτσι η Θεία Λειτουργία εκτελήσεται συμβολικά και προσφέρεται με αισθητά σύμβολα. Και ο άνθρωπος έτσι λειτουργείται όταν μετέχει στα αισθητά αυτά σύμβολα της Θείας Λειτουργίας, όπου εκεί είπαμε ανακεφαλαιώνεται ολόκληρος ο κόσμος. Και με αυτόν τον τρόπο ολόκληρος ο κόσμος γίνεται ταυτόχρονα και σύμβολο. Ο άνθρωπος που λειτουργείται ανακαλύπτει μέσα από τα αισθητά σύμβολα της Θείας Λειτουργίας το αληθινό συμβολικό νόημα του κόσμου. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως του κόσμου. Και βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν τα αισθητά πάβουν να είναι και σύμβολα, τότε και η λειτουργία πάβει να είναι θεία. Έτσι. Έχω επίγνωση ότι σας λέω μια μεγάλη κουβέντα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αν το κάθε πράγμα δεν το πάρουμε σαν πεπραγμένο της αγάπης του Θεού, εάν δεν δούμε το κάθε δημιούργημα που υπάρχει στη γη, στον κόσμο αυτό, οτιδήποτε από τα αισθητά πράγματα, σαν κάτι που η αγάπη του Θεού μας το έχει παραχωρήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί λέμε στην ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Δηλαδή, εμείς παίρνουμε, δεχόμαστε αυτό τον κόσμο, Θεέ μου, που μας τον έχεις δημιουργήσει εσύ και μας τον έχεις δώσει εσύ, τον δεχόμαστε ως ευλογία και σου τον αντιπροσφέρουμε ως ευχαριστία. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό. Εδώ βρίσκεται και το πρόβλημα της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων στη Θεία Λειτουργία. Η μετάφραση της Θείας Λειτουργίας στη γλώσσα των πιστών, που συνήθως προτείνεται, το ακούμε, γίνεται πολλής λόγος για αυτό το πράγμα σήμερα, ως μάλιστα πολλοί νομίζουν ότι είναι το μόνο μέτρο για τη λύση του προβλήματος, ότι πολλοί άνθρωποι δεν λειτουργούνται σωστά, δεν κατανοούν τη λειτουργία. Επομένως μας λένε ότι, να ξέρετε, για να λειτουργηθεί ο κόσμος καλά, για να καταλάβει τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να τη μεταφράσουμε. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με κανένα τρόπο ως πανάκια. Δηλαδή αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, αφού η γλώσσα αποτελεί μόνο μία επιμέρους περιοχή μέσα στον ευρύτερο συμβολικό πλούτο και στο ευρύτατο συμβολικό πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας. Εκτός από τη γλώσσα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιούμε τις διάφορες τελετουργικές κινήσεις. Χρησιμοποιούμε το λογαϊδικό τρόπο αναγνώσεως. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο δεν το λέμε ούτε μόνο ανάγνωση, ούτε και εντελώς ψαλτά και τραγουδιστά. Όχι.
Και αν το λένε κάποιοι, τον Απόστολο ή το Ευαγγέλιο, έτσι κακώς το λένε. Αυτό που μας έχει παραδώσει η Εκκλησία είναι αυτός ο λεγόμενος η εμελής ανάγνωση. Αυτό θα πει λογαϊδικός τρόπος. Έτσι που να κατανοούνται τα νοήματα από πλευράς των πιστών. Γι' αυτό σας λέω ότι εκτός από τη γλώσσα χρησιμοποιούνται τελετουργικές κινήσεις, αυτός ο τρόπος εκφωνήσεως και απαγγελίας, ακόμα η βυζαντινή μουσική στην απόδοση των ύμνων. Έτσι, και όχι μια άλλη, αυτό που έλεγε ο Κόντογλου, πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ποια είναι η διαφορά της εκκλησιαστικής μουσικής από την καντάδα. Έτσι, ακόμα η βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δεν χτίζουμε ένα ναό όπως χτίζουμε ένα σπίτι ή ένα άλλο δημόσιο κτίριο. Ακόμα η αγιογραφία, ακόμα η υπόλοιπη διακόσμηση των ναών, όλα αυτά με τη γενικότερη έννοια της λέξεως είναι γλώσσα της Εκκλησίας. Είναι τρόπος με τον οποίο μιλάει η Εκκλησία στους ανθρώπους. Επομένως δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και να μένουμε μόνο στη μετάφραση των ύμνων. Πρέπει ντε και καλά να μεταφράσουμε τους ύμνους. Όλα αυτά λοιπόν που αποτελούν τη γλώσσα της Θείας Λατρείας, και γι' αυτό και το πρόβλημα του εκκλησιασμού του σύγχρονου κόσμου, δηλαδή της αληθινής συμμετοχής του στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να πούμε ότι είναι γενικότερο και είναι και λίγο πολυπλοκότερο. Απαιτεί μία καθολικότερη και μία πρισματικότερη αντιμετώπιση. Μία προσπάθεια που θέλει να κάνει κατανοητή τη Θεία Λειτουργία στον άνθρωπο της εποχής μας, και η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στη μετάφραση των κειμένων της, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στη μετάφραση όλων των άλλων συμβολικών μέσων με τα οποία συνδέεται η Θεία Λειτουργία και τα οποία αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως, τη γλώσσα της. Βέβαια, αυτά τα λατρευτικά σύμβολα έρχονται σε μας μέσα από παράδοση αιώνων. Θα λέγε κανείς ότι δημιουργήθηκαν σε κάποιες παροχημένες πια, απομακρυσμένες πια για την δική μας εποχή εποχές, σε άλλους χρόνους, άλλους αιώνες. Αυτά όμως έρχονται σαν πολλές φορές καθιερωμένες αντικειμενοποιήσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα ως βοηθητικά μέσα, αλλά πολλές φορές και ως εμπόδια για τον εκκλησιασμό μας. Λειτουργούν ως βοηθητικά μέσα γιατί δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από άλλους προγενέστερους από εμάς χριστιανούς για τον ίδιο σκοπό, για να μπορούν να λατρεύουν το Θεό.

Λειτουργούν όμως και σαν εμπόδιο, όπως είπα, αφού προσφέρονται ως αντικειμενοποιήσεις του ήθους και της πνευματικής ζωής χριστιανών, οι οποίοι έζησαν σε εποχές και καταστάσεις που απέχουν πάρα πολύ από μας, από τη δική μας εποχή. Αυτό που επέβαλε και καθιέρωσε τις λειτουργικές τέχνες ως λατρευτικές εκφράσεις και ως σύμβολα είναι η ίδια η ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας. Ακριβώς εδώ εντοπίζεται η δυσκολία και η πολυπλοκότητα του προβλήματος, αλλά και η ανάγκη για μια περισσότερο πρισματική, πιο καθολική, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του. Σήμερα, για να μπορέσουμε να εκκλησιαστούμε σωστά, δεν αρκεί μια λειτουργία στη γλώσσα μας, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Ούτε πολύ περισσότερο μια μετάφραση της παραδοσιακής, της παραδεδομένης θείας λειτουργίας στη σύγχρονη γλώσσα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να την κάνει αυτή και τι μπορεί να αποδώσει. Στην τελευταία περίπτωση φοβάμαι πως εκτός από την ανεπάρκεια μπορεί να υπάρχει και να ενδυμεί και μια επανάπαυση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είμαστε ήσυχοι, τα κάναμε όλα καλά. Αυτή που καλλιεργεί η ψευδαίσθηση της πληρότητας και όχι η πραγματική πληρότητα. Για να προσεγγίσουμε σωστά τη λατρεία της Εκκλησίας και για να συμμετέχουμε αληθινά στη Θεία Λειτουργία, χρειαζόμαστε σωστούς ναούς, σωστές εικόνες, σωστά κείμενα, σωστή μουσική και γενικότερα σωστά εκφραστικά λειτουργικά μέσα και σύμβολα. Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν ζωντάνια εκκλησιαστικού βιώματος και προϋποθέτουν ζωντάνια λειτουργικού ήθους. Να μην είναι κάτι νεκρό, να είναι ζωντανό αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί, αγαπητοί ακροατές, το έσχατο ερώτημα για τη σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση. Πού είτε αντιγράφει αδέξια παλαιότερους λειτουργικούς τύπους και παλαιότερα σύμβολα, είτε πρωτοτυπεί δυστυχώς κακόγουστα και κακότεχνα, με εξαμβλώματα αρχιτεκτονικής, με καρικατούρες ζωγραφικής και με παροδίες μουσικής. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να προβληματιστούμε γιατί πολλές φορές αυτά δεν μπορούν, όπου υπάρχουν, να μας οδηγήσουν σωστά στην αληθινή, τη λογική λατρεία. Εξάλλου στη λατρεία δεν εκφράζεται μόνο η παρουσία πίστεως και ήθους, αλλά αποκαλύπτεται και η ενδεχόμενη απουσία τους. Από το ήθος και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια φανερώνεται και η πίστη του ανθρώπου στα δόγματα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία: «Και άλλος δε μυστήριον καλείται», με άλλα λόγια λέει, τι λέμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, «ότι ου χάπερ ορώμεν πιστεύομεν, αλλά έτερα ορώμεν και έτερα πιστεύουμε». Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ψωμί και κρασί. Όμως βλέπετε, αυτό είναι το μυστήριο, ότι άλλο βλέπουμε και άλλο πιστεύουμε, γιατί η πίστη μας είναι ότι αυτό γίνεται και είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. «Ακούω σώμα Χριστού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ετέρος εγώ νοώ, αλλιώς το καταλαβαίνω εγώ το ηρημένο, αυτό που λέγεται, ετέρος ο άπιστος, με άλλο τρόπο ο άπιστος το κατανοεί. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζονται αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα λεγόμενα γεγυμνασμένα αισθητήρια, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Και δεν είναι η εκλογή κευσή τους μόνο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως,

αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε μυστηρίου. Τα μυστήρια, όπως και η Εκκλησία, είναι ταυτόχρονα ορατά και αόρατα. Σε κάθε μυστήριο υπάρχει ο συνδυασμός εξωτερικών, δηλαδή ορατών στοιχείων, με την εσωτερική και αόρατη Θεία Χάρη που επίσης υπάρχει. Έτσι στο βάπτισμα, για παράδειγμα, ο χριστιανός υφίσταται την ορατή κατάδυση στο νερό, κατάδυση και ανάδυση, αλλά ταυτόχρονα καθαρίζεται εσωτερικά από τις αμαρτίες του. Σήμερα πόσοι πιστεύουμε, πόσοι έχουμε κατανοήσει, βαφτίζουμε ένα παιδί από την οικογένειά μας, πόσο καταλάβαμε τι έχει γίνει σε αυτό το παιδί, πόσο άλλαξε η ταυτότητά του πια. Δεν πήρε ένα όνομα, δεν βαφτίζω ένα παιδί για να του δώσουμε ένα όνομα. Ή πολύ περισσότερο, στη Θεία Λειτουργία που συμμετέχουμε όλοι, βλέπετε στο τέλος λέμε «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επ' ουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε». Πόσο αυτό το πράγμα από ένα ύμνος μπορεί να γίνεται βίωμα στη ζωή του καθενός μας. Αυτό είναι ένα έσχατο ερώτημα. Επομένως, είπα στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, από ορατή άποψη, είναι ο άρτος και ο ίνος. Όμως στην πραγματικότητα μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με τη λατρεία η Εκκλησία φανερώνει, πραγματοποιεί, αισθητοποιεί και μεταδίδει τον ίδιο το Χριστό και τη ζωή του Χριστού. Αυτό το γεγονός μαρτυρούσε η πρώτη σύναξη των πιστών της Αποστολικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτό το ίδιο μαρτυρεί και η κάθε σύναξη που γίνεται στην ίδια πίστη και με το ίδιο βίωμα, στην ίδια ζωή. Αυτή δηλαδή είναι η κατατεθειμένη εμπειρία μέσα στην Εκκλησία για αιώνες. Γι' αυτό λέγαμε ότι λαθεμένη πίστη και όχι σωστό ήθος αδυνατούν σε τελευταία ανάλυση να δώσουν σωστή λατρεία. Αφού υπάρχει οργανική σύνδεση και αλληλεξάρτηση και σχέση μεταξύ των τριών αυτών μεγεθών. Η διαφοροποίηση για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως δεν αφορά έτσι μόνο τους απίστους, αφορά και τους αιρετικούς, αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι. Διαβάζουμε πολύ χαρακτηριστικά σε γεροντικά για πατέρες της ερήμου ότι μπορούσαν από τη στάση κάποιου κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας να καταλαβαίνουν αν είναι ορθόδοξος ή αν είναι αιρετικός. Αυτό αποδεικνύει ότι μόνο από τη σωστή δόξα, δηλαδή τη σωστή πίστη, μπορεί να πηγάζει και η σωστή δοξολογία για το Θεό, δηλαδή η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία, αλλά και ο σωστός τρόπος του δοξολογήν, δηλαδή το σωστό λειτουργικό ήθος μέσα στην Εκκλησία. Η λατρεία είναι έκφραση και πραγμάτωση της πίστεως και του ήθους των χριστιανών. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος υπογράμμιζε χαρακτηριστικά «Δι γάρι μας βαπτίζεσθε μεν ως παρελάβομεν». Σχέση λατρείας και παραδόσεως. «Πιστεύειν δε ως βεβαπτίσμεθα». Δηλαδή όπως έτσι αυτό που λατρεύουμε, που κάνουμε στην ώρα του μυστηρίου της Θείας Λατρείας, αυτή είναι και η πίστη μας. «Δοξάζειν δε ως πεπιστεύκαμεν», δηλαδή να δοξολογούμε και να υμνούμε το Θεό όπως είναι η πίστη μας. Διαφορετική προσέγγιση της λατρείας, ακόμα και διαφορετική προσέγγιση του λειτουργικού τυπικού της Εκκλησίας φανερώνει τελικά διαφορετική στάση ζωής.
στάση ζωής που

0: στηρίζεται σε διαφορετική θεολογική προσέγγιση και σε διαφορετική ερμηνεία λειτουργικών και άλλων συμβόλων, που σε τελευταία ανάλυση προδίδει διαφορετική αντίληψη για τη σχέση του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ιστορία παραμένει η θεολογική στατικότητα και η παρεπόμενη σε αυτή λειτουργική αφασία του 18ου αιώνα, που προκάλεσαν αντίστοιχα εκείνη τη λεγόμενη φιλοκαλική αναγέννηση και την ανάπτυξη της θεολογίας, της ορθόδοξης λατρείας, από τους κολυβάδες. Ίσως εδώ, αγαπητοί ακροατές, είναι απαραίτητο να πούμε τι ήταν αυτοί οι κολυβάδες. Ήταν μοναχοί του Αγίου Όρους. Το κολυβάδες είναι το παραγκόμι, είναι το παρατσούκλι που τους έδωσαν οι αντίπαλοι τους, αυτοί που δεν τους αποδέχονταν, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό έγινε τελικά τίτλος τιμής. Δηλαδή, είχε φτάσει πολλές φορές, ακόμα και στο Άγιο Όρος, στις καριές γινόταν τροποντινά ένα παζάρι και τα Σάββατα. Οπότε πηγαίνανε εκεί τα εργόχειρά τους και είχαν μεταφέρει τα μνημόσυνα, τα οποία είναι μια τελετή η οποία προσυδειάζει στην ημέρα του Σαββάτου. Είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Βλέπετε ότι λίγο και σήμερα τα έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Σήμερα τους γάμους, που είναι χαρμόσυνο πράγμα, δεν τους κάνουμε την Κυριακή το απόγευμα, αλλά τους έχουμε μεταφέρει το Σαββάτο. Ενώ τα μνημόσυνα, που είναι κάτι που πρέπει να γίνεται το Σάββατο, τα έχουμε πάει την Κυριακή. Ίσως άλλη φορά μιλήσουμε γι' αυτό. Οι κολυβάδες λοιπόν μας είπαν με πολύ καλό και κατανοητό και λαγαρό τρόπο. Μας είπαν ότι η Εκκλησία έχει μία τάξη και, όπως είπαμε προηγουμένως, τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν γίνεται για διακοσμητικούς λόγους. Όλα έχουν μία λειτουργικότητα. Ακόμα, είχαν φτάσει μοναχοί όντες κάποιοι να κοινωνούν 2, 3 ή 4 φορές το χρόνο. Και έτσι οι κολυβάδες ήθελαν να αφυπνίσουν πρώτα, αυτό εφάρμοζαν οι ίδιοι, αλλά ήθελαν και τους άλλους αδελφούς τους στο Άγιο Όρος να τους αφυπνίσουν και να τους πούν ότι, ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η Θεία Λειτουργία τελείται για να μετέχουμε σε αυτήν. Επομένως, την εποχή εκείνη λοιπόν των κολυβάδων, η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αντιμετώπιζε 2 εξίσου σοβαρούς κινδύνους. Ο πρώτος ήταν να μετατραπεί από λογική λατρεία, από εν πνεύματι και αληθεία λατρεία, να μετατραπεί, λέω, σε τυπολατρεία ή, όπως την ονόμαζε ο Αθανάσιος ο Πάριος, σε νεκρολογία. Ενώ ο δεύτερος κίνδυνος ήταν να χωριστεί αυτό που ονομάζουμε κανόνα πίστεως, δηλαδή το δόγμα, από το λειτουργικό ήθος, από τον κανόνα προσευχής και λατρείας. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια τυπική επανάληψη των ακολουθιών, μια μηχανική εκτέλεση των ιερών μυστηρίων και ιεροπραξιών, χωρίς όμως εμβάθυνση και αναφορά στο πραγματικό νόημά τους. Έτσι, τα δόγματα και η λατρεία της Αποκαλύψεως μετατρέπονται σε κάποιες αφηρημένες έννοιες, ενώ η λατρεία αποκτά σε τελευταία ανάλυση μαγικό χαρακτήρα. Όμως, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια στάση απέναντι στη λατρεία γίνεται αναπόφευκτα αιτία και της δεύτερης παρεκκλήσεως που αναφέραμε προηγουμένως. Ίσως της πιο επικίνδυνης, δηλαδή του χωρισμού του δόγματος, της πίστεώς μας, από τη λατρεία και το λειτουργικό ήθος. Αυτή η στάση δεν οδηγεί στην αναζήτηση του πραγματικού νοήματος της λατρείας, αλλά πού? Οδηγεί στην άρνηση της αξίας της, στην άρνηση της σημασίας της και οδηγεί στο να τη θεωρούμε και να την καταλαβαίνουμε ως φλοιό, ως το τσόφλι. Ξέρετε ότι η έννοια, ο όρος αυτός δεν είναι δικός μου. Αυτό το έλεγε ο Κοραής, φέρνοντας την, έτσι, εκφράζοντας αυτό που ο διαφωτισμός και ο ουμανισμός της Δύσεως έκανε να βλέπει τα πράγματα της λατρείας μας. Το τσόφλι που δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο, που το πετάμε. Έτσι λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι λίγο στους κολυβάδες, στη διαμάχη που ακολούθησε εκεί το 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, αυτή τη γνωστή ως κίνημα των κολυβάδων ή ως φιλοκαλική αναγέννηση, τότε τέθηκαν τα ζητήματα της συχνής θείας μεταλήψεως, της τελέσεως των μνημοσύνων, του καθαγιασμού των εικόνων, του μικρού και μεγάλου αγιασμού, τι νόημα έχουν, της σχέσεως των τιμίων δώρων και του αντιδώρου, της γονικλησίας κατά τις Κυριακές και πολλά τέτοια πρακτικά μεν, αλλά ουσιαστικά για την ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Ουσιαστικά, να το πούμε αλλιώς, τέθηκε το πρόβλημα του θεολογικού νοήματος της λειτουργικής παραδόσεως και της σχέσεως που υπάρχει μεταξύ της καθαυτό παραδόσεως της Εκκλησίας και των ιστορικών ενσαρκώσεων και μορφών της. Επισημάνθηκε η ενότητα ανάμεσα στην πίστη και τα λειτουργικά σύμβολά της, αλλά και η συμμετοχή κάθε λειτουργικού συμβόλου στην πραγματικότητα εκείνη την οποία συμβολίζει. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η θεώρηση της λατρείας, ανεξάρτητα από το δόγμα και ανεξάρτητα από το ήθος, είχε ήδη επικρατήσει την εποχή εκείνη, δυστυχώς, στη Δύση. Τέτοιου είδους διεισμό είχε διακηρύξει ο Προτεσταντισμός από την αρχή της εμφανίσεως του, μάλιστα, και βέβαια πριν από αυτόν τον είχε εισαγάγει η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Οι αντικολυβάδες, δηλαδή οι αντίπαλοι των κολυβάδων, χωρίς εμβάθυνση στο νόημα του εκκλησιαστικού τυπικού, χωρίς εμβάθυνση στη θεολογία της λατρείας, είχαν προχωρήσει σε κάποιες προσαρμογές που εξέφραζαν τις εκκοσμικευτικές τάσεις της εποχής εκείνης και είχαν εκφράσει το δυτικό διεισμό. Στα σημεία διαφωνίας τους, το βασικό κριτήριο για αυτούς δεν ήταν η αλήθεια της πίστεως που εκφράζεται στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά ήταν ένας επιπόλαιος συσχηματισμός προς το πνεύμα του κόσμου και προς τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου. Ο φαινομενικός συντηρητισμός στο θέμα της Θείας Μεταλήψεως, έτσι παρουσιαζόντουσαν οι αντίπαλοι των κολυβάδων, πολύ ευσεβείς και πολύ συντηρητικοί. Α, εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό δεν κοινωνούμε, έτσι. Και έχουμε δυστυχώς και σημερινούς χριστιανούς που έτσι με έναν κοινικό τρόπο, καλά τι είναι, σούπα, τι είναι η Θεία Κοινωνία. Ναι, όμως βλέπετε ότι ο συντηρητισμός δεν είναι και παραδοσιακότητα. Δεν εκφράζει και τον παραδοσιακό τρόπο της ζωής της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν ο φαινομενικός συντηρητισμός στο θέμα της Θείας Μεταλήψεως είχε την ίδια ρίζα με την αλλαγή της τάξεως της ευλογίας των κολύβων και της τελέσεως των μνημοσύνων. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο χρόνος του κόσμου και ήταν το πνεύμα της εκοσμικεύσεως αυτό που γινόταν κριτήριο όχι μόνο των λειτουργικών πράξεων και συμβόλων, αλλά και της ίδιας της ζωής της Εκκλησίας. Αντίθετα, οι κολυβάδες έκριναν ότι το τυπικό και ο κανόνας της λατρείας πρέπει να συνδέονται οργανικά με τον κανόνα της πίστης, με αυτό που πιστεύουμε δηλαδή. Η επιμονή τους εξάλλου στη συχνή θεία κοινωνία, στην τακτική θεία μετάληψη που αποτελούσε αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας. Αυτό παραλάβαμε και αυτό παραλάμβαναν γενναίες από τις προηγούμενες από αυτές γενναίες. Αυτό επισημαίνει ότι χωρίς τη γνήσια και αληθινή συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση με τη λατρεία. Στην Εκκλησία δεν είμαστε spectators, δεν είμαστε θεατές. Έτσι. Κάποτε δυστυχώς ακούγαμε και έλεγε υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας. Μα δεν έχουμε, συγγνώμη, δεν έχουμε παρακολουθούντες. Έχουμε μετόχους. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους που υπάρχουν, που είναι για να μετέχουν σε αυτά που τελούνται. Όχι απλά να τα βλέπουν και να τα παρακολουθούν απαθείς. Η στάση αυτή δεν είναι απλά ηθική. Το να μετέχουμε είναι βαθύτατα εκκλησιοκεντρική και εκκλησιολογική. Έξω από αυτή την ερμηνεία και έξω από αυτή την προοπτική, οι λειτουργικές πράξεις και οι λατρευτικές ακολουθίες πάβουν να κατανοούνται ως σωτηριολογικές ενέργειες του Θεού και καταλήγουν να θεωρούνται απλά μαγικές τελετουργικές συνήθειες και ενέργειες, πολλές φορές δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, ενέργειες μιας νοσηρής θρησκευτικότητας. Το πρόβλημα της αποστάσεως, της διαστάσεως των τελουμένων στη λατρεία από τα διαδραματιζόμενα στην καθημερινή μας ζωή, το πόσο πολύ απέχει η καθημερινή μας ζωή από αυτό που κάνουμε και τελούμε στη Θεία Λειτουργία, είναι από τα σημαντικότερα που έχει να αντιμετωπίσει η Εκκλησία, αλλά και η θεολογία της λατρείας. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τελευταία, όπως είπαμε, οι κολυβάδες, οι σωστότερα να το πω φιλοκαλικοί πατέρες του 18ου αιώνα, γι' αυτό λέω υπερασπίζονται με πάθος τη σύνδεση της λειτουργικής ζωής, της λειτουργικής πράξεως με την καθημερινή ζωή και υποστηρίζουν ότι οι λέξεις και τα τελούμενα στη λατρεία πρέπει να έχουν σχέση με το ευρύτερο ήθος των χριστιανών, αλλά και να έχουν αντίκρισμα στα πράγματα της υπόλοιπης ζωής μας. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να υμνούμε το Θεό την Κυριακή και αλλιώς να είναι οι σχέσεις μας εκτός του ναού. Δεν μπορεί μέσα στην Εκκλησία να φοράμε ένα είδος ευσέβειας σαν μανδύα που να τον βγάζουμε όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία. Στον ίδιο άξονα κινείται, θα έλεγα, και ένας μεγάλος της λογοτεχνίας μας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Γιατί είναι θρέμα και γνήσιος καρπός αυτής της ίδιας κολυβαδικής παραδόσεως. Αυτής της παραδόσεως που μεταφυτεύτηκε από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Όρους, και ήρθε στη Σκιάθο και έγινε και δημιούργησε εκεί τη μονή του Ευαγγελισμού. Βλέπουμε λοιπόν πως και ο Παπαδιαμάντης καυτηριάζει αυτή τη διάσταση, αυτή την απόσταση αυτού του ήθους που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και της άλλης συμπεριφοράς και του ήθους που μας διακρίνει στις υπόλοιπες σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα από τα πολλά που διασώζει στο έργο του και που αρκούν βέβαια αυτά τα δύο για να διαβεβαιώσουν, να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Θυμάστε σε ένα διήγημα του για την περηφάνεια λέγεται, εκεί η γριά ουρανιά βλέπει το γιο της να πίνει και να κοιμάται στους δρόμους και την παραλία, ο γιος της γύριζε όλο στα καπηλιά και τα λοιπά και λέει είναι πρόθυμη να κάνει σαρανταλίτουργο για να χαλάσει τα μάγια στα οποία εκείνη απέδιδε την κατάσταση που βρισκόταν ο γιος της, αλλά έκρινε απαραίτητο πως και εκείνος πρέπει να συμμετάσχει στον αγώνα αυτό για να πατήσει τον πειρασμό. Εδώ προβάλλει την ορθόδοξη θέση όπου η σωτηρία είναι καρπός της χάριτος του Θεού απ' τη μια, αλλά και της συνεργίας, της ελεύθερης συνεργίας του ανθρώπου από την άλλη, και όπου η λειτουργική ζωή δεν βρίσκεται σε διάσταση αλλά σε στενή σχέση από τη συνάφεια και την υπόλοιπη ζωή, και ούτε η θεία λατρεία έρχεται και επιδρά μαγικά επάνω μας. Πρέπει να συμμετέχουμε ουσιαστικά, να είναι, όπως είπα προηγουμένως, και μας λένε βέβαια και τα κείμενα, μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, το είπε στην Σαμαρίτιδα, εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν τους πραγματικούς ανθρώπους που θέλουν να λατρεύουν το Θεό. Κλασικότερο όμως παράδειγμα παραμένει εκείνος ο Παπακυριάκος του διηγήματος της εξοχικής λαμπρής που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης. Από μια βιαστική έτσι θεώρηση φαίνεται έτσι αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σε τελετουργική αταξία όταν σκέφτεται ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει πριν εξομολογηθεί τις υποψίες και την οργή που είχε προς το συνεφημέριό του τον Παπαθοδωρήτο Σφονδύλα, και προσπαθεί να καταλύσει το Άγιο Ποτήριο με το στόμα των πιστών. Αυτό πρακτικά νομίζω ότι δεν γίνεται. Και όσοι από τους ακροατές μας τυχαίνει να είστε ιερείς, θα το ξέρετε ακόμα καλύτερα. Όμως η πράξη αυτή του απλοϊκού ιερέα αποτελεί και ένα καμπανάκι, αποτελεί μια ευαίσθητη κεραία, αποτελεί γνήσια πνευματική αντίδραση κατά της τυπολατρείας. Καταλαβαίνει πως όσο σπουδαίο πράγμα είναι η αιμονή στην τελετουργική τάξη και το τυπικό, άλλο τόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η απώλεια της ουσίας της λειτουργίας όταν δεν υπάρχει αληθινή κοινωνία και αληθινή σχέση με τα τελούμενα. Η σκηνή που μας παρουσιάζει στην περίπτωση αυτή ο Παπαδιαμάντης μοιάζει με ένα πολύ ωραίο περιστατικό που διαβάζουμε στο Λιμονάριο. Το Λιμονάριο είναι κάτι σαν το γεροντικό. Το έχει γράψει ο Ιωάννης ο Μόσχος. Και εκεί πάλι υπάρχουν διηγήσεις και αποφθέγματα γερόντων. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα περιστατικό για ένα ιερέα από τη Μάρδαρο της Κιλικίας που δεν αποφάσιζε να αρχίσει τη Θεία Λειτουργία εάν δεν είχε την αίσθηση ότι είχε έρθει, είχε κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και επισκίαζε το θυσιαστήριο στο οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει. Βλέπετε, κάποτε συμβαίνουν και αυτά. Όταν λοιπόν λείπει η αλήθεια και η ουσία, η προσκόλληση στο τυπικό εκφυλίζεται σε στήρα τυπολατρεία. Γίνεται ριτουαλισμός. Και όχι μόνο δεν σώζει, αλλά δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Αυτό επαληθεύεται στους Ουνίτες. Τι κάνουν οι Ουνίτες? Τηρούν άψογα στη λατρεία τους το τυπικό της Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά συμπορεύονται στην πίστη και κοινωνούν με τον Πάπα. Ενώ κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φαίνονται ορθόδοξοι δηλαδή, η πίστη και η ζωή τους απέχουν πολύ από την πίστη και το ήθος της Ορθοδοξίας. Πέρα από το ψεύδος και την υποκρισία που καθιερώνει αυτή η σχιζοφρενική στάση και η πρακτική απουσίας νοήματος και ουσίας στη λατρεία των Ουνιτών, προδίδει και μια ευρύτερη διάσπαση που επικρατεί δυστυχώς στο χώρο της Δύσεως. Άλλωστε αυτή η διάσπαση εκφράζεται πρωτίστως στη θεολογία των Δυτικών και επεκτείνεται στο ήθος της καθημερινής του ζωής. Υπάρχει σε υπερεπάρκεια αυτή η λεγόμενη ευχαριστιακή ευσέβεια, αλλά παράλληλα παρατηρείται δυσκολία στο να εκφραστεί η ευχαριστία θεολογικά. Η αντίληψη, εκεί ακούμε για τη μετουσίωση, δηλαδή της αλλαγής της ουσίας του άρτου και του ίνου. Αυτό είναι ένα μεταφυσικό πραξικόπημα. Γιατί υπάρχει έλλειψη της θεολογίας της μετοχής που υποστηρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Εμείς δεν μιλάμε για μετουσίωση, μιλάμε για μεταβολή των θείων δώρων. Έτσι βιώνεται στην Ανατολή αυτό που παραλάβαμε και βλέπουμε τον κόσμο δημιουργημένο να γίνεται ευχαριστία. Οι Ουνίτες μαζί με τους υπόλοιπους Δυτικούς λειτουργούν και κινούνται κατά τρόπο ηθικοπλαστικό, χωρίς όμως να εκφράζουν το ήθος και τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας. ας πούμε, το αλάθητο του Πάπα, μαζί με τη γενικότερη εκοσμίκευση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τη μια, αλλά και η αυθαιρεσία του προτεσταντισμού από την άλλη, πρέπει να υπογραμμίσουμε, αποτελούν τις εμφανέστερες παραφθορές του ήθους αυτού που εκφράζεται στο χώρο της Δύσεως. Το ορθόδοξο λειτουργικό ήθος στην αυθεντική έκφρασή του δεν ζητά στη λατρεία απλώς μια διανοητική, μια συναισθηματική ικανοποίηση. Όχι. Στην ορθόδοξη λειτουργία καλούμαστε να συναντήσουμε και να ενωθούμε, να συναντήσουμε το Χριστό και να ενωθούμε με το Χριστό τρώγοντας το σώμα Του και πίνοντας το αίμα Του. Και καλούμαστε επίσης να συναντήσουμε τους αδελφούς μας σε μια διάσταση όχι ιδεολογική αλλά πραγματική. Το τυπικό της Θείας Λειτουργίας και ολόκληρης της Ορθόδοξης Λατρείας, αλλά και ευρύτερα η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση των Ορθοδόξων ναών, δεν έχουν αυτό τον ρομαντικό, θα έλεγα, ή τον μυστικοπαθή χαρακτήρα που επέβαλε ο τρόπος προσεγγίσεως του Θεού και ο πολιτισμός στη Δύση. Το ήθος εκεί ασχολείται με τι? Με εφαρμογές ιδεών. Ενώ το ήθος της Ορθοδοξίας έχει να κάνει με την αλήθεια των πραγμάτων. Είδατε τι λέμε, «Η των πραγμάτων αλήθεια ανέδειξε σε τυπίμνη σου, κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος κτλ». Η δυτική πίστη και το δυτικό ήθος, έχοντας αποκόψει ουσιαστικά τον άνθρωπο από τον ουρανό, πλάθουν κάποιους φανταστικούς ουρανούς για να χαθούν στην απεραντοσύνη τους. Ξεχνούν πως η ισορροπία του ανθρώπου χάνεται όταν ο ίδιος δεν έχει σωματική αίσθηση και δεν έχει σχέση με το δημιουργό του. Γι' αυτό όλα τα μυστήρια της Ανατολικής Εκκλησίας, από το βάπτισμα ως τη Θεία Ευχαριστία, έρχονται και αγγίζουν τη σάρκα. Μετέχουμε σε αυτά με το σώμα και μαρτυρούμε ότι κοινωνούμε με όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Το να παρακολουθεί κανείς τη Θεία Λειτουργία μόνο με σωστό τελετουργικό τυπικό δεν φανερώνει υποχρεωτικά ορθόδοξο λειτουργικό ήθος, όπως το να αναζητεί το Θεό με τη διάνοια, με τη λογική, δεν μαρτυρεί και ορθόδοξη συνείδηση. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας δεν εκφράζει απλώς το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, αλλά και τα διδάσκει στους πιστούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας περιέχουν κείμενα κατεξοχήν δογματικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνουν και το γνήσιο χριστιανικό ήθος. Και ακόμα, μερικές φορές σκέφτομαι και αναρωτιέμαι ποιος δίδαξε στους ανθρώπους μερικά πράγματα. Βλέπω όταν λέγεται το σύμβολο της πίστος, όλοι κάνουμε το σταυρό μας όταν λέμε «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Κανείς από εμάς τους θεολόγους, νομίζω και κανένας ιεροκήρυκας, δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτά τα πράγματα. Όλοι όμως οι πιστοί, οι χριστιανοί μας, κάνουμε το σταυρό μας εκείνη την ώρα, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος μας είναι διδακτός Θεού. Τελικά, η λειτουργία παραμένει ο τρόπος με τον οποίο για 20 αιώνες ξέρει να ζει και να λειτουργεί η Εκκλησία. Εκεί, καθώς και στις άλλες βέβαια ακολουθίες, διδάσκεται ο άνθρωπος πώς πρέπει να πιστεύει, πώς πρέπει να ζει, πώς πρέπει να δρά και πώς πρέπει να αγαπά. Μαθαίνει να ζει κατά τον του Χριστού τρόπον και μαθαίνει πολιτείαν την κατά Χριστόν. Μαθαίνει να πολιτεύεται δηλαδή, να ζει έτσι και να κινείται έτσι όπως θέλει ο Χριστός. Αποκτά ακόμα αυτή την ομοήθεια, την θεοήθεια που λέγαμε, το ήθος του Χριστού και το ήθος των Αγίων, που συνιστά την αυθεντικότερη έκφραση εκκλησιαστικού φρονήματος και ήθους. Αντίθετα, όταν η ζωή του χριστιανού και η καθημερινή δράση του πάψει να είναι προέκταση της λατρείας και πάψει να πηγάζει από το φρόνημά της, τότε γίνεται δίψυχος, όπως μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του. Δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Όταν θεωρεί δηλαδή ότι η υπόλοιπη ζωή του, η επαγγελματική, η οικογενειακή, η πολιτική, η οποιαδήποτε ζωή του, οποιοδήποτε τομέα της ζωής του, είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος από τη λειτουργική ζωή και ότι έξω από τον ναό μπορεί να έχει ένα άλλο φρόνημα και έναν άλλο τρόπο ζωής ή να χρησιμοποιεί άλλα μέσα και να επιδιώκει άλλους σκοπούς, τότε και η λατρεία του αποβαίνει μια απλή τυπικότητα. Αυτό θα πει ριτουαλισμός. Χωρίς περιεχόμενο και χωρίς ζωή. Ακόμα και όταν η λειτουργία θεωρείται ως λατρευτική ευκαιρία. Ακούμε πολλούς χριστιανούς. Έτσι πάμε σε μια λατρευτική ευκαιρία. Ή ως μέσο για ενδυνάμωση, για δράση, για το έργο κτλ. Αποκαλύπτεται έλλειψη του πραγματικού νοήματος και αδυναμία αποκτήσεως της καθολικής οράσεως και της πνευματικής αισθήσεως, της πίστεως και του ήθους που εκφράζονται σε αυτή. Απλά σας το λέω. Η λατρεία δεν είναι μέσον. Η λατρεία είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου. Το πραγματικό νόημα των μυστηρίων, με καρδιά του στη Θεία Ευχαριστία, είναι η απόκτηση του γνήσιου λειτουργικού ήθους. Έτσι η Εκκλησία παρέχει στον άνθρωπο τελικά δυνατότητα με το Θεό. Και αυτή η δυνατότητα και η κοινωνία με το Θεό υπάρχει μετά την ενσάρκωση του Χριστού ως πραγματικότητα πια, ως θεανθρώπινο σώμα και πλήρωμα. Πλήρωμα του Χριστού και ως χώρος της εμπνεύματη και αληθεία λατρείας. Με αυτήν η πιστή αυξανόμαστε στην πίστη και προαγόμαστε στο ήθος, αγωνιζόμενοι να φτάσουμε αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Χώρος ανηφορικός και μονοπάτι δύσβατο είναι ο χώρος της ηθικής. Τον κάνει δύσβατο η φύση του. Η ηθική είναι μια περιοχή στην οποία η ανθρώπινη ελευθερία φαίνεται να χάνει την αυθεντικότητά της και να υποχωρεί στην προσταγή. Κατά δεύτερο λόγο, την πρόσβαση την κάνει πιο δύσκολη η σύγχρονη σύγχυση γύρω από τα κριτήρια στα οποία πρέπει να θεμελιώνεται η ηθική. Ακόμα και η θέση του προβλήματος ηθικής και στον φιλόσοφο νου και στον πρακτικό άνθρωπο ανοίγει μια θύρα προς το χάος. Οι δρόμοι, οι οποίοι ξεκινούν πίσω από τη θύρα αυτή, βυθίζονται μέσα σε πυκνές ζούγκλες. Οι θεωρίες για την ηθική, όσες και οι άνθρωποι που τις διατυπώνουν. Ο ευδαιμονισμός, το του κρίτωνο συμφέρον, ο ατομισμός και ο καθένας προσπαθεί να στηρίξει την άποψή του σε μια διαφορετική βάση. Είτε σε μια εσωτερική κατηγορική προσταγή, είτε στην έννοια του αγαθού, είτε σε οποιοδήποτε άλλο στήριγμα. Ο Πασκάλ γράφει: ο ένας λέει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή. Ο άλλος το τοποθετεί στην ειδονή. Ο ένας στην επιστήμη της φύσεως. Ο άλλος στην αλήθεια. Ο άλλος στην ολοκληρωτική άγνοια. Ο άλλος στην απάθεια. Άλλοι στην αντίσταση προς τα φαινόμενα. Άλλος στο να μην θαυμάζει απολύτως τίποτα. Και οι γνήσιοι οπαδοί του Πύρωνος στην αταραξία τους και στην διαρκή αμφιβολία και την υποψία. Και άλλοι πιο φρόνιμοι σκέπτονται να βρουν κάτι καλύτερο και έτσι αποζημιωνόμαστε. Εάν ξεκινήσουμε από οποιαδήποτε από αυτές τις προοπτικές, δεν θα κατορθώσουμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό και να κατανοήσουμε το ηθικό περιεχόμενο του θείου μηνύματός του. Θα μας χωρίζει ένα χάσμα και η ηθική του προσωπικότης δεν θα μας είναι προσιτή και η ηθική προσταγή και το πνεύμα της θα παραμένουν μια άγνωστη σε μας γλώσσα. Σαν προϋπόθεση για την προσέγγιση της ηθικής διδασκαλίας του Ιησού, χρειάζεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια του εσωτερικού μας κόσμου και η άδολη διάθεση να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Με τέτοιο πνευματικό οπλισμό και σε τέτοιο κλίμα, αν κινηθούμε, θα προχωρήσουμε ίσως σε μερικές αξιολογότατες διαπιστώσεις. Πρώτα-πρώτα, θα δούμε ολοκάθαρα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της διδασκαλίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας είναι ηθική διδασκαλία. Κάθε τόσο συναντάμε στα Ιερά Ευαγγέλια προσταγές, οι οποίες αποτελούν τον ηθικό κανόνα για τον άνθρωπο. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εγώ δε λέγω ημίν, μοιωμόσε όλος. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Πυκνότατες είναι οι παρόμοιες προσταγές. Υφαίνονται μέσα στην αποκάλυψη για το Θεό και τον πνευματικό κόσμο, μέσα στα θαύματα και στην αφήγηση του ιστορικού υλικού που ξεκινάει από τον Ιορδάνη και καταλήγει στο Σταυρό του Κυρίου. Στο σύνολό τους, οι ηθικές εντολές αποτελούν το θέλω του Θεού για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα το χρέος του ανθρώπου απέναντι στον συνάνθρωπο και απέναντι στο Θεό. Εκτός όμως από αυτή την ύφανσή τους και την πλοκή τους, με ολόκληρη την αφήγηση της Καινής Διαθήκης, οι ηθικές προσταγές βρίσκονται σε οργανική σχέση με το βασικό μήνυμα της ενανθρωπίσεως. Με κανένα λόγο δεν μπορούν να αποσπασθούν και να αποτελέσουν ξεκάρφωτα από φθέγματα ή κανόνες μιας ανώτερης συμπεριφοράς. Όπως η αποκάλυψη του Θεού είναι ενιαία και προσφέρεται στη συγκεκριμένη ανθρώπινη προσωπικότητα, έτσι και η ηθική προσταγή είναι ταυτόχρονα και μήνυμα και αποκάλυψη και οδηγός ζωής και δρόμος αγιασμού και θεώσεως για τον άνθρωπο. Ο Κύριος και με την παρουσία Του και με τον αποκαλυπτικό λόγο Του και με το ηθικό παράγγελμά Του και με όλη Του τη ζωή μας έδωσε μια σαφή ιδέα του μεγαλείου αλλά και της μικρότητας του ανθρώπου.
μας φανέρωσε την αξία που έχει η σύνθεση σώματος και ψυχής. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, είπε. Και τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Και από το άλλο μέρος μας βοήθησε να σταθμίσουμε τη μικρότητά μας, την αδυναμία μας, να συλλάβουμε και να πραγματοποιήσουμε μόνοι μας το καλό. Πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Και αν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της ελθύν εις την ζωήν. Στο σημείο αυτό έχει και πάλι κάτι να μας πει ο Πολύς Πασκάλ. Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει, να δείξουμε στον άνθρωπο πόσο μοιάζει με τα ζώα, αν δεν του δείξουμε το μεγαλείο του. Είναι επίσης επικίνδυνο να του δείξουμε το μεγαλείο του χωρίς να του φανερώσουμε τη μικρότητά του. Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να τον αφήσουμε να αγνοεί και τα δύο. Ο λόγος του Πασκάλ έχει βάθος και ρεαλισμό. Και ο Κύριος σε αυτή ακριβώς την ανάγκη της υπάρξεώς μας απάντησε. Μας αποκάλυψε το μεγαλείο μας αλλά και τη μικρότητά μας. Και μας έδωσε και το φως και τη δύναμη και τη χειραγωγία για να υψωθούμε προς Αυτόν. Ακόμη, ο διδάσκαλος Ιησούς καθόρισε τα όρια και τη βαθύτερη σημασία της ηθικότητος. Η ηθικότης δεν είναι η μηχανική τήρηση αυτού εκείνου του κανόνος, σαν έκφραση τυπικής και εξωτερικής υποχρεώσεως. Είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Το πλήρωμα της ζωής και το ανέβασμα ολάκερης της προσωπικότητος προς τον Θεόν. Την επί του όρους ομιλία του, που είναι μια υπέροχη διδασκαλία στον τομέα της ηθικής, την πλαισιώνει με την χαρακτηριστική του φράση, όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του στον στίχο 48. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατηρημών ο ουράνιος τέλειος εστί». Αυτό το ανέβασμα του ανθρώπου προς τον υπερβατικό Θεό και η εξομοίωσή του με Αυτόν είναι ένας υπέροχος σκοπός. Και ακόμη περισσότερο είναι μια υπεύθυνη πορεία. Πορεία και από τα δύο μέρη βέβαια. Και από το μέρος του Θεού που κατεβαίνει και σταυρώνεται για να σώσει τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανθρώπου που ανεβαίνει νεκρώνοντας τον παλαιόν άνθρωπο για να συναντήσει τον Θεό, τον Κύριον του και να εξομοιωθεί κατά χάριν και υιοθεσίαν μαζί του. Και στην τελευταία ανάλυση, η ηθική προσταγή και η τήρηση της εντολής καταλήγουν να συναρμόζουν ένα διάλογο. Ένα διάλογο αγάπης, κατανοήσεως και κοινωνίας. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και προσφέρεται σε αυτόν και του δίνει την ηθική εντολή που αποβλέπει στη σωτηρία. Και ο άνθρωπος ανταγαπάει τον Θεό και αντιπροσφέρεται και υπακούει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα της σχέσεως και μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη εντολή που συνοψίζει ολόκληρο τον νόμο του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Η ηθική, αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, δεν είναι περιπτωσιολογία, δεν είναι τυπική τήρηση διαταγών, είναι αγάπη. Κλασική μένει έκφραση του Αυγουστίνου, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε φαρισαϊκή τυπολατρεία. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει αγώνας για το ανέβασμα του ανθρώπου που αγαπάει προς τον αγαπόμενο. Και δεν υπάρχει πιο υπεροχική αγάπη, πιο πολυσήμαντη αγάπη, πιο ελκυστική αγάπη, πιο ουσιώδης αγάπη από την επιθυμία του ακροτάτου εφετού που είναι ο Κύριος. Ο προφήτης Δανιήλ χαρακτηρίστηκε προσφιέστατα από τον Λόγο του Θεού ως ανήρ επιθυμιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγάπησε πέρα από το θυμικό, επί το θυμικό, πέρα από τα πράγματα της φθοράς και του θανάτου. Αγάπησε εκείνον, τον αξιέραστον
και υπέροχον Κύριον, τον Δημιουργό των απάντων, τον πάντοτε προς πάντας ερχόμενον.

Μπέρναρντ Χάρινγκ γράφει ότι η ηθική που μας διδάσκει η Αγία Γραφή δεν είναι ένας μονόλογος του ανθρώπου, ο οποίος ρωτάει τον εαυτό του πώς μπορεί να φτάσει στο υπέρτατο τέλος του. Βασικά είναι μια υπερφυσική ένωση. Είναι μια απορρόφηση σε ένα διάλογο στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό περισσότερο από τον εαυτόν του. Οι μακαρισμοί θα ήταν μια ειρωνία έξω από αυτόν τον διάλογο της αγάπης. Τοποθετημένοι λοιπόν εκ προτέρου σε αυτή τη βάση της πίστεως, μπορούμε να ερευνήσουμε τις εφαρμογές και να φέρουμε σε πλήρες φως την κύρια ιδέα της χριστιανικής ηθικής, μια ζωής που στο σύνολό της θα είναι απάντηση στο Θεό, ο οποίος μας καλεί εν Χριστώ Ιησού, γεμίζοντας έτσι και προωθώντας την αιωνιότητα όλους τους πόθους της υπάρξεώς μας. Οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας μας τονίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο τη χρυσή αυτή βάση της ηθικής. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Πολλές φορές όταν σκεπτόμαστε ένα από τα βιωτικά μας προβλήματα με ένταση, φτάνομαι μέχρι του σημείου να μένει ανενέργητη και η όραση και η ακοή και με όλη μας την ψυχή παραδεινόμαστε στη σκέψη μας, αφήνοντας έρημες τις αισθήσεις. Πολύ περισσότερο όταν ο Θείος Αίρος είναι ζωηρός μέσα μας, δεν θα έχουμε ούτε τον καιρό να σκεφτούμε τα πάθη. Και αν κάποτε για λίγο αυτά παρουσιαστούν, γρήγορα θα κατασταλούν μέσα στην ανάταση της ψυχής». Στη θέση λοιπόν αυτή, αγαπητοί και αγαπητές μου, βρίσκει τη λύση του και το πρόβλημα της σχέσεως της ηθικής με την ελευθερία. Η ηθική προσταγή είναι ο λόγος της αγάπης του Θεού. Και επειδή είναι αγάπη, είναι πάνω από κάθε καταναγκασμό. Εκεί που υπάρχει ο καταναγκασμός δεν υπάρχει η αγάπη. Και εκεί που κυβερνάει η αγάπη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός της ελευθερίας και της προσωπικότητος. Ανεβαίνουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Άλλωστε εκείνος το διεκήρυξε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Η ηθική ζωή γίνεται μια ελεύθερη κίνηση μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένεια του Θεού, εκεί που βασιλεύουν οι νόμοι του Μεγάλου Πατέρα και Δημιουργού. Σε εκείνο που χαρακτηριστικά είπε ο Κύριος: «Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε». Εκεί φτάνομαι, παραδίνοντας τον εαυτό μας στην ηθική καθοδήγηση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας, του Κυρίου μας, στην αγάπη και στην ελευθερία του Παναχράντου και Πανακυράτου προσώπου του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω θερμά να κάνουμε μία πνευματική μελέτη, μία συγκινησιακή μελέτη, αναγκαία, για την πιο μεγάλη σελίδα της γήινης πορείας του Ιησού Χριστού, για τον φρικτό Γολγοθά και τη θυσία του Σταυρού. Και αυτή τη μελέτη πρέπει να την κάνουμε συνεχώς, όχι μόνον κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και βέβαια κατά την Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα, αλλά πάντοτε, γιατί είναι το πιο υπέροχο μήνυμα αγάπης, θυσίας, προσφοράς του Θεού για τον άνθρωπο. Στο φρικτό Γολγοθά και στη θυσία του Σταυρού ανακαλύπτουμε πόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο και ακόμη πόση αξία έχει ο καθένας από μας και κάθε μια για τον Κύριο και για την αιωνιότητα. Στη σελίδα λοιπόν αυτή πρέπει να μας οδηγεί κάθε φορά αυτή η επίγνωση της θεϊκής παρουσίας μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια ασφαλώς στεκόμαστε πάντοτε με δέος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Στη λάμψη και την επιβολή της θεϊκής δυνάμεως, στο προοδευτικό μαρτύριο της ανθρώπινης υποστάσεως, στο φραγγέλωμα, στο ακάνθινο στεφάνι, στους εμπτισμούς, στην καθήλωση επάνω στο σταυρό. Τα αισθήματά μας και οι δυνατότητές μας για κατανόηση είναι τα αισθήματα και δυνατότητες που είχαν οι 12 μαθητές του Ιησού
όταν πορεύονταν στα Ιεροσόλυμα και βάδιζαν πίσω τους σιωπηλοί και σκεφτικοί, ανήκαν να συλλάβουν τα μεγάλα βήματα που ο διδάσκαλος έκανε και χωρίς την τόλμη να ζητήσουν την οποιαδήποτε εξήγηση. Υπενθυμίζομαι με πολύ συντομία τα γεγονότα όπως μας τα ταξινομούν και τα περιγράφουν οι αυτόπτε ευαγγελιστέ. Σε ατμόσφαιρα γεμάτη δέος και αγωνία πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος. Ο διδάσκαλος έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές του και ακριβώς εκείνη τη μεγάλη ώρα τους μετέδωκε το πανάχραντο μυστήριο της ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του, για να αποτελεί την υπερούσια τροφή με την οποία και η μικρή ομάδα των Αποστόλων και όλες οι γενναίες των πιστών θα τρέφονταν πνευματικά και θα μεταμορφώνονται σε ζωντανά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Μετά το μυστικό δείπνο και προτού φύγουν από το ευλογημένο ανώγιο, τους εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, τον τελευταίο λόγο και την τελευταία διδασκαλία του. Βγαίνοντας από το σπίτι του μυστικού δείπνου, ο Κύριος με τους 11 πήραν το δρόμο για την Γεσθημανή. Εκεί, μέσα στη σιωπή και τη γαλήνη της νύχτας, προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα και ακριβώς ύστερα την προσευχή φάνηκε ο προδότης με τη συνοδεία των οπλισμένων, ο οποίος τον πλησίασε και του πρόσφερε το φίλημα της προδοσίας. Η Σπύρα, αφού τον έδεσε, τον οδήγησε πρώτο στο συνέδριο των Ιουδαίων. Εκεί έγινε μια παροδία δίκης. Ψευδομάρτυρες προσπάθησαν να τον ενοχοποιήσουν και χωρίς να ασχοληθούν καν με την απόδειξη των κατηγοριών, τον μετέφεραν στο Ρωμαίο διοικητή Πιλάτο, τον προκουράτορα, ζητώντας από εκείνο να επικυρώσει την καταδίκη. Άσπλαγνη και πικρή συμπεριφορά που εκφράζει αγνωμοσύνη και που προδίδει μια τραγική παραμόρφωση στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Από τον Πιλάτο ο Κύριος, φορτωμένος στο βαρύ σταυρό, βημάτισε προς τον Γολγοθά, τον κρανίου τόπον, το σημαδιακό αυτό λόφο του πλανήτη μας. Εκεί η θυσία ολοκληρώθηκε. Οι άρχοντες του λαού και οι εκπρόσωποι όλης της ανθρωπότητας τον εσταύρωσαν. Και ο Υιός του Θεού, σιωπηλός, με την έκφραση του δυνατού πόνου και της θεϊκής αγάπης στο πρόσωπο, πρόφερε την τελευταία λέξη, το τετέλεστε. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, αμίλητοι λοιπόν, σκεπτικοί, θαμπομένοι, στεκόμαστε, πάντοτε στεκόμαστε κάτω από το σταυρό του και θα πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε. Μας συγκλονίζουν τα γεγονότα και η ανεκτίμητη προσφορά. Δεν υπάρχει μια δεύτερη παρόμοια θυσία στην παγκόσμια, στην οικουμενική ανθρώπινη ιστορία. Αυθόρμητα ζητάμε λίγο χρόνο για να αποτυπωθούν μέσα μας τα γεγονότα, να κάνουμε μια ταξινόμηση και να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημά τους. Αυτό το νόημα που είναι αφάνταστα δύσκολο να το ανακαλύψουμε εντελώς μόνοι, μας υποβοήθει να το βρούμε η Αγία Γραφή και η Πατερική Σοφία. Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, μας λέει ότι ο Κύριος αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Στο 13ο κεφάλαιο και στο 1ο στίχο του Ιερού του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει και το λόγο του, αυτόν τον διασώζει πάλι ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μεγενή έδωκε», στο 3ο κεφάλαιο, στο στίχο 16. «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε στο θάνατο τον μονογενή του Υιόν». Και σε άλλη περίσταση είπε πάλι, «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και την ψυχή μου τι θυμεί υπέρ των προβάτων». Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Ο Σταυρός υλοποιεί και φέρνει κοντά στον άνθρωπο τη θεϊκή αγάπη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, θαμπομένος και αυτός,

Και όταν σε βρήκε, σε ανέλαβε στους ώμους του, στους οποίους είχε φορτωθεί και το ξύλο του Σταυρού. Και αφού σε πήρε πάνω του, σε επανέφερε στην άνω ζωή και σε συναρρύθμισε με τους Αγίους που του έμειναν πιστοί. Διότι ο Ιησούς Χριστός άναψε σαν άλλο λιχνάρι τη δική του σάρκα και εσάρωσε την οικία, καθαρίζοντας τον κόσμο της αμαρτίας και ζήτησε τη χαμένη δραχμή σαν τη γυναίκα της παραβολής. Ζήτησε δηλαδή τη βασιλική εικόνα, η οποία βρισκόταν χωμένη μέσα στα πάθη, και κάλεσε τις ουράνιες δυνάμεις που του ήταν φιλικές για να γιορτάσουν την έβρεση της δραχμής και τις έκαμε μετόχους της ευφροσύνης. Η προσφορά της θεϊκής αγάπης, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, καθώς ολοκληρώνεται στο πάθος, δεν αποτελεί την εκδήλωση απλού αισθήματος ή την θεωρητική διαλόγου θεμελίωση μιας απρόσιτης στο λογικό και στις αισθήσεις πραγματικότητος. Είναι συγκεκριμένη πράξη στο χώρο και στο χρόνο, με συνέπειες οικουμενικές και καθολικές. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους όλων των γενεών και όλων των εποχών, ανεβαίνοντας πάνω στο ξύλο του Σταυρού και χύνοντας το αίμα του το Πανάγιο και Πανακύρατο και Ζώπιο, ενοποιούσε στο ένα και το αυτό πρόσωπο, στο πρόσωπό του, τις δύο μεγάλες ιδιότητες, την ιδιότητα του αρχιερέως και την ιδιότητα του θύματος. Ο ίδιος σαν αρχιερεύς προσέφερε τη μεγαλύτερη θυσία που γνώρισαν οι αιώνες και σαν θύμα δεχόταν να προσφερθεί για τη λύτρωση των ανθρώπων.

χρόνο. Και αυτή τη θυσία που ονομαζόταν θυσία του εξυλασμού, ο αρχιερεύς έμπαινε στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος και πρόσφερε το αίμα ζώων σαν σύμβολο της ζωής για τον εξυλασμό του λαού από την ενοχή των αμαρτημάτων του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζομαι στο ιερό κείμενο της προς Εβραίους επιστολής του Θείου Αποστόλου των Εθνών, ουρανοβάμονος Παύλου, παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, ουδή αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθε να θάπαξει στα Άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Είναι από το 9ο κεφάλαιο, στοιχοί 11 και 12. Ο Κύριος ήρθε αρχιερεύς προσφέροντας τα αγαθά, τα οποία για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μελλοντικά. Και δεν χρησιμοποίησε το αίμα των ζώων, αλλά μπήκε μια και μοναδική φορά στα Άγια των Αγίων, στον απέραντο ναό του ουρανού, προσφέροντας για τη λύτρωση του γένους των ανθρώπων το Πανάγιο και Πανακύρατο και ζώπιο δικό του αίμα. Αυτή την πτυχή μας υπογραμμίζει με ιδιαίτερα έμφαση ο Άγιος Γρηγόριος. «Θα αντικρίσεις», λέει, «τον Ιησού, και να προδίδεται και να σταυρώνεται και να σταυρώνει μαζί με τον εαυτόν του και τη δική μου αμαρτία. Θα τον δεις να οδηγείται σαν αμνός και σαν ιερεύς, να οδηγεί τον ίδιο τον εαυτόν του, σαν άνθρωπος να θάπτεται και σαν Θεός να αναστένεται. Θα τον δεις μετά να ανεβαίνει στον ουρανό, από όπου θα ξανάρθει με όλη τη θεϊκή του δόξα». Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, μαντεύω τη σκέψη των περισσότερων σας. Όλα αυτά αποτελούν ένα δύσβατο μονοπάτι προς το σημείο που στήθηκε ο Σταυρός. Είναι μια δύσκολη θεωρία, μια θεολογική ανάπτυξη που ενδιαφέρει και ίσως μερικοί να μου πουν, γιατί δεν μας δίνεις κάτι πιο προσιτό, γιατί δεν μας παρουσιάζεις τα σχετικά κομμάτια των Ευαγγελίων, τα οποία αποτελούν την πιστότερη και δροσερότερη αφήγηση της θυσίας του Θεανθρώπου. Το κάνω γιατί θέλω να οδηγήσω τον κάθε ένα από εσάς, αγαπητοί ακροατές μου, πίσω από την επιφάνεια της αφηγήσεως. Να τον βοηθήσω να διακρίνει το μεγάλο σχέδιο του Θεού, το εύρος και το μήκος της αγάπης του Θεού που είναι ουρανού ισοστάσιον. Άλλωστε αυτό κάνει και η Αγία Γραφή. Και σε αυτή τη γραμμή μας δίδαξαν να πορευόμαστε οι μεγάλοι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι, μελετήστε για λίγο ολόκληρη την ιστορία την οποία ζωντανεύει μπροστά μας το πάθος του Κυρίου μας. Και κάνετε το αυτό αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα σε μια πνευματική περισυλλογή, σε μια βαθιά ενόραση και κατάδυση στον εσώτατο εαυτό μας. Σκεφτείτε λοιπόν με αγάπη το μυστικό δείπνο, τη Γεστημανή, την προδοσία, την άδικη δίκη και το φραγγέλωμα και τους εμπτισμούς, το αίμα που κύλησε και πορφύρωσε το σταυρό, και μετά από αυτό κάντε μια στροφή. Σκεφτείτε τη δική σας καρδιά, τα προβλήματά της, την κοινή με όλων μας των καρδιών αμαρτωλότητα, το άγχος της ενοχής, τη λαχτάρα για λύτρωση. Καθώς όμως σκέπτεστε όλα αυτά, μην αφήσετε προς Θεού τον εαυτόν σας να πέσει σε απελπισία. Πάρτε μια αναπνοή ανακούφισης και γονατίστε μπροστά στα πόδια του εσταυρωμένου λυτρωτού μας και θα απολαύσετε τη γαλήνη, την πληρότητα, τη χάρη, την ευλογία και τον αγιασμό. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, πού είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Βρίσκεται στο κέντρο της ζωής ή έχει αποθηθεί στο περιθώριο της ιστορίας? Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η φυσιογνωμία του δεσπόζει? Ο λόγος του ακούγεται? Η διδασκαλία του εμπνέει τις ανθρώπινες ψυχές? Ή το ποτάμι της ανθρώπινης ζωής κυλάει χωρίς καθόλου εκείνος το δαμάζει σε μια κοιλάδα την οποία δεν τη γονιμοποιεί
μήτε η παρουσία Του, μήτε ο Λόγος Του. Το ερώτημα αυτό το κάνουν εκείνοι που πιστεύουν. Εκείνοι που έχουν ανοίξει διάπλατα τις καρδιές στο θεϊκό μήνυμα και ζουν με το όραμα μιας οικουμένης η οποία θα φωτίζεται και θα θερμαίνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο διατυπώνουν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αμφιβολία και τις επιφυλάξεις ως προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχει λόγο σήμερα ο Ιησούς? Μπορεί να επηρεάσει τη σύγχρονη ζωή και τον πολιτισμό που έχει φτάσει μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη? Ή μήπως η ιστορία με την ταχύτητα με την οποία τρέχει έχει ξεπεράσει και το πρόσωπό του και το Ευαγγέλιο του και βαδίζει πέρα πια από τη θρησκεία, πέρα από τις ηθικές προσταγές και τις δογματικές διατυπώσεις προς την καινούργια ατομική εποχή, στην οποία και αρχή και κέντρο και τέλος θα είναι όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος? Και τα δύο ερωτήματα, όπως προβάλλονται και από τις δύο παρατάξεις, ερμηνεύουν την ίδια αγωνία και τον ίδιο προβληματισμό. Για τον 21ο αιώνα, τον αιώνα μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι κοιμήλιο, είναι ιστορία, είναι παρελθόν, ή είναι για τις κοινωνίες μας και τον πολιτισμό μας ό,τι είναι και το φως του ήλιου για τη φυσική και βιολογική μας υπόσταση, ο οποίος ανεξάρτητα από την ηλικία του αποτελεί τη βασική πηγή της δυνάμεως και της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, από την πλευρά την ανθρώπινη, τη δική μας πλευρά, πιστεύω πως σήμερα πραγματοποιείται το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας. Η δοκιμή να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Υπήρχαν και σε άλλες εποχές άνθρωποι που δεν πίστευαν ή άνθρωποι που πνίγονταν μέσα στις αμφιβολίες. Το φαινόμενο που παρουσιάζει η εποχή μας δεν είναι ακριβώς αυτό. Σήμερα έχει κανείς την αίσθηση πως κάναμε το τολμηρό πείραμα να ξεριζώσουμε από μέσα μας και τη σκέψη και την αγωνία του Θεού, να περισυλλέξουμε κάθε τι το σχετικό με τη θρησκεία στις αίθουσες των μουσείων και να δημιουργήσουμε τον αιώνα της κυριαρχίας και της λατρείας του ανθρώπου, του ίδιου του εαυτού μας. Σε ένα σχηματικό διαχωρισμό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την προϊστορική εποχή, για την προχριστιανική ιστορική περίοδο, για τις δυο περίπου χιλιετηρίδες της χριστιανικής ιστορίας και για τον ατομικό αιώνα, κατά τον οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται να αφήσει τη γη για να υψωθεί με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τα αχανή βάθη του σύμπαντος, χωρίς Θεό, χωρίς θρησκεία, χωρίς τη δέσμευση της ηθικής και τους περιορισμούς της παραδόσεως. Αν υπάρχει μία ιδιοτυπία στη γενιά μας, είναι ακριβώς αυτή η έπαρση. Η εντύπωση ότι έχουμε ξεπεράσει την εποχή, κατά την οποία ο άνθρωπος ένιωθε την ανάγκη της ανυψώσεως προς τον Θεό και της συνομιλίας μαζί του. Νομίζομαι πως προχωρήσαμε σε μια νέα ιστορική περιοχή, στην οποία δεν βασιλεύει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Πως οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούσαμε παλιά, όταν αναφερόμαστε στον Θεό και τον ονομάζαμε δημιουργό και προνοητή και κυβερνήτη του σύμπαντος, δικαιωματικά ανήκουν πια σε εμάς, τους αποκλειστικούς ρυθμιστές της γήινης ιστορίας και κατακτητές του σύμπαντος. Έτσι σήμερα η ζωή τρέχει. Οι επιστήμες προελάβουν. Η τεχνική εκβιάζει τις άδυτες πύλες του ουρανίου χώρου. Ο πολιτισμός προχωρεί και όλα αυτά σε μια πλήρη χειραφέτηση του ανθρώπου από τη σκέψη του Θεού και την εξάρτηση από το θέλημά του. Όλη αυτή την επιχείρηση την ονομάζω πείραμα. Και τούτο γιατί δεν έχει ξαναγίνει κοντά τη μακρά ιστορία του πλανήτη μας. Ναι, πέρασαν εποχές αθεϊστικού διωγμού, σκληρού, αλλά η πίστης ανεβλάστανε καθημερινά στις ανθρώπινες υπάρξεις και έτσι έχουμε τα 50 εκατομμύρια των νεομαρτύρων του αθεϊστικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν βέβαια εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι
έδειξαν αδιαφορία στα προβλήματα της θρησκείας. Υπάρχουν περιπτώσεις αντιθέσεων και διωγμών, όπως προαναφέραμε. Υπάρχουν κατακόμβες που κρύβουν τα οστά των μαρτύρων της πίστεως. Μα δεν υπάρχει καμιά περίοδο στο παρελθόν και κανένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο το οποίο να πίστεψε ότι έφτασε στην αντιπέρα όχθη του πολιτισμού, στην οποία η παρουσία του Θεού είναι περιττή και η ενασχόληση με το πρόσωπό του απώλεια χρόνου. Πότε και από ποιον θα γίνει ο τελικός απολογισμός αυτού του πειράματος? Εκείνο για το οποίο όμως είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφονται οι συνέπειες. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω ένα τρέχοντα όρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται οι παρενέργειες του δισκίου, της δεσμοσύνης του Θεού και της αγωγής της πλήρους αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και αυτονόμησης στην οποία υποβάλλεται η γενιά μας. Βασικά, ο σημερινός άνθρωπος νιώθει ότι κάτι του λείπει. Ότι ενώ όλα γύρω του είναι πλούσια και άνετα, ότι ενώ η γνώση του έχει αυξηθεί και οι δυνάμεις της φύσεως τον υπηρετούν στις ονειρώδεις κατακτήσεις του, υπάρχουν βασικά ερωτηματικά και βασικές αναζητήσεις οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να ικανοποιηθούν με το γνωσιολογικό νόμισμα που κυκλοφορεί και προβλήματα που δεν βρίσκουν ικανοποιητική λύση. Φίλοι μου και φίλες μου, θα ήθελα να είχα τον τρόπο με τον ασθενικό μου λόγο να μην κεντρήσω την ακοή σας ή να μην απευθυνθώ στη διάνοια και σε αυτή την καρδιά σας, αλλά να εγγύσω την ίδια την ψυχή σας, την ακουστική αίσθηση της βαθύτερης υπάρξεώς σας και με μια αμεσότητα και μια πληρότητα πέρα από τις συμβατικές κατασκευές και τις σκοπιμότητες να σας ρωτήσω. Κουρασμένες ψυχές, προβληματισμένες υπάρξεις, ποιος θα σας ξεκουράσει? Οι βαριές τεχνικές υπερκατασκευές, τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι φωτογραφίες που έρχονται από τις αθέατες πλευρές των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, οι οργανισμοί οι οποίοι συζητούν για την ειρήνη ενώ μέσα στην αίθουσα κυκλοφορεί ανεμπόδιστα το μαύρο σκιάχτρο του πολέμου. Κουρασμένες ψυχές, με τα αδυσόπιτα ερωτήματα και την καταθλιπτική μελαγχολία, ποιος μπορεί να σας δώσει άνεση, φως, την αίσθηση πως δεν κυκλοφορείτε ολομόναχη στο απέραντο και πολυθόρυβο εργοστάσιο του αιώνα μας, αλλά υπάρχει για σας σκοπός, χαρά, νόημα, ότι υπάρχει μάτι που σας παρακολουθεί και αιωνιώτης που σας περιμένει? Και μόνο που θέτω αυτό το ερώτημα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν και ίσως μερικοί αυθόρμητα βγάζουν από μέσα τους έναν στεναγμό, αισθάνομαι ότι αυτό αποδεικνύει κατά τον πιο δυνατό και πιστικό τρόπο πως η εποχή μας δεν μπορεί να διαγράψει το όνομα του Θεού και δεν είναι σε θέση με κανένα τρόπο να ξεπεράσει ή να αγνοήσει το ευαγγελικό μήνυμα. Και μόνο αυτή η πραγματικότητα εξακολουθεί να προσυπογράφει το λόγο του ότι αυτός είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος της δημιουργίας και της ζωής μας. Αυτό από την πλευρά την ανθρώπινη.

0: Υπάρχει όμως και η πλευρά του Ιησού Χριστού. Εκείνος φαίνεται σαν να σιωπά στον αιώνα μας. Καμία αντίδραση δεν σημειώνεται για την άρνησή μας. Ο λόγος του δεν έρχεται να στηθεί μπροστά μας για να μας συναρπάσει και να κυριαρχήσει στη ροή της ορμητικής ζωής μας. Η σιωπή του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, δεν είναι φαινόμενο πρωτότυπο και πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία μας. Το συναντάμε συχνά και στην πορεία των επιμέρους ατόμων και στην ιστορία της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Και μάλιστα, γυρίζοντας προς τα πίσω, συναντάμε κάτι αντίστοιχο και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να εξεγείρονται και αυτοί ακόμη προφήτες και με κραυγή αγωνίες να ζητάνε από τον ίδιο τον Κύριο Σαββαώθ εξήγηση. Όπως μας λέγει ο 43ος Ψαλμός στους στίχους 24-27. «Εξεγέρθητη, είναι ατί ύπνης, Κύριε, ανάστηθη και μία πως εις τέλος, είναι ατί το πρόσωπον σου αποστρέφεις. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματος». Το ίδιο παράπονο βγαίνει και σήμερα από τα χείλη τα δικά μας. «Εξεγέρθητη, είναι ατί ύπνης, Κύριε, βλέπεις τη μηχανή να μας πνίγει. Ακούς την υπερφύελη κραυγή μας ότι σε ξεπεράσαμε δήθεν και δεν έχουμε την ανάγκη σου κι εσύ. Γιατί δεν μας μιλάς? Δεν μας παραχωρείς εσύ τα σημάδια της παρουσίας σου? Δεν κάνεις να ακουστείς χειρός και αποφασιστικός ο λόγος?» Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος με την τελευταία σελίδα του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, της Οριακής Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο, στίχοι 12-13. «Ο αδικών μας, λέγει, αδικησά το αίτη, και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη, και ο άγιος αγιασθεί το αίτη. Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε κάστο ως το έργον αυτού. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». Σέβεται την ελευθερία των πλασμάτων του ο Πανάγιος Θεός. Δεν επεμβαίνει στην προσωπική τους αντίληψη και στην αυτεξούσια βούλησή τους να τον δεχθούν ή να τον απορρίψουν. Αλλά ο λόγος του είναι σημαδιακός, γιατί αυτή η έλευσή του, την οποία όλοι αναμένουμε, δεν θα γίνει μόνο κάποτε στο απότατο μέλλον, στη δευτέρα παρουσία του, αλλά γίνεται κάθε στιγμή, κάθε οριακή στιγμή που η καρδιά μας σημαίνει τον τελευταίο της κτύπο. Τότε έρχεται προς εμάς. Και έρχεται προς εμάς για να αποδώσει την αλήθεια και να αποδεχθεί την επιλογή μας, γιατί το να το δεχθούμε ή το να απορρίψουμε είναι καθαρά δική μας ελεύθερη επιλογή. Αγαπητοί και αγαπητές μου, ο Κύριος μας σε ανύπεπτο χρόνο, διδάσκοντας το λαό που τον κύκλωνε και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, διατύπωσε την παραβολή του ασώτου παιδιού. Ο άσωτος γιος μάζεψε την υλική περιουσία και ανεχώρεσε εις χώραν μακράν. Προέβη βέβαια και σε μία μεταφυσική δολοφονία. Σκότωσε τον πατέρα του πνευματικά, αφού ζήτησε και απέτησε να πάρει την κληρονομιά που θα έπαιρνε όταν ο πατέρας του πλέον δεν θα ήταν μαζί του, και επειδή δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το φυσικό τέλος του πατέρα του, εκείνος πνευματικά και ηθικά τον δολοφόνησε για να κατάσχει την κληρονομία. Προσπάθησε λοιπόν να χαρεί ο άσωτος Υιός, χωρίς την ενόχληση και τον έλεγχο της πατρικής παρουσίας και μακριά από την φωνή που μοιάζει σαν προσταγή και σαν καταναγκασμός. Και ζώντας έτσι ελεύθερα, διεσκόρπισε την ουσία αυτού ασώτος. Στο μεταξύ ο πατέρας περίμενε μέχρι το γυρισμό του. Δεν ξέρω εάν είναι τολμηρός ο ταπεινός μου λόγος. Ίσως ο άσωτος γιος, ο σημερινός άνθρωπος, που γεύεται τα αγαθά του Θεού εις χώραν μακράν, πέρα από τη σκιά και τη σκέψη του Πατέρα, να πάρει κάποτε το δρόμο της επιστροφής. Ίσως η εποχή που θα διαδεχθεί τη δική μας να είναι ακριβώς η εποχή της επιστροφής. Εύχομαι όμως πράγματι για όλους μας αυτή η ζωή μας να γίνει μια πραγματικότητα επιστροφής. Επιστροφής στον Κύριο, τον μόνον δυνάμενον να μας σώσει εκ του θανάτου. Γιατί ό,τι και αν επιτύχει ο άνθρωπος, όσο και αν ανοίξει τα φτερά του στην τεχνική και την έπαρση και το ανθρώπινο μεγαλείο, πάντοτε παραμένει ένας γιος του Θεού του ζώντος. Που όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, πουθενά δεν μπορεί να βρει πληρότητα εσωτερική ορίμανση, ανέφελη χαρά, ειρήνη του πνεύματος, παρά μόνο στην τρυφερή αγκαλιά του Πατέρα του, του Δημιουργού του, του Θεού του, της ζωής του, του φωτός του. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά όλοι μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Όλοι μας να γυρίσουμε και να πλουτίσουμε την ύπαρξή μας από την φωτοχυσία της Θείας Χάριτος και των θείων ακτίστων ενεργειών της αγάπης του Θεού. Και με τους λόγους αυτούς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και σας εύχομαι να έχετε πάντοτε στις καρδιές σας το φως Χριστού που φαίνει πάση. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
4: Θα ακούσουμε την ομιλία του Γεροντός Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
5: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιον Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ, σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάσει την κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Είναι αυτά, δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ». Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια, αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία... Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αμφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει: «Γέροντα, έρχεται ο άντρας μου στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό». Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβή. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του: «Τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά, το έργο, σιωπή, θα τελειώσει». Έρχεται η μητέρα: «Τι κάνει γιά μου, σιωπή, μητέρα, το έργο είναι». Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι, και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένας λόγος σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών, και μου λέει: «Γέροντα, στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεόν έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του». Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν. Μετανοούσε. Άλλο ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μορύβα του πεδίου ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρει τον υπακοή στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: «Νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης». Γι' αυτό έτσι πρέπει ο κάθερα να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ: «Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή?» Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω: «Και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του?» Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει: «Γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία». Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει έχεις, έχω ας πούμε διαβήτη, όπως έχω εγώ ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα, θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευτώ, δεν θα θεραπευτώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό έτσι πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή και μου απάντα σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προβατορικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην εκκλησία αντιμετωπίζοντας την εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια προσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμε, έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω ότι πολλές φορές επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία. Βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το λέγαινε αυτόν ο Χριστός, έλεγε να βλέπουμε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα, μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς? Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλο μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει? Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι. Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς, Χριστιανέ, πρέπει να θεραπεύσεις το νουν. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη, και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτόν και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοεράν προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα ξέρετε η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφοροι, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λένε πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει, δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πάω εκεί στον μπρεβεδόν και του λέω, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωσης. Και ακριβώς βλέποντας όντως αυτή την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών. Λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτή ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσύμβουλος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα. Ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω. Γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα. Βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους. Αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις παρακολουθώ, επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, με αγαπάς να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι ή σε διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μα την κοπιώμε. Μα σας λέω, εγώ από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω επιπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Βάης Αγίας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζον. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάπαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Του μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη, εγώ, και θα πω αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανά πάσαν ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια μια δυστυχία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά, λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμην επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Ή η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε η πληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους τους είναι στον παρόντα αιώνα των απατεώνων. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργον πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους μας, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακόρονε και μεγαλώνει, η αμαρτία όλων και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου και ήταν μια και η κοπέλα, η οποία την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου και μόλις επίσης αυτή λέει, θεία, λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις? Εγώ κατάλαβα τι είπατε. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λέει, μπορεί να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφή μου, δεν απορρίπτεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα, είτε είναι 60 κιλά, είτε 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα, το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία, που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
4: Ακούσαμε την ομιλία του γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθησεν ιέρημος, γερον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε 4η έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του γέροντος Εφραίμ από το Άγιον Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.
0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
9: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
10: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες

0: και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας και θηρίοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Ευλογημένη, ειρηνική και καρποφόρα η νέα κατηχητική και πνευματική σπορά στο νέο εκκλησιαστικό έτος. Είμαστε συν Κυρίω το Θεό ημών στην τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, τη γνωστή μας ως Κυριακή του Σπορέως. Η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά τους Θεοφόρους Πατέρες της εν Νικαία 7ης Οικουμενικής Συνόδου 787 μετά Χριστόν, την Ιερή Μνήμη του Αγίου Φιλίππου ενός εκ των 7 διακόνων και του Αγίου Θεοφάνους Ομολογητού του Γραπτού Επισκόπου Νικαίας 850. Η Αγία μας Εκκλησία μαζί με τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Προφήτες, τους Οσίους και τους Δικαίους τιμά και τους Αγίους Ιεράρχες, τους Αγίους Πατέρες. Οι Ιεροί Πατέρες είναι εκείνοι που συγκρότησαν τοπικές και οικουμενικές συνόδους που συνέταξαν δογματικούς όρους για την περιφρούρηση της Ορθοδόξου Πίστεως και εθέσπισαν ιερούς κανόνες για την εύρυθμη διοίκηση της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία δεν δοκιμάστηκε και δεν δοκιμάζεται μόνο από εξωτερικούς εχθρούς που είναι οι άθεοι και οι ειδωλολάτρες, αλλά ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται και από εσωτερικούς εχθρούς που είναι οι σχισματικοί και οι αιρετικοί. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ας ακούσουμε

το ιερό αποστολικό κείμενο σε απόδοση στη νέα ελληνική γλώσσα. Παιδί μου, τίτε, ο λόγος είναι αξιόπιστος και αληθινός. Γι' αυτό και θέλω αυτά που σου γράφω να τα κηρύττεις και να τα επιβεβαιώνεις για να φροντίζουν όσοι έχουν πιστεύσει στο Θεό να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Όσο για τις μορολογίες και τις γενεαλογίες και τις έρηδες γύρω από τις διατάξεις του νόμου, αυτά να τα αποφεύγεις, γιατί όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά και ζημιώνουν. Ερετικό άνθρωπο, ύστερα από μία και δύο συμβουλές, να τον αφήνεις και να ξέρεις πως ένας τέτοιος άνθρωπος έχει ξεστρατήσει, αμαρτάνει και πάει χαμένος από μόνος του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έλθεις κοντά μου στην Νικόπολη, γιατί αποφάσισα εκεί να περάσω τον χειμώνα. Στείλε μου τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό και εφοδίασέ τους με όλα τα χρειαζόμενα για να μην τους λείψει τίποτε στο ταξίδι. Και να μαθαίνουν οι δικοί μας για να μην είναι άκαρποι, να πρωτοστατούν σε καλά έργα, εκείνα που θεραπεύουν πραγματικές ανάγκες των πιστών. Σε ασπάζονται όλοι όσοι είναι μαζί μου. Ασπάσου τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη του Θεού με όλους σας. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την προτροπή του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του Απόστολο Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρείας», σημειώνει τα εξής. Όπως ακριβώς η τροφή διατηρεί τη ζωή μας και με τον τρόπο αυτό συγκρατεί το σώμα μας, έτσι και τα έργα. Αν έχουμε καλά έργα, θα έχουμε οπωσδήποτε και το Άγιο Πνεύμα. Αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, θα έχουμε οπωσδήποτε και έργα αγαθά. Συμβαίνει βέβαια και το αντίθετο. Αν δεν έχουμε καλά έργα, εξαφανίζεται το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας. Και αν στερηθούμε το Άγιο Πνεύμα, θα είμαστε ελλιπείς στα έργα. Ας ψάλουμε λοιπόν το άσμα των καλών έργων για να απομακρύνουμε την πιο φοβερή και από τον δαίμονα αμαρτία. Το να ομολογεί κανείς μόνο με λόγια, ενώ με τα έργα του κάνει τα αντίθετα και δεν ωφελεί σε τίποτα, αλλά και είναι επιζήμιο για μας. Παρακαλώ να αποδεικνύουμε την πίστη μας με τα έργα μας για να μας αναγνωρίσει εκείνος κατά την ημέρα εκείνη, την ημέρα της κρίσεως. Η μεγάλη μάχη, το ακαταμάχητο επιχείρημα είναι η παρουσίαση των καλών έργων. Διότι κι αν ακόμα φιλοσοφήσουμε πάρα πολύ με τα λόγια, αλλά ζωή καλύτερη δεν παρουσιάζουμε, κανένα δεν θα είναι το κέρδος. Διότι οι άνθρωποι δεν προσέχουν σε όσα λέμε, αλλά εξετάζουν τις πράξεις μας. Όταν εσύ υβριστείς και δεν ανταποδώσεις την ύβρη, έμπηξες μέσα στην καρδιά του υβριστή και χάραξες την τροπή λόγω της μακροθυμίας σου. Δεν ομολογεί βέβαια αμέσως την ωφέλεια, είτε γιατί είναι θυμωμένος, είτε από εγωισμό, είτε από ντροπή. Όμως αμέσως του κάνει αίσθηση η αντίδρασή σου. Και είναι αδύνατο ένας υβριστής, έστω και αν είναι θηρίο, να συνασταθεί χριστιανό ανεξίκακο και να μην αποκομίσει μεγάλο κέρδος. Διότι τα καλά έργα, κι αν δεν τα πράττουμε, όμως όλοι τα επαινούμε και τα θαυμάζουμε. Όποιος έχει νεκρά έργα, αμαρτίες αμετανόητες, να μην πλησιάζει εδώ. Νεκρά δε έργα είναι όλα εκείνα που δεν έχουν ζωή, που εκπέμπουν δυσοδεία. Όπως δηλαδή το νεκρό σώμα δεν είναι χρήσιμο σε καμιά αίσθηση, αλλά προξενεί και λείπει σε όσους το πλησιάζουν, έτσι και η αμαρτία πλήττει αμέσως το λογιστικό και δεν αφήνει ούτε τον ίδιο τον νου να ηρεμεί, αλλά τον θορυβεί και τον ταράζει. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μεδιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε στη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του και Απόστολο Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, ότι η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού μας αναγέννησε πνευματικά δια του Αγίου Βαπτίσματος και μας εδικαίωσε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γίνουμε κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Είναι αξιόπιστα τα λόγια αυτά, γι' αυτό καλείται ο Απόστολος Τίτος να συμβουλεύει τα πνευματικά του τέκνα να φροντίζουν, αφού επίστευσαν στο Χριστό, να είναι πρωτοπόροι καλών έργων. Μακριά από τις μωρές συζητήσεις και τις νομικές έρηδες, γιατί είναι ανοφελείς και μάταιες. Τον αιρετικό και πλανεμένο στα θέματα της πίστεως, αφού τον νουθετήσεις μια και δύο φορές, άφησε τον πια, γιατί έχει διαστραφεί και αματάνει, όντας αυτοκατάκριτος. Και πάλι τον συμβουλεύει ο θείος Παύλος να αγωνίζεται ο Τίτος, ώστε τα πνευματικά του τέκνα να πρωτοπορούν στα έργα, τα καλά, τα χριστιανικά έργα. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Κυρίου Διονυσίου Ψαριανού στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Αναφέρεται στα σχίσματα και τις αιρέσεις στην Εκκλησία. Ομιλεί για τον αιρετικό άνθρωπο, την πλάνη και την απώλειά του. Κάνει λόγο και για τους αιρεστικούς τύπους που διαρκώς καταγίνονταν και κατατρώγονταν με κάποιες λεπτομέρειες του νόμου, για κάποιους ανθρώπους που κοντάφτουν στους τύπους και είναι ανίκανοι να ειδούν την ουσία των πραγμάτων. Κοντά στον αιρεστικό άνθρωπο πάει ο αιρετικός. Ο αιρετικός βέβαια είναι πολύ περισσότερο από τον αιρεστικό. Ο αιρεστικός εξακολουθεί να είναι άνθρωπος και μέλος του σώματος του Χριστού, αλλά ο αιρετικός είναι ξεκομμένος από την Εκκλησία. Η Εκκλησία, συνεχίζει ο επίσκοπος Διονύσεως, πρέπει να φροντίζει και για τους εν πλάνη και αιρέσει ευρισκομένους, το πεπλανημένον επανάγαγε, χωρίς να παραβιάζει η Εκκλησία το όστις θέλει ο πίσω μελθύν του Κυρίου μας, εργάζεται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Αγία μας Εκκλησία δεν πρέπει να νομίζουν ότι έχουν μόνο δικαιώματα και όχι ευθύνες και υποχρεώσεις. Η Εκκλησία και οι ποιμένες της ασκούν με πνευματική ευθύνη την πνευματική και ποιμαντική εξουσία. Ακούμε λοιπόν τον επίσκοπο Διονύσιο. Μία άλλη φορά που ομιλήσαμε επάνω σε αυτό το αποστολικό κείμενο, είπαμε για την αξιοπιστία του Θείου Λόγου. Το ίδιο κείμενο τώρα μας δίνει αφορμή να ομιλήσουμε για τα σχίσματα και τις αιρέσεις στην Εκκλησία. Αιρετικών άνθρωπων, γράφει ο Απόστολος, με τα μίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστρατε ότι ούτως και αμαρτάνει, ον αυτοκατάκριτος. Αυτό, καθώς το εξηγήσαμε, θα πει αιρετικό άνθρωπο, ύστερα από μια και δυο συμβουλές να τον αφήνεις και να ξέρεις πως ένας τέτοιος άνθρωπος έχασε τον δρόμο του, αμαρτάνει και πάει χαμένος από μόνος του. Μα είναι ανάγκη αυτό το λόγο να τον αναπτύξουμε περισσότερο για να καταλάβουμε καλύτερα. Είπε πιο πάνω ο Απόστολος για κάποιους αιρεστικούς τύπους που διαρκώς καταγίνονταν και κατατρώγονταν με κάποιες λεπτομέρειες του νόμου, για κάποιους ανθρώπους που σκοντάφτουν στους τύπους και είναι ανίκανοι να δουν την ουσία των πραγμάτων. Με αυτά δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς, γιατί είναι όλος διόλου μάταια πράγματα και δεν ωφελούν σε τίποτα. Περί ίστασου γράφει το ιερό κείμενο, δηλαδή να στέκεσαι μακριά. Σε άλλες επιστολές του ο Απόστολος κάνει πολύ λόγο για το Μωσαϊκό νόμο, τις διατάξεις του οποίου έμεναν προσκολλημένοι οι εξ Εβραίων χριστιανοί. Δεν μπορούσαν γενικά να καταλάβουν πως η Εκκλησία και η σωτηρία δεν ήταν προνόμιο μόνο των Εβραίων αλλά και των Εθνικών. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την παγκοσμιότητα του Ευαγγελίου. Τέτοιους ανθρώπους τους ονομάσαμε αιρεστικούς, ανθρώπους δηλαδή που διαρκώς ερίζουν για μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Αμέσως το ιερό κείμενο ομιλεί για ανθρώπους αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων παρετού. Θέλει να πει πως κοντά με τον αιρεστικό πάει ο αιρετικός.
Ο αιρετικός βέβαια είναι πολύ περισσότερο από τον αιρηστικό. Ο αιρηστικός εξακολουθεί να είναι άνθρωπος και μέλος του σώματος του Χριστού, αλλά ο αιρετικός είναι εξεχομένος από την Εκκλησία. Αίρεση είναι η προτίμηση και η εκλογή. Και ο αιρετικός είναι ακριβώς εκείνος που έκαμε την εκλογή του, έφτιαξε δική του πίστη, διάλεξε και πήρε δικό του δρόμο και αποκόπηκε μόνος από την Εκκλησία. Αμαρτάνει ον αυτοκατάστατος με τη θέλησή του, δηλαδή και κατά την προαίρεσή του προτίμησε το δρόμο που τον φέρνει στην καταστροφή του. Το ίδιο που παθαίνει το πρόβατο όταν ξεκόψει από το κοπάδι. Δεν είναι βέβαια και αυτός όλος διόλου έξω από τη φροντίδα της Εκκλησίας. Το πεπλανημένον επανάγαγε, κηρύττει ο προφήτης και επαναλαμβάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στη χειροτονία ενός επισκόπου. Όμως ο Απόστολος χαράζει ένα όριο σε αυτή τη φροντίδα. Με τα μίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού γράφει. Το πιο πέρα όχι μόνο είναι ανωφελές και μάταιο, αλλά και ανελεύθερο. Η Εκκλησία έχει χρέος να κηρύξει, να φωνάξει, να σημάνει, αλλά για το πιο πέρα ο Ιησούς Χριστός λέγει στο Ευαγγέλιο του «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αττικοί Θύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας από το ευλογημένο νησί της Μεριδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στα αξιόπιστα λόγια του Αποστόλου Παύλου για την άπειρη φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Κυρίου μας με την αναγέννηση και την δικαίωση που μας χάρισε για να γίνουμε κληρονόμοι της αιωνίου ζωής με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Τίτος, κατά την προτροπή του διδασκάλου του Αποστόλου Παύλου, να συμβουλεύει τα πνευματικά του παιδιά να είναι πρωτοπόροι στα καλά έργα, μακριά από τις μωρές συζητήσεις και τις νομικές έρηδες, να απομακρύνεται από τους αιρετικούς με τα πρώτην και δευτέρων θεσία. Οι πιστοί να είναι πρωταγωνιστές στα χριστιανικά έργα πίστεως και αγάπης. Ακούσαμε και την θεοφώτιστη ομιλία του Επισκόπου Διονυσίου που αναφέρεται στα σχίσματα και τις αιρέσεις στην Εκκλησία. Κάνει λόγο για τον αιρετικό άνθρωπο, την πλάνη και την απώλειά του. Ομιλεί για τους αιρεστικούς τύπους κοντά στους οποίους πάνε οι αιρετικοί. Οι αιρεστικοί είναι εντός της Εκκλησίας, ενώ οι αιρετικοί είναι ξεχωμένοι από την Εκκλησία, μιλάει για το ρόλο της Εκκλησίας έναντι των ατάκτως περιπατούντων. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα χριστιανών, μοναχών και κληρικών που επέδειξαν στην πράξη έργα καλά και χριστιανικά, έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Συμβολικός χαιρετισμός. Σε κάποια αφρικανική χώρα οι άνθρωποι χαιρετιούνται κατά έναν περίεργο τρόπο. Όταν συναντηθούν δύο, ο καθένας θέτει τα χέρια του στα χείλη, στα μπράτσα και στην καρδιά. Ο περίεργος αυτός χαιρετισμός είναι συμβολικός. Με τα χέρια στα χείλη θέλουν να δηλώσουν ότι οδέποτε θα κατακρίνουν τον συνάνθρωπό τους. Με τα χέρια του στα μπράτσα θέλουν να δηλώσουν ότι αδικούμενο θα τον υπερασπιστούν. Και τέλος, με τα χέρια στην καρδιά θέλουν να δηλώσουν ότι ο ένας δείχνει αγάπη στον άλλο. Ωραίος ο χαιρετισμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ουσιαστικά είναι μια ομολογία αγάπης. Γιατί αυτόν που αγαπάς ποτέ δεν τον κατακρίνεις, ούτε τον συγκουφαντείς, ούτε τον διαβάλεις. Και όταν τον δεις αδικούμενο, τον υπερασπίζεσαι και είσαι έτοιμος για κάθε θυσία προκειμένου να δείξεις έμπρακτα την αγάπη σου. Αλήθεια, πόσο όμορφη θα ήταν η ζωή μας αν ο κάθε χαιρετισμός αποτελούσε μια διαβεβαίωση στον συνάνθρωπό μας ότι τον αγαπούμε. Το καλάθι της αγάπης. Κάποτε ο μεγάλος αναχωρητής της ερήμου Μακάριος δέχτηκε ένα μικρό καλαθάκι γεμάτο από σταφύλια. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού το καλαθάκι με τα σταφύλια ήταν ένας πειρασμός. Να το κρατήσει για τον εαυτό του ή να το δώσει στους άλλους αδελφούς. Η αγάπη στους αδελφούς νίκησε τον πειρασμό. Ο γείτονας αδελφός σκέφτηκε, το έχει περισσότερη ανάγκη από μένα. Για το λόγο αυτό το καλαθάκι όπως ήταν το πρόσφερε στον αδελφό του. Αλλά και ο άλλος μοναχός σκέφτηκε κατά παρόμοιο τρόπο. Έτσι το καλάθι με τα σταφύλια της αγάπης γύρισε περίπου 10 κελιά, ώσπου στο τέλος επανήλθηκε πάλι στο πρώτο κελί του μοναχού Μακαρίου, αφού διέγραψε έναν κύκλο, τον πιο φωτεινό, τον κύκλο της αγάπης. Αλήθεια, πόσο θαυμαστή είναι η αγάπη όταν βασιλεύει στις καρδιές των ανθρώπων. Η αγάπη ου ζητείται εαυτής. Αυτός που αγαπά δεν ζει και δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Η ιδιοτέλεια, το καρκίνωμα αυτό του αιώνος μας, δεν φυτρώνει στο χώρο της αγάπης. Αυτός που αγαπά βλέπει τον αδελφό του όπως και τον εαυτό του. Η αγάπη προσφέρεται, δίδεται, θυσιάζεται. Πότε όμως αυτή η ιδεώδης αγάπη θα πλημμυρίσει τις παγωμένες καρδιές των ανθρώπων? Να λοιπόν το αίτημα κάθε πιστού. Κάνε, Κύριε, η αγάπη σου να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Και το τελευταίο, ο αντίλαλος της αγάπης. Μέσα σε ένα δάσος βρέθηκε κάποτε μια μητέρα με το μικρό της αγοράκι. Το παιδί ζωηρό όπως ήταν έκανε κάποια αταξία και η μητέρα το μάλωσε αυστηρά και του επέβαλε μια τιμωρία. Το μικρό οργισμένο άρχισε να φωνάζει στη μητέρα του «Σε μισώ, σε μισώ».
Ο αντίλαλος που δημιουργήθηκε μέσα στο λόγο έκανε το παιδί να ακούει τα δικά του λόγια «σε μισό, σε μισό». Τρομαγμένο από τον αντίλαλο έτρεξε στην αγκαλιά της μητέρας του για να της διηγηθεί για τον κακό άνθρωπο που του φώναζε «σε μισό». Και η συνετή μητέρα είπε στο παιδί «για φώναξε, σ' αγαπώ». Και ο μικρός του επανέλαβε. Το ίδιο συνέβη και με τον αντίλαλό του. Ο κακός άνθρωπος έγινε αυτομάτως καλός και άρχισε να του απαντά «σ' αγαπώ, σ' αγαπώ». Η μητέρα δεν έχασε την ευκαιρία να πει στο παιδί της πως όταν αυτό είναι καλό παιδί, τότε και οι άλλοι γύρω του γίνονται καλοί. Και ο αντίλαλος της δικής μας ζωής ποιο ρήμα χρησιμοποιεί? Μόνον ο αντίλαλος της αγάπης έχει θέση στη ζωή του χριστιανού. Μια αιστεία αγάπης πρέπει να είναι ο κάθε πιστός που θα σκορπά γύρω του αγάπη και καλοσύνη. Αγάπη, όχι λόγια. Χόρτασε ο κόσμος από λόγια. Έμπρακτε την αγάπη στον αδελφό μας και στον εχθρό μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος, για να είμαστε ως χριστιανοί πρωτοπόροι των καλών έργων, ύστερα από τις συμβουλές του Επισκόπου Διονυσίου για τη στάση μας έναντι των αιρετικών, των εριστικών και των ανυποτάκτων στην Εκκλησία και τους ποιμένες της. Και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά παραδείγματα εναρέτων ασκητών και λοιπόν χριστιανών σε έργα χριστιανικά, καλά έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο στίχος του αποστολικού μας αναγνώσματος. «Μανθανέτωσαν και οι μέταροι καλών έργων προείσταστε ή να μη όσιν άκαρποι». Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος μετά πάντων ημών.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
13: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
14: Ώρα Ελλάδος, 2.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει ότι οι πατέρες απέκτησαν τη γνώση του Θεού, ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο. Συνήθως η φιλοσοφία είναι εκείνη που ανακαλύπτει ή προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αυτός ο Θεός. Έτσι ομιλούσαν για την οντολογία, όπως έκαναν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, όπως έκανε ο Σωκράτης, όπως έκανε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και μετέπειτα φιλόσοφοι. Προσπαθούν μέσα από τη λογική επεξεργασία και από τη φαντασία και τον στοχασμό να καταλάβουν τι είναι ο Θεός. Αλλά στην Ορθόδοξη παράδοσή μας και στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Αποκαλύπτεται σε αυτούς οι οποίοι είναι σε μια κατάλληλη θέση και κατάσταση για να δουν τον Θεό. Και αυτοί ήταν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι, όταν ο Χριστός ενσαρκώθηκε και στη συνέχεια οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων και μάλιστα οι Θεόπτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια όμως, ότι όταν κανείς έχει μια εμπειρία, θέλει να την καταγράψει αυτή την εμπειρία. Όταν επισκέπτεται κανείς ένα μέρος, και μάλιστα ένα μέρος το οποίο είναι εξωτικό και έχει πράγματα τα οποία εντυπωσιάζουν τον άνθρωπο, εκπλήσεται και μετά προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους όρους, τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει αυτή την εμπειρία την οποία είχε. Ή ακόμη όταν συναντά κανείς κάποιον άνθρωπο και του ασκεί μια, θα έλεγα, γοητεία, μια εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση, στη συνέχεια προσπαθεί μετά να το καταγράψει. Και χρησιμοποιεί την φρασιολογία την οποία και ο ίδιος χρησιμοποιεί και την καταβαίνουν και οι άνθρωποι. Το ίδιο ακριβώς γίνεται όταν, ας πούμε, την Αγία Γραφή τη μεταφράζουν σε ξένες γλώσσες. Θα μεταφέρουν όλο το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, προσπαθούν να μεταφέρουν όλο το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής με τις νέες λέξεις της δικής τους γλώσσας. Αλλά το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Αλλάζει επομένως η λέξη, αλλάζει η γλώσσα, αλλάζει το εξωτερικό κάλυμα. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και είναι αυτό το οποίο είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η ορολογία των πατέρων και των οικουμενικών συνόδων της Εκκλησίας για τον Τριαδικό Θεό αποδίδεται με τους όρους πρόσωπο, υπόσταση, φύση, ουσία, ενέργεια και τρόπος υπάρξεως. Επειδή οι όροι αυτοί στην εποχή των πατέρων χρησιμοποιούνταν πρωταρχικά από τους φιλοσοφούντας χριστιανούς ώστε να κατανοήσουν λογικά τον Τριαδικό Θεό, γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν αυτούς τους όρους στην ορολογία τους, αφού προηγουμένως καθόρισαν ορθοδόξως το νόημά τους, σύμφωνα με την εμπειρία τους. Έτσι, με πολύ επιτυχημένη προσπάθεια, το πρόσωπο ταυτίστηκε με την υπόσταση, έτσι όταν λέμε πρόσωπο εννοούμε και υπόσταση, είναι το ίδιο πράγμα, η φύση ταυτίστηκε με την ουσία, είτε πούμε φύση είτε πούμε ουσία είναι το ίδιο, και η ενέργεια ορίστηκε ως η δραστική και ουσιώδης κίνηση της φύσεως. Ακόμη καθορίστηκαν ότι ο τρόπος υπάρξεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι το αγέννητο, το Πατρός, το γεννητό του Υιού και το εκπορευτό του Αγίου Πνεύματος. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι οι όροι αυτοί δεν είναι φιλοσοφικοί, αλλά δι' αυτών διατυπώνεται η εμπειρία του Τριαδικού Θεού, την οποία αποκτούν οι Άγιοι με τη μέθεξη της ακτής του ενεργείας του Τριαδικού Θεού. Οι όροι χρησιμοποιούνται για την διατύπωση του δόγματος του Τριαδικού Θεού, αλλά η γνώση του Θεού είναι εμπειρική, όπως θα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Δηλαδή, στην επόμενη εκπομπή θα δούμε λίγο το θέμα, τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει ουσία, τι σημαίνει ενέργεια μέσα από την εμπειρία και μέσα από την ορολογία των πατέρων και τι ακριβώς εννοούσαν αυτά οι Άγιοι Πατέρες και τι εκφράζουν αυτά τα θέματα. Το πρόσωπο στον Τριαδικό Θεό, η ουσία, η φύση του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Αλλά εδώ στη συνέχεια στην εκπομπή αυτή, θα ήθελα να παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο είναι εισαγωγικό για να πούμε τα επόμενα. Και ποιο είναι αυτό το θέμα το οποίο είναι εισαγωγικό? Λένε μερικοί ότι, και διατυπώνουν την άποψη και τη διδασκαλία, ότι η διδασκαλία υπέρ της Αγίας Τριάδος είναι της Καινής Διαθήκης και όχι της Παλαιάς Διαθήκης. Λένε δηλαδή ότι γνωρίζουμε τον Τριαδικό Θεό από την Καινή Διαθήκη, διότι μας το αποκάλυψε ο Χριστός. Αλλά δεν γνωρίζουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν κάνουν λόγο για Τριαδικό Θεό. Οι προφήτες δεν ομιλούν για Τριαδικό Θεό, μιλάνε για έναν Θεό. Και θεωρούν πολλοί ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μια από τις διαφορές. Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για τον ένα Θεό και στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος για τον Τριαδικό Θεό. Υπάρχουν ακόμη και καθηγητές θεολόγοι που διδάσκουν ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μόνο θεία και επομένως η τριαδικότητα του Θεού αποκαλύφθηκε μόνο στην Καινή Διαθήκη. Βέβαια αυτό δεν είναι σωστό όπως θα δούμε στη συνέχεια, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Χριστός που ο Υιός και Λόγος του Θεού που ενενθρώπισε και λέγεται Χριστός, Ιησούς Χριστός, επομένως ο ενσαρκωθής Χριστός, μας αποκάλυψε τον Πατέρα και μας ανήγγειλε την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος έλεγε ότι είναι Υιός του Πατρός. Ο ίδιος ομιλούσε για τον Πατέρα. Ο Πατήρι μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Και είναι ο Υιός του Πατρός. Και απεκάλυψε αυτά ο Πατέρας. Συνέχεια μιλούσε για τον Πατέρα. Και συνέχεια έλεγε ότι ο ίδιος είναι Υιός του Πατρός. Και βεβαίως ομίλησε και για το Άγιο Πνεύμα. Ότι υπάρχει κι άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και θα σας το στείλω. Οπότε, διαβάζοντας τα Ιερά Ευαγγέλια, βλέπουμε ότι ο Χριστός μας απεκάλυψε το Τριαδικό του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε με την εξής προοπτική. Αφενός μεν, ποτέ δεν ενεργεί το ένα πρόσωπο ανεξάρτητα από τα άλλα πρόσωπα, διότι κοινή είναι η άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού και αφετέρου και η Παλαιά Διαθήκη, τον εξεταστεί υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, είναι τριαδολογική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη ώστε στη συνέχεια να κατανοήσουμε την Καινή Διαθήκη. Δεν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη ως εισαγωγή για να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, αλλά ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τη θεολογία, τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Γιατί? Διότι έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, η μη χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης ουσιαστικά είναι αίρεση. Δηλαδή πρέπει να ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την αποκάλυψη του Θεού, μέσα από την αποκάλυψη του Υιού και Λόγου του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, για την τριαδικότητα του Θεού δεν ομιλεί μόνο η Καινή Διαθήκη, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη με άλλη ορολογία.

Είπα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν είναι σωστή αυτή η διάκριση που γίνεται από μερικούς θεολόγους, ότι στην Παλαιά Διαθήκη διακηρύσσεται ένας Θεός και στην Καινή Διαθήκη διακηρύσσεται ότι έχουμε την τριαδικότητα του Θεού. Ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κηρύσσει μονοθεία και η Καινή Διαθήκη κηρύσσει την ύπαρξη του τριαδικού Θεού. Γιατί? Διότι και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Συνεσκιασμένος βεβαίως, δηλαδή δεν είναι πλήρης αυτή η αποκάλυψη, αλλά όταν διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την αποκάλυψη την οποία μας έκανε ο Χριστός, τότε το βλέπουμε καθαρά αυτό. Μερικά παραδείγματα θα αναφέρω. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια πριν από τον Χριστό είδε τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου, υψηλού και επριμένου, και ήταν πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Τα σεραφείμ όμως, που στέκονταν κυκλικώς πέριξ του θρόνου με τα έξι πτερά, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιο, εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριο της δόξης, και ξέρουμε ότι όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αποκαλύψεις του Πατρός, αλλά είναι αποκαλύψεις του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι αποκαλύψεις του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο οποίος θα γινόταν μετά άνθρωπος. Όλοι οι προφήτες δεν είδαν τον Πατέρα, κανείς δεν μπορούσε και δεν μπορεί να δει τον Πατέρα, αλλά έβλεπαν τον Υιό και Λόγο του Θεού. Οπότε λέει εδώ ότι ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριο της δόξης, είδε λέει τον Κύριο καθήμενον επί θρόνου υψηλού, που ήταν ο άσαρκος λόγος, αλλά οι άγγελοι έλεγαν τρεις φορές το Άγιος, Άγιος, Άγιος και στη συνέχεια Κύριος Σαββαώθ. Εδώ υπάρχει εμφάνιση του Τριαδικού Θεού διά του Κυρίου της δόξης, που ήταν ο Γιαχβέ, που ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο προσώπου της Αγίας Τριάδος. Διότι εν το Υιό έχουμε γνώση και του Πατρός. Έτσι είναι ο Θεός που εννοείται εδώ ο Πατήρ, είναι ο Κύριος της δόξης που εννοείται ο Υιός, και είναι το Πνεύμα Κυρίου. Βλέπετε λοιπόν εδώ, έχουμε ορολογία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι διαφορετική ορολογία. Ενώ στην Καινή Διαθήκη λέμε Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, στην Παλαιά Διαθήκη λέμε ο Θεός, μετά ο Κύριος της δόξης, που είναι το δεύτερο πρόσωπο, και μετά λέμε το Πνεύμα Κυρίου, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι στην Παλαιά Διαθήκη ο Τριαδικός Θεός κατονομάζεται, λέγεται πρώτον Θεός, δεύτερον Γιαχβέ ή Μεγάλης Βουλής Άγγελος ή Κύριος της Δόξης, και τρίτον Πνεύμα Κυρίου. Είναι λοιπόν τριαδικός ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη, παράλληλα με την παλαιοδιαθηκική ορολογία, χρησιμοποιείται και η ορολογία Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, όπως βέβαια το αποκάλυψε αυτό ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε αυτό. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι συνέχεια λέγει ο Χριστός ότι ο πατήρ μου, και μας δίδαξε να λέμε ο Πάτερ ημών εν της ουρανής την προσευχή. Μετά έλεγε ο Υιός, εγώ είμαι ο Υιός του Πατρός, και ακριβώς αυτό ήταν και η κατηγορία για την οποία τον σταύρωσαν τον Χριστό, και θα σας στείλω και το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η ορολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Η ορολογία είναι Θεός, Κύριος της δόξης, Πνεύμα Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη λέγεται Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στη συνέχεια οι πατέρες της Εκκλησίας, λόγω του ότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούσαν φιλοσοφική ορολογία, είτε ουσία, ενέργεια, πρόσωπα, υποστάσεις, ομιλώντας για τον Τριαδικό Θεό που είχε ίδια δόξα και ήταν διαφορετικά πρόσωπα, χρησιμοποίησαν και άλλη ορολογία παράλληλα με την ορολογία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
Έτσι λοιπόν και οι πατέρες διαμέσου των αιώνων χρησιμοποίησαν ότι είναι το πρόσωπο του Πατρός, το πρόσωπο του Υιού, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Χρησιμοποιούσαν και είπαν φύση, ουσία, ενέργεια, υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως. Θέλω να πω ότι το ίδιο νόημα είναι και αυτό το νόημα το νόημα που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, που απεκαλύφθη στους προφήτες, το νόημα που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, που απεκαλύφθη στους Αποστόλους, και το νόημα στους Πατέρες, το ίδιο νόημα. Αλλάζει όμως η ορολογία. Πάντως το Τριαδικό του Θεού ομολογείται στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη και στη διδασκαλία των Πατέρων. Πρόκειται για την ίδια αλήθεια, αλλά χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία. Η ίδια εμπειρία διατυπώνεται με διαφορετικά ονόματα. Και επειδή η αποκαλύψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψη του Λόγου του Θεού, ασάρκος, και επειδή ο Λόγος έχει την ίδια δόξα με τον Πατέρα, ως ομοούσιος με Αυτόν, γι' αυτό και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που έφτασαν στη Θεοπτεία απέκτησαν την εμπειρία της δόξης του Τριαδικού Θεού. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι όταν οι πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Μέγας Αθανάσιος συζητούσαν το δόγμα της Αγίας Τριάδος με τους Αριανούς, χρησιμοποιούσαν συνεχώς χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Άλλωστε και οι Αποστολικοί Πατέρες χρησιμοποιούσαν πολύ την Παλαιά Διαθήκη, αφού τότε δεν είχε απαρτιστεί ακόμα ο κανόνας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αυτό σημαίνει ότι όταν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την εμπειρία της Καινής Διαθήκης και την εμπειρία την οποία έχει η Εκκλησία, τότε θα διαπιστώσει ότι ο Λόγος του Θεού απεκάλυπτε τη δόξα του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, βλέποντας τον άσαρκο Λόγο, έβλεπαν στον Λόγο και τον Πατέρα. Δηλαδή, εφόσον έχει την ίδια ουσία ο Λόγος με τον Πατέρα, αλλά βλέποντας τον Λόγο, έβλεπαν και δι' αυτού του τρόπου τον Πατέρα και καταλάβαιναν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Πατρός και Λόγου. Και εδώ ισχύει ο Λόγος του Χριστού, ο αιωρακός εμέ, αιώρακε και τον Πατέρα. Όταν το ρώτησε ο Φίλιππος, δείξω ημίν Κύριε τον Πατέρα και αρκεί ημίν, και λέει, είπε ο Χριστός, τόσο τον χρόνο με θυμών και ου και γνωκάζουμε Φίλιππε, ενώ του ζητάει να του δείξει τον Πατέρα, λέει, δεν με γνώρισες, γιατί εγώ εν το Πατήρι και ο Πατήρ εν εμί εστί, και ο αιωρακός εμέ, αιώρακε και τον Πατέρα. Αυτό οι πατέρες μεταγενέστερα το είπαν ομοούσιος, ότι έχει την ίδια ουσία, γι' αυτό όταν γνωρίζουμε τον Χριστό, τον Λόγο του Θεού, γνωρίζουμε και τον Πατέρα.

0: Ο Υιός και Λόγος του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, ο άσαρκος Λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Κύριος της δόξης, ο Γιαχβέ, και η λέξη Γιαχβέ σημαίνει όν, αυτός που υπάρχει, αυτός ο Λόγος του Θεού εμφανίστηκε στην καταφλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο. Και ο Μωυσής έβλεπε τη δόξα του Θεού ως φως, και αυτή η δόξα φως είναι ταυτόσιμη στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όταν ο Μωυσής είδε τη βάτο η οποία φλεγόταν, αν δεν κατακαιγόταν και πλησίασε, πήγε να δει τι ακριβώς είναι, τότε ακούστηκε μια φωνή: μην εγγύσεις, μην πλησιάσεις. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν εκεί ο άσαρκος Λόγος. Ήτανε, και αυτό δεν ήταν ένα θαύμα, δεν ήταν ένα κτιστό φως, δεν ήταν μια κτιστή φωτιά, αλλά ήταν η δόξα του Λόγου, η δόξα του Κυρίου. Ήταν ο Κύριος της δόξης που του είπε μην εγγύσεις όντε, και επομένως είδε τον άσαρκο Λόγο. Και θέλω να πω δηλαδή ότι κατάλαβε τότε, βλέποντας τον άσαρκο Λόγο, εισήχθη στο μυστήριο του Τριαδικού Θεού, όπως και με άλλες θεοφάνειες. Έτσι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια δόξα, όπως φαίνεται και στην εμπειρία. Τι ενώνει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος? Τα ενώνει η ταυτότητα της δόξας, η οποία είναι άκτιστη και διακρίνεται σαφώς από το κτιστό. Ο αποκαλυπτόμενος λόγος της προφήτας ήταν άκτιστος, δηλαδή Θεός. Το κτιστό κάποτε δημιουργήθηκε. Το άκτιστο είναι αδημιούργητο, δηλαδή το άκτιστο είναι Θεός. Δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Ο Μέγας Βασίλειος, αντιμετωπίζοντας τις αιρετικές απόψεις του Ευνομίου, έλεγε ότι σε όσες φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για τη φανέρωση του Αγγέλου Κυρίου και προστίθεται η λέξη Θεός, τότε αυτό δεν είναι ένας απλός άγγελος, ένας κτιστός άγγελος, αλλά είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για τους αγγέλους. Εφανερώθη ένας άγγελος, αυτός είναι ο κτιστός άγγελος. Είναι ο άγγελος που κτίστηκε, δημιουργήθηκε από το Θεό. Όταν όμως υπάρχει η λέξη άγγελος Κυρίου και συγχρόνως συνδέεται με το ότι είναι Θεός, όπως φαίνεται εκεί στην επίσκεψη των τριών αγγέλων στον Αβραάμ, τότε αυτός δεν είναι ένας κτιστός άγγελος, αλλά αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, ο άκτιστος άγγελος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, όπως έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Για παράδειγμα, ο άγγελος που εμφανίστηκε στον Ιακώβ και πάρεψε μαζί του ήταν ο Υιός του Θεού. Αυτή τη βεβαιότητα είχε ο Ιακώβ όταν διηγήθηκε την οπτασία και γράφεται εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως: «Και είπε μη ο άγγελος του Θεού, εγώ ημί ο Θεός, οφθήσει εν τόπο Θεού, ου ήλι ψάσμι εκεί στήριν». Ακόμη ο άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στο Μωυσή εν πυρή φλογός εκ της βάτου, που σας είπα προηγουμένως, και έβλεπε ότι ο βάτος καίεται πυρή, ο δε βάτος ου κατεκαίετο. Και ενώ γίνεται λόγος για άγγελο Κυρίου, ακούγεται η φωνή του Θεού που του λέει: «Εγώ ημί ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ», και απέστρεψε ο Μωυσής το πρόσωπο αυτού. Και στην ερώτηση του Μωυσή ποιο είναι το όνομά του, ο άγγελος Κυρίου είπε: «Εγώ ημί ον, ο Γιαχβέ». Αυτός ο άγγελος Κυρίου ήταν ο Γιαχβέ, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και αφού τα αναφέρει αυτά ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τα γεγονότα αυτά, μας δίδει τον ερμηνευτικό κανόνα και λέει: «Παντίουν δήλων», είναι φανερό παντού, ότι ένθα και άγγελος και Θεός, ο αυτός προσυγόρευτε, εκεί που ονομάζεται και άγγελος και Θεός, ο μονογενής εστί δηλούμενος, εμφανίζον εαυτόν κατά γενεάν της ανθρώπους και το θέλημα του πατρός της Αγίης αυτού διαγγέλων, ώστε και επί του Μωυσέως, όντα εαυτόν ονομάσας, ου καλωστή παρά των Θεών λόγων, τον εναρχή όντα προς τον Θεό νοηθεί». Είναι σαφέστος ο Μέγας Βασίλειος που λέει ότι εδώ είναι ένας άγγελος, εμφανίζεται ένας άγγελος μέσα στη δόξα, αλλά ταυτόχρονα αυτός ο άγγελος δεν είναι ο συνηθισμένος άγγελος, ο οποίος είναι ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα. Γιατί εδώ λέει «εγώ είμαι ο Ον», δηλαδή βλέπει τον άγγελο ως Ιακώβ, αλλά λαμβάνει την εμπειρία και την αποκάλυψη ότι δεν είναι απλώς ένας άγγελος, δεν είναι κτιστό αυτό το φως, αλλά είναι άκτιστο. Και επομένως έτσι καταλαβαίνει ότι ήταν μια θεοφάνεια, πραγματική θεοφάνεια, φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Επομένως, εφόσον οι προφήτες είδαν τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι είχαν μέθεξη του Θεού και έφτασαν στη θέωση. Το σημαντικό είναι ότι οι προφήτες εν το ασάρκο λόγο έβλεπαν τον Πατέρα και γενικά τον Τριαδικό Θεό, επειδή έχουν την ίδια δόξα, το ίδιο φως. Οι προφήτες γνώρισαν το Λόγο του Θεού, γι' αυτό στη μεταμόρφωση του Χριστού εμφανίστηκαν μαζί με τον Χριστό ο Μωυσής και ο Ηλίας. Όταν έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού επάνω στο όρος Σταυρών, εμφανίστηκαν και οι δύο προφήτες, ο ένας ήταν εκπρόσωπος του νόμου, ο Μωυσής, ο άλλος ήταν εκπρόσωπος των προφητών, ο προφήτης Ηλίας, και ομίλησαν και ομιλούσαν. Γιατί αυτοί τον είχαν δει στην Παλαιά Διαθήκη. Και επειδή τον είχαν δει στην Παλαιά Διαθήκη τον άσαρκο λόγο, τώρα εδώ τον βλέπουν και έχουν κοινωνία τον σε σαρκωμένο λόγο. Και βλέπετε εδώ την σχέση που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Για να χαρακτηριστούν λοιπόν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ονομάστηκαν από τον Χριστό, τους Αποστόλους και τους Αγίους, ως Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στην πραγματικότητα είναι τρία φώτα. Τρία φώτα, άκτιστα φώτα, που το ένα είναι μέσα στο άλλο. Αλλά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, πήρε και ο Χριστός από τις εικόνες του κόσμου, ξέρουμε τον Πατέρα των Υιών, ξέρουμε τι σημαίνει πνεύμα, και πήρανε εικόνες από την κτιστή πραγματικότητα για να το δηλώσουν. Και γι' αυτό και είπαν τα τρία φώτα, φως, φως, φως, είπαν Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αργότερα αυτή η εμπειρία καταγράφηκε με τη γλώσσα της εποχής εκείνης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιρετικοί. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν οι όροι ουσία, ενέργεια, πρόσωπο, υπόσταση, υποστατικό ιδίωμα. Πάντως στη θεοπτία η όραση του Θεού είναι φως. Όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα του Μεγάλου Αθανασίου και άλλων πατέρων, θα διαπιστώσει ότι τα επιχειρήματα που αντέταξαν στους Αριανούς, όταν δηλαδή προσπαθούσαν να αντικρούσουν τις απόψεις των Αριανών, οι οποίοι οι Αριανοί χρησιμοποιούσαν ελληνική φιλοσοφία περισσότερον, και οι πατέρες για να αντιμετωπίσουν και να αντικρούσουν τα επιχειρήματά τους, λάμπαναν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και από τους προφήτες και από τους Αποστόλους. Αλλά λάμπαναν και χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί και οι προφήτες έβλεπαν εν το λόγο τον Πατέρα και αυτό γινόταν δια του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αναπτυγμένη τριαδολογία. Η Παλαιά Διαθήκη δεν κηρύσσει τη μονοθεία. Δεν κηρύσσει ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Φαίνεται εξωτερικά αυτό, αλλά όταν κανείς ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τη διδασκαλία των Πατέρων, των Αποστολών και των Πατέρων, μέσα από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, αυτό που μας απεκάλυψε ο Χριστός, και τη διδασκαλία των Πατέρων που είχαν αποκτήσει την εμπειρία της γνώσης του Θεού, τότε θα καταλάβει πολύ καλά, όπως το έκαναν πολύ καλά αυτό οι Άγιοι Πατέρες, θα καταλάβει ότι και στην Παλαιά Διαθήκη κηρύσσεται η τριαδικότητα του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 29 14 6.

0: όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Με την ενανθρώπισή του, ο Θείος Λυτρωτής φανερώνεται στο ανθρώπινο γένος για τη σωτηρία του. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος μόνος του, ψυχικά εξασθενημένος, δοσμένος στον διάβολο, στον οποίο επίστευσε και ακολούθησε τη συμβουλή του, ήταν αδύνατο να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Αλλά όμως, ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει και πάλι από αγάπη προς το πλάσμα του, ο φιλάνθρωπος Θεός. Ο θεάνθρωπος Κύριος επαναφέρει τον άνθρωπο. Το εξασφαλίζει τη σωτηρία. Βέβαια, όχι αναγκαστικά και δουλικά, αλλά όταν και ο άνθρωπος πιστεύσει και θελήσει να ζητήσει τη χάρη του Θεού για τη σωτηρία του και προσπαθήσει να ζήσει όπως θέλει εκείνος. Το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου περιλαμβάνει την εξιλέωση του ανθρώπου μετά του Θεού, τον φωτισμό αυτού, διαλυθινής διδασκαλίας και την εξύψωση και ενίσχυση της αδύνατης πλέον βούλησης του ανθρώπου. Και αναλυτικότερα, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και αυτός Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γίνεται άνθρωπος, χωρίς

να πάυσει να είναι Θεός. Μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος. Ήλθε και έζησε ως άνθρωπος. Εδίδαξε την μοναδική και θεία διδασκαλία του. Πιστοποίησε με πλήθος θαυμάτων τη θεότητά του. Μας έδωσε το ανυπέρβλητο παράδειγμα της Αγίας Ζωής του. Θυσιάστηκε στο Σταυρό. Αναστήθηκε εκ νεκρών για να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και με την ανάληψή του επανήλθε θριαμβευτικά στους ουρανούς. Τούτο είναι το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας. Είναι τόσο μεγάλο, τόσο σοφό, τόσο αξιοθαύμαστο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου, ώστε δεν μπορεί να το συλλάβει η σκέψη του ανθρώπου πως ένας Θεός γίνεται άνθρωπος, σταυρώνεται, θυσιάζεται και πως με τη θυσία του αυτή σώζει τον άνθρωπο. Και όμως αυτό που φαινόταν Ιουδαίης μεν σκάνδαλο, έλυση δε μορία, στην πραγματικότητα είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Α. Κορινθίους, κεφαλαίο 1, στίχος 24. Ονομάζουμε βέβαια όλοι μας τον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή. Χωρίς όμως να νιώθουμε το βαθύ νόημα των λέξεων αυτών. Χωρίς να νιώθουμε το βάθος και το ύψος της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία μας. Για τούτο ίσως ερωτούν πολλοί. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ήταν ανάγκη να γίνει ο άνθρωπος, ο Θεός να ταπεινωθεί, να διωχθεί, να πάθει, να σταυρωθεί για να μας σώσει? Δεν μπορούμε βέβαια εμείς να ξέρουμε αν υπήρχε ή όχι άλλος τρόπος σωτηρίας. Το να υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε είναι σαν να περιορίζουμε την παντοδυναμία του Θεού. Ο Θεός ως παντοδύναμος δύναται τα πάντα. Το γιατί θέλει σε αυτόν τον τρόπο και όχι άλλον για τη σωτηρία μας το φανέρωσε ο ίδιος. Αλλά και οι θεοφώτιστοι Άγιοι Απόστολοι και Πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας τα λόγια του, μας βοηθούν να εννοήσουμε τη σημασία του έργου του και να δοξάζουμε το όνομά του. Ο Κύριος λοιπόν μας βεβαιώνει ότι ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο, δίνοντας τη ζωή του για τη σωτηρία μας. Δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Ματθαίου κεφάλαιο 5, στίχος 45. Είναι γνωστό ότι λύτρα λέγονται τα χρήματα που ζητούν, παραδείγματος χάρη, οι κακοποίοι απαγωγής για να ελευθερώσουν κάποιον που απήγαγαν ή που πρέπει να δοθούν για την εξαγορά κάποιου δούλου ή εχμαλώτου. Λέγει λοιπόν ο Κύριος ότι δίνει το αίμα του σαν λύτρα για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, γίναμε υπήκοοι εχμάλωτοι όργανα του διαβόλου. Για τούτο τον ονομάζουμε λυτρωτή μας. Επίσης, ο ίδιος είπε ότι πρέπει να σταυρωθεί, να υψωθεί στο σταυρό, ούτως υψωθεί ναι δι τον Υιό του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, Ιωάννου, κεφάλαιο 3, στίχος 15. Επίσης, σε άλλη περίπτωση λέγει, αν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ιωάννου, κεφάλαιο 6, στίχος 53. Θέλοντας να μας δώσει να καταλάβουμε ότι θυσιάζεται για εμάς. Και όπως τότε, όταν έκαμαν θυσίες ζώων, έτρωγαν από τα θυσιαζόμενα ζώα, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, τώρα θυσιάζεται ο ίδιος, ο αμνός του Θεού, Αίρον, παίρνοντας επάνω του τας αμαρτίας του κόσμου. Και τώρα πια δεν συγχωρούνται με το αίμα ταύρων και μόσχων, αλλά με το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας, Εβραίους, κεφάλαιο 1, στίχη 13 έως 14. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας
με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μας δίνουν να εννοήσουμε το γιατί ήταν απαραίτητο να έλθει ο Χριστός ως άνθρωπος στον κόσμο. Να λάβει σάρκα ανθρώπου. Αλλά και γιατί ήταν επίσης απαραίτητο να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας. Μας λέγουν λοιπόν ότι η ενανθρώπιση του Κυρίου ήταν απαραίτητη διότι ο Θεός που έπλασε αρχικά τον άνθρωπο θέλησε και τώρα μετά το προπατορικό αμάρτημα να τον αναπλάσει και να τον επαναφέρει στην πρώτη κατάσταση. Ποιος άλλος εκτός από το Θεό ήταν ικανός να αναλάβει αυτό το θείο έργο της αναπλάνσεως του ανθρώπου? Μόνο εκείνος που έπλασε τον άνθρωπο μπορούσε και να τον αναπλάσει. Όχι μόνο να ξεπλύνει το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και να δώσει νέα ζωή και δύναμη στον άνθρωπο για να αντιμετωπίσει στο εξής την κάθε αμαρτία και να μείνει κοντά στο Θεό σαν παιδί αγαπημένο και άξιο κληρονόμο των αιωνίων αγαθών. Αυτή η ανάπλαση του ανθρώπου έγινε με την ενανθρώπιση, τη σάρκωση του Σωτήρος Χριστού. Κατά θείο θαυμαστό τρόπο ο σαρκωθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Τέλειος Θεός έγινε και τέλειος άνθρωπος και κατά αυτόν τον τρόπο ένωσε στο Άγιο Σώμα του τη φθαρτή ανθρώπινη με την άφθαρτη Θεία Φύση. Με τη Θεία αυτή ένωση ξαναπήρε ο άνθρωπος από το Θεό τις χαμένες δυνάμεις του. Μεγάλο τούτο το μυστήριο και μόνο η σοφία και η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο μπορούσε να το φέρει εις πέρας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι ύμνοι της Εκκλησίας μας που αναφέρονται σε τούτο το μεγάλο μυστήριο της ανανθρωπίσεως υμνούν και δοξάζουν το Θεό για τον τρόπο αυτό της σωτηρίας μας. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έναν ύμνον ότι έγινε άνθρωπος ο Θεός ή να την εαυτού αναπλάσει εικόνα. Φθαρίσαν τη σπάθεση και το πλανηθέν ευρών πρόβατον της όμης αναλαβών το πατρί προς αγάγει και το ιδίο θελήματι τες ουρανίες συνάψει δυνάμεση και σώσει τον κόσμο Χριστός ο έχων το μέγα και πλούσιον έλεος. Παράλληλα, οι θεοφόροι πατέρες προσπαθούν και με παραδείγματα ακόμη να μας δώσουν να καταλάβουμε πως και γιατί ήταν απαραίτητο να γεννηθεί ως άνθρωπος ο Θεός. Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί ένα ωραίο παράδειγμα. Ένα κομμάτι σιδήρου γράφει είναι σκληρό, μαύρο, ψυχρό. Όταν το βάλουμε στη φωτιά το ψυχρό γίνεται τόσο θερμό όσο και η φωτιά. Το σκληρό μαλακώνει ώστε να μπορεί ο σιδηρουργός να του δώσει το σχήμα που θέλει. Το μαύρο γίνεται τόσο λαμπερό όσο και τα αναμένα κάρβουνα. Και ενώ η φωτιά δεν παίρνει τίποτε από το σίδηρο, όμως ο σίδηρος παίρνει μέσα του φωτιά. Θερμαίνεται, αλλάζει όψη, μαλακώνει, μεταβάλλεται, πλάθεται. Μέλας ο σίδηρος και ψυχρός, αλλά όμως πυρακτούμενος την του πυρός μορφήν υποδίεται. Γίνεται σαν φωτιά. Αυτός λαμπρινόμενος ουχή μελένων το πυρ. Αυτός λάμπει χωρίς να μαυρίζει τη φωτιά και αυτός εκφλογούμενος και ενώ αυτός γίνεται σαν τη φωτιά ού καταψύχων τη φλόγα χωρίς να την ψυχραίνει τη φλόγα. Ούτω και η ανθρωπίνη του Κυρίου Σάρξ αυτή μετέσχε της θεότητος ου θεότητη μετέδωκε της οικίας ασθενίας και απορείς πως η φθαρτή φύσης τη προς Θεόν κοινωνία έσχε το ακύρατον δηλαδή. Με την ένωση στο σώμα του Κυρίου της Θείας και Ανθρώπινης Φύσεως, η ανθρώπινη σάρκα ξαναπήρε τις θεϊκές δυνάμεις από τη Θεία Φύση του Κυρίου και έσχε το ακύρατον, δηλαδή κέρδισε την αθανασία, την σωτηρία. Οι θείες ιδιότητες τις οποίες πήρε το ανθρώπινο σώμα του Κυρίου που ενώθηκε με τη Θεία αυτού Φύση μεταδίδονται στον άνθρωπο που δέχεται, που πιστεύει τον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα και κοινωνεί με Αυτόν δια των μυστηρίων της Εκκλησίας Του και κυρίως δια της Θείας Ευχαστίας, όπως μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Λόγος,
ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Όσοι δε έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ιωάννου κεφάλαιο 1 στίχοι 12 έως 14. Έτσι καταλαβαίνουμε το γιατί ήταν ανάγκη να γίνει άνθρωπος ο Θεός, όχι μόνο για μας, για να μας διδάξει, αλλά να προσλάβει την ανθρώπινη σάρκα, να την αγιάσει και να μας χαρίσει έτσι τη δυνατότητα της σωτηρίας. Το πολυτρωτικό έργο του Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους συνεχίστηκε με τη σταυρική του θυσία, η οποία ήταν εξίσου απαραίτητη όσο και η ενανθρώπιση του. Και τούτο διότι ανάλαβε ο Κύριος όλη την τεράστια ευθύνη της αμαρτίας των πρωτοπλάστων, αλλά και όλου του ανθρωπίνου γένους. Σαν να ήταν εκείνος ο παραβάτης του νόμου του Θεού, σαν να ήταν εκείνος ο φταίχτης, ο καταδικασμένος σε θάνατο. Αναμάρτητος εκείνος θέλησε να θυσιαστεί για να χαρίσει σε όλους εμάς τους καταδικασμένους σε θάνατο αμαρτωλούς τη σωτηρία. Γράφει σχετικά ο αείμνηστος καθηγητής Χρήστος Ανδρούτσος: «Η αγάπη και η εσπλαγνία του Θεού ετούνται όπως σωθεί ο άνθρωπος από τις φθοράς και ρωμένης της ενοχής και της καταδίκης αυτού αποκαταστεί πάλιν η προς αυτόν κοινωνία του Θεού. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος αμαρτωλός σών δεν δύναται να σώσει αυτόν, πολλό δε ήτο να σώσει το όλον αυτού γένος. Η σοφία του Θεού δικαιοσύνη και αγάπη εξευρίσκει το μέσον της σωτηρίας, δηλαδή την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός, την ανθρώπινη φύση άνευ αμαρτίας προσλαβόμενος, αντισταθμίζει με την ενοχή και τις ποινές της αμαρτίας του Αδάμ, διόν πάσχει ανθονημών. Ο δε θάνατος αυτού, θάνατος θεανθρώπου, είναι αντίρροπον του αιωνίου θανάτου, ον όφιλε να υποστεί το αμαρτωλόν γένος των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η αγάπη και η εσπλαγνία του Θεού θέλουν να σωθεί ο άνθρωπος και πάλιν από την καταδίκη και αφού συγχωρεθεί να συμφιλειωθεί με το Θεό Πατέρα. Επειδή δε σαν αμαρτωλός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει τον εαυτόν του και πολύ λιγότερο να σώσει και τους άλλους, η σοφία του Θεού συνδυάζοντας τη δικαιοσύνη με την αγάπη βρίσκει το μέσο της σωτηρίας, δηλαδή την ενανθρώπιση και τη θυσία του Υιού του Θεού. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός, αφού έλαβε σάρκα ανθρώπου, αλλά χωρίς αμαρτία, πληρώνει την αμαρτία και τις ποινές της αμαρτίας. Έως απάσχει για μας τους αμαρτωλούς, ενώ σταυρικός θάνατός του, θάνατος θεανθρώπου, ως θυσία, μας απαλλάσσει από τον αιώνιο θάνατο, στον οποίο ήταν καταδικασμένο όλο το ανθρώπινο γένος. Όλα αυτά δεν είναι ανθρώπινες σκέψεις που θέλουν και ζητούν να ερμηνεύσουν το μυστήριο της σωτηρίας, αλλά στηρίζονται σε βεβαιώσεις του ιδίου του Σωτήρος Χριστού, ελάχιστες από τις οποίες θα αναφέρομαι. Ο ίδιος λοιπόν λέγει για τον εαυτό του ότι «ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών». Ματθαίου 20 κεφάλαιο στίχος 28. Λέγει επίσης ότι «καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου επί σταυρού, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Ιωάννου κεφάλαιο 3 στίχος 16. Αλλά και ο λόγος του Κυρίου προς τους Ιουδαίους καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Αναφέρεται στη σταυρική θυσία, όπως μαρτυρεί η συνέχεια του λόγου. Τούτο δε έλεγε σημαίνον, ποιο θανάτο έμελεν αποθνίσκην. Αλλά φανερώνει και το σκοπό και το λυτρωτικό αποτέλεσμα, εφόσον με το θάνατο αυτού λυτρώνει τον άνθρωπο από τη δουλεία του διαβόλου και τον παίρνει κοντά του, ελκύσω προς εμαυτόν. Ιωάννου, το 10ο κεφάλαιο, στίχοι 32 έως 33. Σημαντικότατος και ο λόγος του Κυρίου, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου.
πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, του της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ματθαίου, 26 κεφάλαιο στίχη, 27 και 28, που συνδέει τη Θεία Ευχαριστία με τη θυσία του Κυρίου, της οποίας σκοπός είναι η άφεση των αμαρτιών. Αποτελεί δηλαδή πλήρη εξυλαστήριο θυσία, στην οποία πάντες καλούνται να συμμετέχουν, διότι όλοι είναι ανάγκη να σωθούν. Πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και πολλά αριστουργήματα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας αναφέρονται στο απολυτρωτικό έργο του Σωτήρος Χριστού. Από όλο αυτό το θησαυρό αναφέρομαι ένα από την Παλαιά Διαθήκη και δύο από την Καινή Διαθήκη και ένα από τους πατέρες της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. Χριστού τον βλέπει να υποφέρει επάνω στο σταυρό, γράφει «Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς επιστολή του «Συνίστηση δε την εαυτού αγάπη προς ημάς ο Θεός ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλό ουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από τις οργείς. Οι γάρ εχθριώντες κατηλάγει με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού». Ο Απόστολος Πέτρος μας υπενθυμίζει τη σταυρική θυσία γράφοντας στην επιστολή του «Ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, αλλά τιμή ο αίματι ως αμνού, αμόμου και ασπίλου Χριστού, ότι Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ως τα σαμαρτίας ημών αυτός ανήνεγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, είναι τα σαμαρτίας απογενόμενη τη δικαιοσύνη ζήσομεν, ούτω μόλο πει αυτού ιάθητε». Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1 και στίχοι 18 και 19. Από τα πολλά χωρία των πατέρων υπενθυμίζομαι το ολιλόλογο του Μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος λέγει «Υπερ πάντων την θυσίαν ανέφερεν, αντί πάντων τον εαυτού Υιόν, εις θάνατον παραδιδούς». Από την εκκλησιαστική υμνογραφία λέγουμε τον ύμνο «Έκαστον μέλος της Αγίας σου σαρκός, ατιμίαν διημάς υπέμεινε τα σακάνθας η κεφαλή, οι όψεις τα εμπτίσματα, εσύ αγώνες τα ραπίσματα, το στόμα την ενόξη κεραστήσαν χωλήν τη γεύση, τα ότα τας δισεβής βλασφημίας, ο νότος την φραγγέλωση και η χείρ των κάλαμων, ετου όλου σώματος εκτάσεις εν το σταυρό, τα άρθρα του σύλους και η πλευρά τη λόγχη, ο παθών υπέρ ημών και παθών ελευθερώσας ημάς, ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία και ανυψώσας ημάς παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς. Είναι άξιο πολλής προσοχής ότι η σταυρική θυσία του Κυρίου επαναλαμβάνεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Το τίμιο αίμα το οποίο έδωκεν ο Κύριος υπέρ της του κόσμου ζωής, ως λύτρον αντί πολλών δίδεται στους πιστούς και αποτελεί μετάγγιση της Θείας Δυνάμεως του Παντοδυνάμου Θεού στον αδύναμο άνθρωπο για να αντιμετωπίσει την αμαρτία και να ζήσει πνευματική ζωή σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. «Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής». Ιωάννου, κεφάλαιο 6, στίχος 53. Το σταυρικό θάνατο του Κυρίου ακολούθησε η ταφή του. Στον τάφο ο Κύριος τέλεσε σαββατισμό, το δεύτερο μετά τον πρώτο της δημιουργίας. Αναπαύτηκε δηλαδή από το λυτρωτικό έργο της αναδημιουργίας. Απέμενε η τελειωτική φάση του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου, η συντριβή και κατάργηση της φθοράς και του θανάτου δια της Αναστάσεώς του.

Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το επιστέγασμα του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρα. Είναι το κορυφαίο γεγονός με το οποίο καταργείται ο θάνατος. Ο ανελέητος εχθρός του ανθρώπου και συντρίβεται το κράτος και η δύναμη του σατανά. Στο πρόσωπο του Χριστού ανασταίνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, επειδή γάρδι ανθρώπου θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Χωρίς την Ανάσταση η σταυρική θυσία του Κυρίου θα παρέμενε ανεξήγητη και για τούτο τραγική. Έτσι κατανοείται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι «Η Χριστός ουκ ηγήγερτε και νόν άρα το κήρυγμα ημών ματέα η πίστη σημών» Α Κορινθίους, κεφάλαιο 15 στίχη 14 έως 17. Η Ανάσταση είναι το Πάσχα, το Μέγα και Ιερότατον. Η διάβαση από τη δουλειά του θανάτου στη γη της Επαγγελίας, της Βασιλείας του Χριστού. Την Ανάσταση του Κυρίου ακολουθεί μετά 40 ημέρες η ανάληψή του, κατά την οποία αναβαίνοντες στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα του τίμησε και θέωσε την ανθρώπινη φύση και συνεκάθισε εν της επουρανής. Εφεσίους κεφάλαιο 2 στίχος 6. Εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου περιλαμβάνονται ακόμα όλες οι εκδηλώσεις μέσα στο απολυτρωτικό του έργο και ενέργειες της ζωής του Κυρίου, όπως η Θεία Διδασκαλία του, η Πρωτοφανής και Σωτήριος, για την οποία έλεγαν με θαυμασμό «Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Τα θαύματα τα οποία εξιστορούν τα Ιερά Ευαγγέλια, για τα οποία έλεγαν οι αυτόπτες μάρτυρες «Ουδέποτε ούτως είδομεν». Η Αγία Ζωή του, κατά την οποία αμαρτίαν ουκ επίησε ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, Α Πέτρο κεφάλαιο 2 στίχος 22. Βέβαια όλη αυτή η θαυμαστή ζωή του Κυρίου βρίσκει το νόημα και το σκοπό της στη σταυρική θυσία και την Ανάστασή του. Όλα λοιπόν αυτά αποτελούν το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Όλα αυτά τα ζει ο χριστιανός. Δέχεται τη διδασκαλία του Κυρίου, πιστεύει στο απολυτρωτικό του έργο. Ζητά τη Θεία Χάρη συμμετέχοντας στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ώστε να βαδίζει το δρόμο του Θεού. Συσταυρώνεται με τον Χριστό, σταυρώνοντας και αυτό τα πάθη, τις αδυναμίες του. Αναστένεται μαζί με τον Χριστό εν κενότητη ζωής σε καινούργια χριστιανική ζωή. Ζει με την προοπτική και ελπίδα της άλλης ζωής και ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό του και σωτήρα του. Εφόσον ο πιστός χριστιανός δέχεται και ονομάζει τον Ιησού Χριστό σωτήρα και παράλληλα προσπαθεί και ο ίδιος να αγωνίζεται να ζει όπως θέλει ο σωτήρας του, είναι φυσικό να είναι βέβαιος για τη σωτηρία του. Είναι φυσικό όταν ονομάζουμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα να τον θεωρούμε κατά πρώτο και κύριο λόγο δικό μας σωτήρα και κατόπιν όλων των άλλων που πιστεύουν στον Χριστό και ευαπτίστησαν στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Και όμως πολλές φορές συμβαίνει να μην έχουμε τη βεβαιότητα αυτή. Και τούτο όχι γιατί ο Θεός δεν είναι αξιόπιστος όταν υπόσχεται τη σωτηρία, όχι πιστός ο επαγγελάμενος, γράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Το συμβόλαιο ισχύει, αλλά εμείς δεν είμαστε σταθεροί ώστε να τηρήσουμε τους όρους που θέτει ο Χριστός για τη δική μας σωτηρία. Τόσο το πρωτευαγγέλιο του Θεού, όσο και οι προφητείες των προφητών περί της σωτηρίας των ανθρώπων εκ της αμαρτίας έλαβαν σάρκα και οστά με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού στο πρόσωπο, τη διδαχή και το έργο του Θεανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός αναμάρτητος ο ίδιος, αφενός εξουδετέρωσε τον βασικό αίτιο της αμαρτίας, τον διάβολο, και αφετέρου έθεσε τα θεμέλια και τις βάσεις για την οριστική υπερνίκηση της αμαρτίας από τους ανθρώπους. Ο Υιός του ανθρώπου
ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, με βασικό σκοπό να θέσει τέρμα στο προαιώνιο πρόβλημα της αμαρτίας που είχε υποστασιοποιηθεί από τα έλογα κτιστά δημιουργήματά του και μαζί τους είχε αλλοτριωθεί το στιμόνι και το υφάδι των κτιστών όντων στο σύνολό τους. Ο Χριστός δεν επεδίωξε να παρηγορήσει απλώς τους ανθρώπους για τα παθήματα που είχε προκαλέσει στη φύση και την ύπαρξή τους η υποστασιοποίηση της αμαρτίας. Ούτε να δώσει μερικές ηθικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αμαρτίας από τους ανθρώπους. Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος με τον συγκεκριμένο σκοπό να εξαλείψει εφάπαξ και για πάντα την αμαρτία του κόσμου, καθώς και τας αμαρτίας του κόσμου. Ο Χριστός δεν ασχολήθηκε με τις αμαρτίες των ανθρώπων αυτές καθεαυτές. Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε ως ηθικοδιδάσκαλος, ως ένας από τους πολλούς που ασχολούνται με την πολυπλοκότητα της αμαρτίας. Στο θεματολόγιο της διδαχής του Χριστού δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο περί αμαρτωλογίας. Η αμαρτία ήταν παράσιτο στην κτιστή δημιουργία και ο Χριστός απαξίωσε να αναφερθεί σε κάτι που ο ίδιος δεν δημιούργησε. Όταν οι μαθητές του παραξανεύτηκαν ένα πρωί καθώς διεπίστωσαν ξαφνικά ότι είχαν ξεφυτρώσει ζυζάνια γύρω από το σπίτι στο οποίο είχαν διανυκτερεύσει, ο Χριστός τους εξήγησε. «Εχθρός άνθρωπος του το επίησεν». Ματθαίου, κεφάλαιο 13, στίχος 28, εννοώντας την σπορά της αμαρτίας από τον διάβολο. Ο Χριστός καταγόρησε τους γραμματείς και τους φαρισαίους ότι ενθυμούνται πονηρά εν τες καρδίες αυτών. Ο Χριστός αναφέρεται στην αλλοτριωμένη φύση των ανθρώπων χρησιμοποιώντας τη λέξη καρδία, γεννήματα εχυθνών, κληρονομική μετάδοση της αμαρτίας. «Πώς δίναστε αγαθά λαλήν πονηριώντες, εκφύσεως, εκγάρ του περισσεύματος της καρδίας στο στόμα λαλή. Ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά». Ματθαίου, 12ο κεφάλαιο, στίχος 34. Σε άλλη περίπτωση ο Χριστός είπε «Εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνη, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ταύτα εστί τα κινούντα που μολύνουν τον άνθρωπο». Ματθαίου, 15ο κεφάλαιο, στίχη 19 έως 20. Η χειρότερη μορφή αμαρτίας οφείλεται στην πόρωση της καρδιάς. Ο Χριστός ενώ δεν ασχολήθηκε με αυτήν καθεαυτή την αμαρτία, εν τούτης όλη τη διδαχή του επικέντρωσε στη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να υπερβεί την κατάσταση της αμαρτίας και τη δυνατότητα αυτή ο Χριστός την ονόμασε μετάνοια. Η πρώτη λέξη που βγήκε από το στόμα του Χριστού όταν άρχισε το δημόσιο κηρυγμά του ήταν η λέξη μετάνοια. «Κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ, από τότε ήρξα το ο Ιησούς κηρύσιν και λέγειν μετανοείται». Ματθαίου, 4ο κεφάλαιο, στίχη 13 έως 17. Μέχρι τότε, οι άνθρωποι και συγκεκριμένα οι Ιουδαίοι το πρόβλημα της αμαρτίας το αντιμετώπιζαν περιστασιακά, κυρίως με εξωτερικούς καθαρμούς και θυσίες ζώων. Ο Χριστός το θέμα της αμαρτίας το αντιμετώπισε πιο βαθιά και πιο ριζοσπαστικά. Η αμαρτία δεν ήταν μια εξωτερική υπόθεση που μπορούσε να αντιμετωπιστεί με εξωτερικούς καθαρμούς του σώματος, με απαγόρευση ορισμένων τροφών και τη θυσία αθώων ζώων. Η αμαρτία ήταν υπαρξιακό οντολογικό πρόβλημα που αφορούσε στη φύση και την ύπαρξη του ανθρώπου. Η λύση επομένως του δράματος της αμαρτίας βρισκόταν μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έπρεπε να αλλάξει την ύπαρξή του, να μετανοήσει,
να αρχίσει δηλαδή να σκέπτεται διαφορετικά. Μετά συνοώ. Να αλλάξει προς ανατολισμό πορείας της ζωής. Μεταβολή 180 μοιρών. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος που βαδίζει προς δυσμάς, προς το σκοτάδι του θανάτου εν χώρα και σκιά θανάτου. Προς το σκοτάδι του θανάτου εν χώρα και σκιά θανάτου να στραφεί προς ανατολάς, προς τον ήλιον, την πηγή του φωτός και της χαράς και της ζωής, που είναι ο Θεός. Η αμαρτία δεν ήταν απλώς μια οφειλή την οποία ο άνθρωπος μπορούσε να εξοφλήσει με ένα σωματικό καθαρμό ή με μια μικρότερη, δύο νεοσούς περιστερών ή μεγαλύτερη θυσία εκατόμβη. Η αμαρτία απαιτούσε ριζική αλλαγή και μεταμόρφωση του όλου ανθρώπου της καρδιάς, δηλαδή της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής. Με άλλα λόγια, εφόσον η αμαρτία ήταν αποτέλεσμα αποκοπής του ανθρώπου από το Θεό, η ριζική αντιμετώπιση της δεν ήταν άλλη παρά η επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό, η αποκατάσταση της σχέσης του με το Θεό Πατέρα. Η απουσία, μετάνοια, η αμετανοησία καθιστά την αμαρτία, την οποιαδήποτε αμαρτία ασυγχώρητη. Λουκά, κεφάλαιο 12, στίχος 10. Ο Χριστός όχι μόνο δίδαξε την μετάνοια ως μοναδικό τρόπο υπέρβαση της αμαρτίας, αλλά υπέδειξε και την δυνατότητα πραγμάτωσης αυτής. Μετάνοια είχαν κηρύξει τόσο οι προφήτες όσο και ο έσχατος των προφητών Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ματθαίου κεφάλαιο 3 στίχος 2. Ωστόσο, τόσο οι προχριστού άνθρωποι, όσο ακόμη και οι λεγόμενοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είχαν τη δυνατότητα μετανοίας, και τούτο διότι η ριζική αλλαγή του ανθρώπου υπερβαίνει τις πτωχές και σχεδόν ανύπαρκτες δυνάμεις της αλλοτριωμένης θέλησής του. Η δυνατότητα μετάνοιας δόθηκε μόνο στους ανθρώπους με την ενσάρκωση και την παρουσία στον κόσμο του Υιού του Θεού. Ο νόμος δια Μωσέως εδόθη. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο Ιωάννου, κεφάλαιο 1, στίχος 17. Ο Χριστός ήταν εκείνος που εγγενίασε την δυνατότητα μετανοίας των ανθρώπων με τη διαδικασία άφησης των αμαρτιών. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γραμματέων και των φαρισαίων που διερωτώνταν τι δύναται αφιένε αμαρτίας ή μη εις ο Θεός, ο Χριστός απευθυνόμενος στους αμαρτωλούς ανθρώπους έλεγε «Τέκνον, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου». Ο Χριστός ως προϋπόθεση άφησης των αμαρτιών ζητούσε την πίστη κυρίως των ανθρώπων. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χριστός προέβη στη συγχώρηση των αμαρτιών προσώπων που έδειξαν εμπράκτως τη μετάνοιά τους. Για παράδειγμα, η περίπτωση της Αγίας Μαρίας, της Μαγδαληνής, του Ζακχαίου, της Πόρνης, που άλυψε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυα τα πολλά της μετανοίας της. Ο Χριστός μας δεν απαξίωσε τους αμαρτωλούς, συναναστρεφόταν με τους αμαρτωλούς. Χαρακτηριστική έκφραση του χαρακτήρα της αποστολής του Χριστού ήταν η ελευθεροκοινωνία με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ουκ ήλθε καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ο Χριστός δεν εξεπλείται το από την πραγματικότητα της αμαρτίας. Δεν ήταν απλώς ένας ηθικοδιδάσκαλος που ενοχλείται από την παρουσία και τις εκδηλώσεις της αμαρτίας στους ανθρώπους και τον κόσμο. Ο Χριστός αντιμετώπιζε τους αμαρτωλούς με την φυσικότητα, με την οποία ο ιατρός επικοινωνεί με τους ασθενείς. Ο ίδιος άλλωστε παρομοίωσε την αποστολή του με την ιδιότητα του ιατρού της αλλοτριωμένης ύπαρξης των ανθρώπων. Όταν οι ηθικοδιδάσκαλοι Φαρισαίοι τον κατέκριναν διότι εστίει και πίνει μετά των αμαρτωλών, ο Κύριος τους έδωσε την εξής απάντηση. «Ου χρίαν έχουσι ισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες». Οι αμαρτίες και οι παρανομίες του τελώνου Ζακχαίου δεν εμπόδισαν τον Χριστό να τον επισκεφθεί στον οίκον του. Βασική δήλωση του Χριστού ήταν το ότι η αποστολή του στον κόσμο
δεν είχε σκοπό την κρίση και κατάκριση των ανθρώπων για τις προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά για τη σωτηρία τους από το πάθημα της αμαρτίας. Ο καπέστηλεν ο Θεός τον Υιόν αυτούν εις τον κόσμον ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και ουκ ήλθον να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Εγώ ουκ κρίνω ουδένα. Ο Χριστός δεν θεωρεί την αμαρτία ως μη αναστρέψιμο νόσημα. Ποτέ ο Χριστός δεν θεώρησε την αμαρτία ως τελεσίδικη κατάσταση των ανθρώπων. Ο Χριστός έβλεπε την αμαρτία με αισιόδοξο τρόπο. Στη γυναίκα που συνελήφθη επαυτοφόρο μοιχευωμένη, δεν την αμνίστευσε μεν για την αμαρτία της, αλλά τη συνέστησε να την υπερβεί. Μικέτη, αμάρτανε, είπε ο Κυριός μας. Η αμαρτία των αρχαίγων ανθρώπων είχε αλωτριώσει την ανθρώπινη φύση, με βασική συνέπεια την απώλεια και των δύο βασικών χαρισμάτων του κατοικώνα, της αυθαρσίας και της αθανασίας. Ως γνωστό, το πρώτο έργο το οποίο επετέλεσε ο Χριστός ήταν η θεραπεία της ανθρώπινης φύσης δια της άρσεως, της φθοράς και του θανάτου από την προσωπική ανθρώπινη φύση του που προσέλαβε από την παρθένων μητέρα του. Ο Χριστός με την άνευ ανδρός και εκ πνεύματος Αγίου σύλληψη της ανθρώπινης φύσης διέκοψε το θολό ποτάμι των συνεπειών της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου, οι οποίες δια της κληρονομίας και της κληρονομικής οδού εσφράγιζαν τη φύση όλων των μεταπτωτικών ανθρώπων. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν άφθαρτη και αθάνατη. Ο Χριστός προσέλαβε εκούσια την φθορά και των θάνατων για να εξουδετερώσει τα ίδια αυτά αγκάθια που δηλητηρίαζαν την μεταπτωτική φύση των ανθρώπων. Ο Χριστός εξάλλου δεν ανεχόταν την φθορά του σώματος των ανθρώπων. Μία από τις πρώτες και συνεχείς ενέργειες του Χριστού ήταν η θεραπεία των διαφόρων ασθενειών των ανθρώπων. Οι ιεροί Ευαγγελιστές αναφέρονται λεπτομερώς στα θαύματα θεραπείας ασθενών και αναπήρων. Ο δε Απόστολος Πέτρος βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι ο Χριστός διήρχετο και ιάτο πάντας. Πράξεις, κεφάλαιο 10, στίχος 38. Ο θάνατος ήταν το μέγιστο πρόβλημα για τους μεταπτωτικούς ανθρώπους. Το πρόβλημα ειδικότερα συνίστατο όχι τόσο στον προσωπικό θάνατο ενός εκάστου ανθρώπου ή όλων των ανθρώπων, όσο στην διαιώνιση του θανάτου, στο γεγονός δηλαδή ότι ο θάνατος εξακολουθούσε να βασιλεύει διαχρονικά στον ιστορικό χώρο χρόνου. Η λύση επομένως του προβλήματος του θανάτου ήταν να βρεθεί τρόπος οριστικής κατάργησης της διαδικασίας του θανάτου ως διαχρονικής πραγματικότητας. Αυτό το μέγα επίτευγμα κατόρθωσε ο Χριστός μας. Με τον προσωπικό εκούσιο θάνατο κατήργησε οριστικά τον θάνατον, θανάτο θάνατον πατήσας. Αυτό το ύψιστο κατόρθωμα του Χριστού πανηγυρίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Κατεπόθη ο θάνατος της νίκος, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, το δε Θεό χάρη στο διδόντι ημίν τον οίκος δια του Κυρίου ημών». Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 15, στίχη 55-57. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ορισμένοι φιλόσοφοι, οι διδαχοί των οποίων απέβλεπε στο να πείσουν τους ανθρώπους να δέχονται τον θάνατον ως μοιραίο και αναπόφευκτο φαινόμενο της ζωής. Γι' αυτό και οι φιλόσοφοι αυτοί ονομάζονταν πισιθάνατοι. Ο Χριστός όμως δεν συμβαζόταν με το φαινόμενο του θανάτου των ανθρώπων. Όταν τον ειδοποιούσαν για περιπτώσεις θανάτου, όταν ο ίδιος συναντούσε στον δρόμο κηδείες νεκρών, επενέβαινε αμέσως και με τη θεϊκή του ενέργεια επανέφερε τους νεκρούς στη ζωή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ότι ευθύς αμέσως μετά την Ανάσταση νεκρών έδινε εντολή να τους δώσουν πάρα αυτά τροφή ή παρεκάθετο σε γεύμα ευγνωμοσύνης
των ευεργετηθέντων. Ιωάννου κεφάλαιο 12 στίχοι 1 έως 2.

0: Είναι στην ουσία αντιθεϊκή δύναμη που δρά στον μεταπτωτικό ιστορικό χώρο χρόνου. Ο Χριστός με την εξουδετέρωση του διαβόλου εγγενίασε την άρση της αμαρτίας του κόσμου, η οποία θα ολοκληρωθεί στη συντέλεια των αιώνων. Ο Χριστός εργάζεται διαχρονικά για την άρση της αμαρτίας του κόσμου. Γι' αυτό η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Χριστός είναι ο αίρον, χρόνος ενεστός, την αμαρτία του κόσμου. Ο Χριστός μερίμνησε και για την άρση των προσωπικών αμαρτιών όλων των ανθρώπων δια της αποστολής του Αγίου Πνεύματος και της συστάσεως της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λειτουργεί ως ίδρυτος θεσμός άρσης των αμαρτιών του ανθρώπου και την λειτουργία της αυτή θα την ασκεί διαχρονικά έως τη συντελείας των αιώνων. Γι' αυτό και ο ύμνος προσθέτει ότι ο Χριστός είναι ταυτόχρονα και ο αίρον αμαρτίας του κόσμου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στο πρώτο σκοπό της ενανθρώπισης του Χριστού, την οριστική δηλαδή εξουδετέρωση του πρωτετίου της αμαρτίας διαβόλου. Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, η να λύσει τα έργα του διαβόλου. Επιστολή Ιωάννου 1, κεφάλαιο 3, στίχος 8. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο σκοπός του Χριστού ήταν να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη, των διάβολων. Εβραίους, κεφάλαιο 2, στίχος 14. Ο διάβολος, μετά τον σφετερισμό της εξουσίας του Αδάμ επί της κτήσεως, είχε εγκαταστήσει τόσο εν μέσω των ανθρώπων όσο και στα μη έλογα κτίσματα λεγεώνες δαιμόνων. Ο Χριστός αντιμετώπισε με δυναμικότητα το επί της γης βασίλειο των δαιμόνων, προκαλώντας τον πανικό τους. Με επανειλημμένες, μάλιστα, θαυματουργικές ενέργειες εξεδίωκε τα δαιμόνια από δαιμονιζομένους ανθρώπους. Υπήρξε νικηφόρα η αντιμετώπιση του διαβόλου από τον Κύριόν μας και ήρθε ή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα το θανάτο του τέστη του διάβολου. Ο διάβολος φυσικά δεν γνώριζε ακριβώς την θεανθρώπινη φύση του Χριστού. Τούτο βλέπουμε στο απολυτίκιο του απαιώνους απόκριφων και αγγέλης άγνωστο μυστήριον. Υποψιάστηκε όμως από τους πανηγυρισμούς των Αγίων Αγγέλων κατά τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού και αμέσως μετά τη γέννησή του άρχισε να διώκει τον Ιησού. Το ύπολο σχέδιο του Ηρώδη για την εξόντωση του Θείου Βρέφους, την εξορία στην Αίγυπτο, καθώς και την σφοδρή καταμέτωπο επίθεση κατά του Ιησού στο Σαραντάριο Όρος. Ο διάβολος επίσης δεν έπαυσε να πειράζει τον Ιησού καθ' όλη τη διάρκεια του δημοσίου έργου του. Εκείνος όμως δεν του επέτρεπε να τον προσβάλλει θανάσιμα πριν έλθει η ώρα. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, όταν δηλαδή ο Χριστός είχε ολοκληρώσει το επιγής κοσμοσωτήριο έργο του, εξουδετέρωσε τον ίδιο τον διάβολο εφαρμόζοντας ένα πρωτότυπο εκπληκτικό στρατήγημα. Ο Χριστός μπορούσε με ένα απλό φύσημα, με ένα μέρος της θεϊκής του ενέργειας, να εξολοθρεύσει όχι μόνο τον ίδιο τον διάβολο, αλλά και ολόκληρο το επιγείς βασίλειό του, δακτύλο Θεού. Ωστόσο ο Θεός δεν εξολοθρεύει κανένα από τα δημιουργήματά του, ακόμη και αυτό τον πρωτέτειο της αμαρτίας διάβολο. Αντίθετα, επέτρεψε στο διάβολο να προσβάλλει τον ίδιο θανάσιμα. Ο διάβολος δέχτηκε την ευκαιρία και με κακουργηματικό τρόπο προκάλεσε στο Χριστό μας αφενός αφάνταστα σωματικά χτυπήματα και αφετέρου τον θανάτωσε με μαρτυρικό σταυρικό θάνατο. Όταν όμως ο Χριστός απέθανε επί σταυρού, ο διάβολος βρέθηκε προ συντριπτικής εκπλήξεως. Ο θάνατος είχε αφαιρέσει απλώς το κάλυμα της ανθρώπινης σαρκός του Χριστού με αποτέλεσμα να φανεί και αστράψει μπροστά του η ακτινοβόλα θεϊκή φύση του. Ο διάβολος με τη θανάτωση του Χριστού δεν είχε παρά ανασηκώσει άθελά του τον άραφο χιτώνα που εκάλυπτε τη θεϊκή του φύση και ακτινοβολία της θεότητος τον κατακεράβνουσε. Ο Χριστός σε κάποια στιγμή αναφέρθηκε συμβολικά στο στρατήγημα αυτό λέγοντας πως δύνατε της εισελθύνης στην οικία του ισχυρού και τα σκεύη αυτού διαρπάσει, εάν μη πρώτο δύσει των ισχυρών και τότε την οικία αυτού διαρπάσει. Πράγματι, με το θάνατο του Χριστού η θεωμένη ψυχή οδηγήθηκε στον Άδη, όπου εκρατούντο φυλακισμένες όλες οι ψυχές των ανθρώπων που είχαν πεθάνει μέχρι την ημέρα εκείνη. Η παρουσία όμως του Χριστού στον Άδη είχε καταλυτικές συνέπειες για την έδρα αυτή του καταχθονίου βασιλείου των δαιμόνων, διότι αφενός η λογική ψυχή του Χριστού εκήρυξε της εμφυλακή πνεύμαση και αφετέρου η θεωμένη ψυχή του Χριστού λειτουργήσε ως ορολογιακή βόμβα. Πράγματι, η θεϊκή ενέργεια της ψυχής του Χριστού ανατείναξε τις πύλες και τις εγκαταστάσεις του δαιμονικού βασιλείου και με τον τρόπο αυτό το διέλυσε και το κατέλυσε. Η ορθόδοξη εικόνα της εισάδου κάθοδου του Χριστού αναπαριστά με θαυμαστό τρόπο την διάλυση και την κατάργηση του δαιμονικού βασιλείου του Άδου. Επειδή ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκό.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ

παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Κοντά μας επίσης είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τα θέματα του ήχου, αλλά και επιλέγοντας τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Εκεί θα απαντά με προθυμία η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας τοποθετήσεις, τις σχετικές με την εκπομπή μας. Η εκπομπή μας ως θέμα της έχει τα πάθη και τις αρετές. Έχουμε δει μέχρι τώρα πώς ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τα χέρια του Θεού, πώς έπεσε και πλανήθηκε εξαιτίας του διαβόλου και εχμαλωτίστηκε μέσα στα πάθη. Περιγράψαμε τα πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν και μας κάνουν να υποφέρουμε και μας κάνουν δυστυχισμένους. Και στη συνέχεια, αφού είδαμε τις γενικές προϋποθέσεις της θεραπείας των παθών, είδαμε τις βασικές αρετές και τώρα βλέπουμε πώς θεραπεύονται τα πάθη, τα 8 βασικά πάθη που είναι αυτά από τα οποία πηγάζουν όλα τα άλλα. Και σήμερα θα περάσουμε να δούμε πώς θεραπεύεται το πάθος της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας. Σε αντίθεση με τα σαρκικά πάθη, της γαστριμαργίας και των σαρκικών απολαύσεων, τα οποία και εξαιτίας του σώματος, της ικανότητας του σώματος, κάποια στιγμή φέρνουν κάποιον κορισμό, τα πάθη της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας δεν γνωρίζουν κορισμό. Δεν σταματά ο άνθρωπος να θέλει να αποκτά περισσότερα και όλο και περισσότερα. Δεν φέρνει ανάπαυση η ικανοποίηση της επιθυμίας αυτών των παθών, αλλά γεννά περισσότερη επιθυμία. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούν ότι η καλύτερη θεραπεία για τα πάθη τα συγκεκριμένα είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον οποίον θα επικαλεστούμε αρκετές φορές στην σημερινή μας εκπομπή, παρομοιάζει τη φυλαργυρία με πυρετό που στην αρχή φαίνεται ελαφρύς, αλλά με τον χρόνο γίνεται βαρύτερος και όλο και δυσκολότερα θεραπεύσιμος. Η φυλαργυρία είναι από τα πάθη που προλαμβάνονται ευκολότερα από όσο θεραπεύονται. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη εγρήγορση. Εφόσον τόνισαν την σημασία της πρόληψης στη θεραπεία των συγκεκριμένων παθών, πριν ξεκινήσουν οι πατέρες να μας λένε για το πώς θεραπεύονται τα πάθη, μας παρηγορούν και μας απευθύνουν ένα μήνυμα ελπίδας και μας λένε ότι κανένα πάθος δεν είναι ανίκητο και κανένας άνθρωπος δεν είναι αθεράπευτος. Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του ένα πάθος που έχει ριζώσει επί χρόνια, έρχεται στιγμή που πιστεύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι είμαι εγώ, λέει, δεν μπορώ να αλλάξω, έτσι εκφράζομαι, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Οι πατέρες διαφωνούν ριζικά με αυτή την τοποθέτηση, μας υπενθυμίζουν διάφορους Αγίους και διάφορα πρόσωπα της Αγίας Γραφής, τα οποία αλλάξανε και λένε ότι δεν υπάρχει πάθος που η αγάπη του Θεού και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην το θεραπεύει. Η θεραπεία αυτών των παθών προχωρά όταν ο άνθρωπος εφαρμόσει συγκεκριμένα πνευματικά μέσα και ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θεραπευτική πορεία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί ιατρική γλώσσα και δηλώνει ότι πρέπει να υποδείξει με ακρίβεια ο πνευματικός ιατρός τα αναγκαία θεραπευτικά μέσα. Δεν αρκεί δηλαδή να έχει κανείς την πρόθεση να θεραπευτεί, αλλά πρέπει να ακολουθήσει και συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Χρειάζεται και η συνεργασία της ανθρώπινης προαίρεσης μαζί με τη χάρη του Θεού και μέσα δηλαδή από την πιστή εφαρμογή μιας πνευματικής αγωγής ο άνθρωπος όντως μπορεί να θεραπεύσει το πάθος της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Και ξεκινάνε οι πατέρες λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να θεραπευθεί από ένα πάθος αν προηγουμένως δεν το γνωρίσει καλά. Γι' αυτό και περιγράφουν πρώτα τη φύση, τις αιτίες, τις μορφές και τις συνέπειες της φλεργυρίας πριν μιλήσουν για τα θεραπευτικά μέσα. Γι' αυτό και στην δομή της εκπομπής μας πρώτα μιλήσαμε και περιγράψαμε τα πάθη και στη συνέχεια τώρα ήρθε η ώρα για να εξηγήσουμε πώς θεραπεύονται τα πάθη. Όπως ένας γιατρός χρειάζεται να γνωρίσει την ασθένεια πριν χορηγήσει φάρμακα, έτσι και ο πνευματικός αγώνας αρχίζει με την επίγνωση του νοσήματος. Η γνώση λοιπόν των παθών γεννά αποστροφή προς το πάθος, αφυπνίζει τον πόθο της θεραπείας και εξοπλίζει τον αγωνιστή για τον πνευματικό πόλεμο. Αντί λοιπόν να δικαιολογούμε τις αδυναμίες μας ή να τις θεωρούμε φυσικές ή και μερικές φορές ακόμη και ακίνδυνες, χρειάζεται να αναγνωρίζουμε πώς λειτουργούν μέσα μας τα πάθη, ποιες σκέψεις τα γεννούν, ποιες καταστάσεις τα ενισχύουν και ποιες συνέπειες αφήνουν στην ψυχή μας αυτά τα πάθη. Όσο βαθύτερα και ακριβέστερα γνωρίζει ο άνθρωπος την ασθένειά του, τόσο πιο συνειδητά αναζητά τη θεραπεία και τόσο πιο αποτελεσματικά συνεργάζεται με τη χάρη του Θεού. Το πρώτο λοιπόν βήμα, αφού διώξουμε την απελπισία και πιστέψουμε ότι όντως μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτά τα πάθη, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, το πρώτο βήμα, είναι να τα αναγνωρίσουμε, να τα εντοπίσουμε μέσα μας. Αφού ο άνθρωπος αναγνωρίσει τη φύση και τη ζημιά της φυλαργυρίας, το επόμενο βήμα της θεραπείας είναι να κατανοήσει πόσο μάταια είναι αυτά τα οποία επιδιώκει να αποκτήσει. Οι πατέρες δεν αρκούνται να πούν ότι ο πλούτος είναι επικίνδυνος. Αποκαλύπτουν ότι είναι και ασταθής, είναι πρόσκαιρος και είναι ανίκανος να δώσει αληθινή ασφάλεια. Η βαθύτερη θεραπευτική δύναμη της σκέψης αυτής βρίσκεται στη μνήμη της προσωρινότητας. Δηλαδή, οι πατέρες προτείνουν αρχικά να μελετήσουμε στην αρχή της θεραπευτικής μας πορείας, να μελετήσουμε προσεκτικά αυτό που ονομάζεται στην πατερική γραμματεία μνήμη θανάτου, την ροικότητα των πάντων, την αίσθηση της προσωρινότητας. Αυτό μας βοηθάει να βάλουμε μια σωστή ιεράρχηση στα πράγματα. Και βέβαια είναι και ένα φάρμακο εναντίον του άγχους και της στεναχώριας και της αγωνίας. Να θυμόμαστε ότι είμαστε πρόσκαιροι, ότι είμαστε και είναι όλα τα πράγματα μειωμένης αξίας, γιατί δεν είναι αιώνια, γιατί είναι για πολύ λίγο και εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Αφού ο άνθρωπος αναγνωρίσει την ασθένεια και συνειδητοποιήσει την ματαιότητα του πλούτου, το επόμενο που καλείται να μάθει, το επόμενο βήμα, είναι να μάθει να αρκείται σε όσα έχει. Η φυλαργυρία, το πάθος αυτό το φοβερό, τρέφεται από την διαρκή αίσθηση ότι δεν μου φτάνουν όσα έχω, ενώ η πλεονεξία τρέφεται από τη συνεχή επιθυμία να αποκτήσω όλο και περισσότερα. Η αυτάρκεια λοιπόν θεραπεύει ακριβώς αυτή την νοοτροπία. Η αυτάρκεια δεν σημαίνει αδιαφορία για τη ζωή ή εγκατάλειψη της εργασίας, αλλά μια ειρηνική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για όσα ήδη μας έχει δώσει. Αυτή η θεραπευτική πράξη της αυτάρκειας εφαρμόζεται καθημερινά. Η ευχαριστία δηλαδή για όσα ήδη έχουμε, η αποφυγή των περιττών απαιτήσεων, της σπατάλης δηλαδή, και η συνειδητή απλότητα στη ζωή μας καλλιεργούν την αρετή της αυτάρκειας. Και έτσι μαθαίνουμε να χαιρόμαστε για τα δώρα του Θεού, αντί να βασανιζόμαστε για όσα δεν έχουμε. Μετά οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, μας πάει ακόμη πιο αναλυτικός γίνεται, πιο βαθιά μας πάει στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και λέει ότι πίσω από αυτά τα πάθη συχνά κρύβεται ένας φόβος βαθύς για το μέλλον. Τι θα γίνει αύριο? Θα έχω όσα χρειάζομαι? Θα είμαι ασφαλής? Η φιλαργυρία προσπαθεί να απαντήσει σε αυτόν τον φόβο μέσω της συσσόρευσης αγαθών. Όμως οι πατέρες προτείνουν μια διαφορετική θεραπεία για αυτή την κατάσταση. Την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, όπως είπαμε, πολύ σύντομα και περιεκτικά, μας δίνει μία φράση. Πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε την, κυρίως όμως στην καρδιά σας. Πίστης ακλινής περικόψει φροντίδας. Όσο αυξάνει η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην πρόνοια του Θεού, τόσο περιορίζονται οι αγχώδεις μέρημνες που γεννούν τη φιλαργυρία. Η πίστη στο Θεό δεν καταργεί τη φροντίδα και την υπευθυνότητα. Θεραπεύει όμως την αγωνία, την αδημονία, την ανασφάλεια, την εσωτερική αυτή κατάσταση που θέλει να ελέγξει τα πάντα. Ακούμε συχνά, άμα δεν έχεις χρήματα, δεν θεραπεύεσαι, ας πούμε. Δεν έχεις χρήματα, δεν θα έχεις να πας σε ένα καλό νοσοκομείο, να πληρώσεις έναν καλό γιατρό. Με τα χρήματα, όντως, μπορείς να πας σε νοσοκομεία και να αγοράσεις φάρμακα, αλλά δεν μπορείς να έχεις υγεία. Την υγεία σου την δίνει ο Θεός. Ο Θεός κουμαντάρει τη ζωή μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τα πράγματα όταν τον αφήνουμε. Όταν η καρδιά στηρίζεται κυρίως στον τραπεζικό λογαριασμό, στα αποκτήματα ή στις προσωπικές μας δυνατότητες, τότε γεμίζουμε όλο αγωνίες και ανασφάλειες και άγχη. Όταν όμως στηριζόμαστε στην πρόνοια του Θεού, τότε ακόμη και μέσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες διατηρούμε την ειρήνη της καρδιάς μας. Η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως έχουμε αναφέρει, πηγάζει από την προσωπική σχέση με τον Θεό, που σημαίνει ότι καλλιεργείται με την προσευχή, που είναι η συνομιλία με τον Θεό, με τη μνήμη των ευεργεσιών του Θεού στη ζωή μας, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και με την εμπειρική ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή να ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, να ζούμε εμπειρικά στο ρυθμό ζωής της Εκκλησίας. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να εργάζεται υπεύθυνα χωρίς να βασανίζεται από τις διάφορες μέρημνες. Στη ρίζα λοιπόν της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας βρίσκεται ο φόβος για το μέλλον και η επιθυμία του ανθρώπου να εξασφαλίσει μόνος του τη ζωή του μέσω των υλικών αγαθών. Ο άνθρωπος εναποθέτει την ελπίδα του στα χρήματα, στις αποταμιεύσεις του και στα διάφορα αποκτήματά του και νομίζει ότι από αυτά, ότι όλα αυτά μάλλον θα του προσφέρουν κάποια ασφάλεια. Ο Χριστός όμως μας διδάσκει ότι αλλού βρίσκεται η ασφάλεια και η ασφάλεια βρίσκεται στο πρόσωπό του. Μας λέει μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε. Δεν λέει να μην φροντίζετε, να μην αγωνείτε λέει. Μίον μεριμνήσετε τις δε εξ ημών, συμπληρώνει ο Χριστός μας, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι αυτό. Ποιος λέει από εσάς μεριμνών δίνεται προσθήνα επί την ηλικία αυτού πήχην έναν, Όση μέρημνα και αν έχεις και, ό,τι, και, αν, και όσο και αν αγωνιάς και όσο και αν φροντίζεις και τρέχεις, μπορείς να προσθέσεις κάτι στον εαυτό σου, να ψηλώσεις περισσότερο. Μην λοιπόν αγωνιάτε λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε. Όλα αυτά τα έθνη επιζητεί, πάντα τα αυτά τα έθνη επιζητεί. Το να προσεύχεσαι λοιπόν για όλα αυτά, για τις υλικές σου ανάγκες και η σχέση σου με το Θεό να κυριαρχείται και να χαρακτηρίζεται από την αγωνία και την εξήτηση για την ικανοποίηση υλικών αναγκών και να μην κρυβόμαστε, όχι αναγκών, αναζήτηση απολαύσεων είναι. Όλα αυτά, λέει ο Χριστός, είναι προσευχή ειδωλολατρική. Όλα αυτά τα αναζητούν τα έθνη. Γνωρίζει, λέει ο πατήρ σας, τι χρειάζεστε πριν το ζητήσετε. Εσείς να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή το έλεος του, και τίποτε δεν θα στερηθείτε.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, από αυτό το πρώτο μουσικό διάλειμμα, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Για όσους τώρα συντονίστηκαν στο ραδιόφωνο μας και για όσους τώρα ανοίξανε τους δέκτες των ραδιοφώνων τους, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών». Μαζί μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, τον οποίον ευχαριστούμε για την στήριξη στην εκπομπή μας, την ηχοληπτική γνώση την οποία παρέχει έμπρακτα, ώστε να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε, και επιλέγει βεβαίως και τις μουσικές μας ανάσες. Η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου απαντά πρόθυμα στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Ασχολούμαστε στη σημερινή μας εκπομπή με τον τρόπο θεραπείας του πάθους της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας, και διαπιστώσαμε ότι η ρίζα αυτού του πάθους είναι μια ανασφάλεια την οποία έχει ο άνθρωπος και ένας φόβος για το μέλλον του, και ότι προσπαθώντας να βρει στηρίγματα και βεβαιότητες, συσσωρεύει υλικά αγαθά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την φυλαργυρία ως ειδωλολατρία, γιατί αντί ο άνθρωπος να εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού, να εμπιστεύεται τον εαυτό του στην πρόνοια του Θεού, εμπιστεύεται την ασφάλεια και το μέλλον του στα υλικά αγαθά. Και είπαμε ότι για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτό το πάθος, πρέπει πρώτα να το εντοπίσει ότι το έχει αυτό το πάθος. Μετά να φιλοσοφήσει σχετικά με την ροϊκότητα των πάντων, με το πόσο εύκολα χάνεται ο πλούτος. Στη συνέχεια να μάθει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του να ζει με μια αυτάρκεια, να ικανοποιείται με όσα έχει, να ξεχωρίσει δηλαδή την επιθυμία από την ανάγκη, και να αρχίσει να αποκτά γεύση του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι η οριστική θεραπεία αυτού του πάθους δεν έρχεται μόνο επειδή ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο πλούτος είναι μάταιος, αλλά επειδή ανακαλύπτει κάτι ασύγκριτα ανώτερο από αυτό. Όταν γευθεί έστω και λίγο την παρουσία του Θεού, την χαρά της χάριτος, τη χαρά των πνευματικών αγαθών, τότε η προσκόλληση στα υλικά πράγματα φυσιολογικά φεύγει, μειώνεται, αδρανεί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, της Κλίμακος δηλαδή, ο γευσάμενος τον άνω ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Αυτός που έχει γεύση των ουρανίων αγαθών περιφρονεί τα επίγεια αγαθά. Όσο περισσότερο γνωρίζει εμπειρικά τον Θεό, τόσο λιγότερη εξουσία ασκούν πάνω του οι πειρασμοί, οι κοσμικοί, τα αγαθά αυτά τα υλικά. Μόνο έτσι λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τη φυλαργυρία. Όσο θεωρείται υλικά αγαθά ως το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής, η καρδιά του δεν επιστρέφει, θα επιστρέφει πάντοτε σε αυτά. Οπότε οι πατέρες μας καλούν να μην περιορίζουμε τον πνευματικό αγώνα σε μια απομάκρυνση από τα πάθη, σε να μην του χρεώνουμε ένα αρνητικό πρόσημο, να μην ζούμε την πνευματική ζωή ως κάτι το αρνητικό, αλλά έχει πολύ θετικότητα η πνευματική ζωή. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι κάτι που δεν κάνουμε, είναι κάτι που κάνουμε. Χρειάζεται να καλλιεργούμε τη σχέση με το Θεό, η προσευχή, η συμμετοχή στη λατρεία, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η τήρηση των εντολών, η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον μας. Μας δίνουν την εμπειρία των πνευματικών αγαθών, και όταν η καρδιά, όσο περισσότερο η καρδιά γεύεται τη ζωή την ουράνια, τόσο φυσικότερα, με απλότητα, χωρίς πίεση και χωρίς έτσι άρνηση, απομακρύνεται από την υπερβολική προσκόλληση στα υλικά πράγματα
και καταλαβαίνει κανείς ότι ο αληθινός πλούτος βρίσκεται στην κοινωνία με τον Θεό. Είναι λοιπόν ζήτημα προσανατολισμού της καρδιάς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπά, μας λέει και ο ίδιος ο Χριστός, ταυτόχρονα με την ίδια δύναμη και τον Θεό και τον Μαμονά, τον πλούτο. Η θεραπεία της φιλαργυρίας δεν αποβλέπει λοιπόν απλώς στην μείωση της αγάπης προς τα χρήματα και τα διάφορα αποκτήματα, αλλά στην αποκατάσταση της φυσικής κίνησης της ψυχής προς τον Θεό. Ολοκληρώνεται η θεραπεία της φιλαργυρίας, καθώς η αγάπη προς τον Θεό γίνεται ισχυρότερη από την αγάπη προς τον πλούτο. Η νίκη κατά της φιλεργυρίας επιτυγχάνεται όταν εισέλθει στην ψυχή ένας νέος και ανώτερος έρωτας, ο έρος των ουρανών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τούτο δυνατόν εστί, το να αρνηθεί ο άνθρωπος τα πλούτη, αν έτερον εισαγάγεις έρωτα, το των ουρανών, ο οποίος αντικαθιστά την προσκόλληση στο γήινο πλούτο. Όσο αυξάνει η αγάπη προς τον Θεό, τόσο εξασθενεί η γοητεία του πλούτου. Και μετά, στη συνέχεια, θα

βαθμό τέλειο και σε βαθμό απόλυτο. Για μας τους εγγάμους είναι διαφορετική η έκφρασή της, αλλά η ίδια τοποθέτηση της καρδιάς δεν σημαίνει υποχρεωτικά απόλυτη φτώχεια για όλους, αλλά είναι η καλλιέργεια ενός πνεύματος απλότητας και ελευθερίας απέναντι στα υλικά αγαθά. Η ακτιμοσύνη εκφράζει μια πνευματική κατάσταση ελευθερίας, κατά την οποία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μεν τα αγαθά τα οποία ο Θεός μας δίνει με ευχαριστία προς το Θεό, χωρίς να δεσμεύεται από αυτά. Τα θεωρεί δώρα του Θεού, αλλά είναι έτοιμος να τα μοιραστεί ή ακόμη και να τα αποχωριστεί αν χρειάζεται. Η ακτιμοσύνη λοιπόν είναι μια εσωτερική ελευθερία από τη συνεχή φροντίδα, την αγωνία και την απασχόληση γύρω από τα υλικά αγαθά. Βοηθάει λοιπόν στην προσευχή η ακτιμοσύνη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει την ακτιμοσύνη ως εξής: «Ακτιμοσύνη εστί φροντίδων απόθεσης αμεριμνία βίου». Η αληθινή ακτιμοσύνη οδηγεί τον άνθρωπο σε μια απλότητα, σε μια ειρήνη, στην απαλλαγή από τα άγχη. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος: «Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος». Όσο περισσότερα αγαθά έχει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερες μέρημνες έχει, όλο και με πράγματα ασχολείται και μετά δεν περισσεύει χρόνος για προσευχή, δεν περισσεύει χρόνος για την πνευματική του ζωή, για να δει τον εαυτό του. Η απλότητα του βίου, η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, η συνειδητή αποφυγή περί των φροντίδων βοηθούν τον άνθρωπο να καλλιεργήσει αυτήν την αμεριμνία, η οποία είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Βέβαια, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης Κασσιανός, ότι η φιλεργυρία μπορεί να παραμένει ζωντανή ακόμη και σε κάποιον που δεν διαθέτει χρήματα, εφόσον η καρδιά του εξακολουθεί να ποθεί τον πλούτο και να ονειρεύεται ο άνθρωπος ότι με τα χρήματα θα έχει τη ζωή που θέλει να ζήσει, θα ικανοποιεί τις επιθυμίες του, θα ζει τέλος πάντων παραδεισένια. Λες και ο Χριστός υποσχέθηκε στους χριστιανούς όχι σταυρό, αλλά βίον ανθόσπαρτον. Η ακτιμοσύνη λοιπόν δεν είναι πρωτίστως εξωτερική κατάσταση, αλλά εσωτερική απελευθέρωση από κάθε λογισμό, από κάθε φαντασία και από κάθε επιθυμία που συνδέεται με την κατοχή και την απόκτηση υλικών αγαθών. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε μόνο το τι έχουμε και αν αυτό που έχουμε είναι περιττό και απλώς μας επιβάλλει στεναχώριες, αλλά και τι επιθυμούμε, τι φανταζόμαστε, τι ποθούμε να αποκτήσουμε. Αυτή είναι η ουσία της ακτιμοσύνης. Οι μοναχοί βέβαια τη ζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο Άγιος Παΐσιος, να σας διηγηθώ μια ιστορία που μου είπε ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Ο Άγιος Παΐσιος όταν ήθελε να κάνει ένα τσάι, είχε ένα κονσερβοκούτι από γάλα νονού νομίζω και το έβαζε εκεί σε ένα... για μπρίκι το είχε αυτό και το έβαζε να ζεστάνει νερό και έριχνε μέσα δύο κοτσάνια, δύο ξύλα. Στην Κύπρο το λένε τσάκαρα. Και το έριχνε εκεί μέσα και έλεγε ότι πίνει τσάι. Το είδε λοιπόν αυτό ένας προσκυνητής και του πήγε ένα σουρωτήρι, ένα από αυτά τα οποία βάζεις τα βότανα πάνω για να μπορείς να τα σουρώνεις, να μπορείς να κάνεις ένα τσάι της προκοπής τέλος πάντων. Ο Άγιος βέβαια τον ευχαρίστησε αρχικά, του λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά λέει δεν μου χρειάζεται. Του λέει ο Άγιος, αφού δεν έχεις. Ναι, λέει, δεν έχω, αλλά ξέρεις τώρα αυτό που μου έδωσες. Χρειάζεται και πλήσιμο μετά. Χρειάζεται και να βρω ένα καρφί, ένα καρφός, να το κρεμάσω κάπου, να δω που θα το βάλω. Είναι μπελάς, του λέει, άστο. Βλέπετε με τι προσοχή, με τι απόλυτη ακρίβεια ο Άγιος του Θεού φρόντιζε να μην φορτώνεται περιττές μέρημνες, για να μην ξεγελιέται και αποσπάται από το κύριο έργο που είναι η προσευχή. Για ποιο λόγο υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο? Για ποιο λόγο ήρθαμε? Ο καιρός περνάει. Σε λίγο θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Κριτού.

τι θα του πούμε? Ποιος είναι το νόημα της ζωής μας? Να αποκτήσουμε αγαθά, να ικανοποιούμε κάθε επιθυμία μας? Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ και δεν ικανοποιούμαστε κιόλας. Οπότε ιεραρχούμε διαφορετικά τα πράγματα. Κάποτε πήγανε σε έναν, κάποιοι πατέρες εκεί στη Νέα Σκήτη, στο Άγιον Όρος, στα ψηλά τα τις πηλιές, τα ψηλά τα κελάκια, ζούσε ένας πατήρ Φανούριος λεγόταν. Αυτός ήταν σαν ξεκολλημένη αγιογραφία, ήταν ο ευλογημένος, αδύνατος, ήταν ασκητικότατος. Είτε έβλεπες αγιογραφίες μέσα στο ναό, είτε έβλεπες τον πατέρα Φανούριο, ίδιο πράγμα κοιτούσες. Πήγανε λοιπόν κάποιοι πατέρες να τον δουν, να πάρουν την ευχή του, να τον συμβουλευτούν, και του πήγαν κάτι. Τι να του πάνε τώρα το γεροντάκι? Του πήγανε φρυγανιές. Τους ευχαρίστησε ο γέροντας, έβαλε τα σκελετωμένα τα δαχτυλάκια του μέσα στο σακούλι εκεί με τις φρυγανιές, πήρε δύο φρυγανιές και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, για τις φρυγανιές. Του λένε: γέροντα, κράτησε και τις υπόλοιπες. Τις πάρουμε πίσω τώρα? Ένα κουτί φρυγανιές σου φέραμε τώρα? Λέει: όχι, λέει, αυτά αρκούνε, λέει, για σήμερα. Καλά, λέει, αυτά αρκούν για σήμερα, κράτε τις υπόλοιπες για αύριο. Και αγρίεψε ο γέροντας, τους μάλωσε. Αύριο, τους λέει, ο ίδιος Θεός που με φρόντισε σήμερα, αυτός θα με φροντίσει και αύριο. Κοιτάξτε ακρίβεια που είχε ο γέροντας. Εγώ, λέει, θα φροντίσω τον εαυτό μου? Ενώ εμείς καθόμαστε και υπολογίζουμε το μυαλό μας 2000 πιθανούς κινδύνους που θα έχουμε στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε με κάποιον άνθρωπο και 3000 πιθανές συζητήσεις που θα κάνουμε για να βρούμε επιχειρήματα, αν μου πει έτσι να του πω αυτό και αν μου κάνει έτσι να κάνω αυτό και αν να έχουμε πλάν B και πλάν C, και όλα τα φορτωνόμαστε εμείς σε μας και τελικά συνήθως τίποτα δεν συμβαίνει. Και όπως έλεγε μια σοφή γιαγιά εκεί στα χωριά των Σερών από όπου κατάγομαι, γέρασα με βάσανα που δεν επέρασα. Και τελικά περνάει η ζωή μας μέσα σε άγχη και αγωνίες. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε το Θεό? Οι πατέρες λοιπόν μας καλούνε να απαλλαγούμε από όλα αυτά, κάνοντας μια πολύ σωστή χρήση των δωρεών του Θεού, του χρόνου μας και του χώρου μας και των αποκτημάτων μας, τηρουμένων των αναλογιών. Οι Άγιοι που ζουν στο Άγιον Όρος, οι ασκητές, με απόλυτο βαθμό. Εμείς που ζούμε στον κόσμο, με σχετικό βαθμό, στο ίδιο όμως πνεύμα, στην ίδια νοοτροπία. Δεν εκφράζεται το πνεύμα μας με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουμε την ίδια νοοτροπία.

0: Και μετά από αυτήν τη μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε για μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, που τον ευχαριστούμε πολύ, επιστρέφουμε στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλου στα FM, στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να συνεχίσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής περί παθών και αρετών. Μελετάμε τον τρόπο που θεραπεύεται το πάθος της φιλαργυρίας και το πάθος της πλεονεξίας. Είπαμε τους τρόπους που θεραπεύεται και είπαμε ότι όταν θεραπευτεί η καρδιά από αυτό το πάθος, τότε αποκτά την αρετή της ακτιμοσύνης, αλλά κυρίως για μας τους εγκάμους, την αρετή της ελεημοσύνης. Και τώρα σε αυτό το τρίτο μέρος θα ασχοληθούμε, σε όσο χρόνο έχουμε, για ένα τέταρτο περίπου, θα ασχοληθούμε με την ελεημοσύνη. Η πλεονεξία και η φιλαργυρία τραυματίζουν τον άνθρωπο και τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον πλησίον του. Ενώ τα υλικά αγαθά δόθηκαν από το Θεό για να υπηρετούν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, όταν όμως κάποιος τα οικειοποιείται εγωιστικά και τα μετατρέπει σε αυτοσκοπό, βάζει ως σκοπό της ζωής του την απόκτηση υλικών αγαθών, η καρδιά του απομακρύνεται από την αγάπη και την κοινωνία με τους άλλους. Γι' αυτό και η ελεημοσύνη είναι το καλύτερο και σπουδαιότερο φάρμακο εναντίον του πάθους της φλεργυρίας. Μέσα από την προσφορά προς τον συνάνθρωπο θεραπεύεται η εγωκεντρική χρήση του πλούτου και αποκαθίσταται η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Όταν ο άνθρωπος μάθει ότι τα αγαθά, μάθει να βλέπει τα αγαθά του ως δώρα του Θεού και ως ευκαιρία διακονίας των άλλων, τότε εκφράζει αυτή την έμπρακτη αγάπη προς τους φτωχούς με τη διάθεση να μοιράζεται όσα διαθέτει. Και η καλλιέργεια της ευσπλαχνίας προς τους ανθρώπους αποδυναμώνουν σταδιακά την φιλαργυρία. Η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται σε μια περιστασιακή προσφορά, αλλά εκφράζει την διάθεση να μοιράζεται ο άνθρωπος τα αγαθά του με όσους έχουν ανάγκη. Η Αγία Γραφή επανέρχεται διαρκώς σε αυτή την εντολή, τόσο στα λόγια του Χριστού όσο και στη διδασκαλία των Αποστόλων. Μέσα από την ελεημοσύνη ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη λογική της ισόρευσης και της ιδιοποίησης και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα αγαθά του ως μέσα αγάπης και διακονίας. Ο χριστιανός καλείται να προσφέρει χρόνο, να προσφέρει το ενδιαφέρον του, να προσφέρει παρηγοριά, να προσφέρει πνευματική στήριξη, να προσφέρει το Λόγο του Θεού, και αυτά όλα ελεημοσύνη είναι. Δεν είναι ελεημοσύνη μόνο να δίνουμε οικονομική ενίσχυση. Ελεημοσύνη είναι να προσφέρουμε και λίγο από το χρόνο μας, να δίνουμε το ενδιαφέρον μας, να δίνουμε μια πνευματική στήριξη και παρηγοριά. Δεν είναι μόνο η προσφορά χρημάτων, αλλά είναι και η ευσπλαχνία, η συμπόνια. Είναι μια κατάσταση της καρδιάς που εκδηλώνεται με πράξεις. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Και γεννάται βέβαια από την προσευχή για τους άλλους ανθρώπους. Η αξία της ελεημοσύνης δεν εξαρτάται από το μέγεθος της προσφοράς, αλλά από τη διάθεση της καρδιάς που αυτού που δίνει. Το μεγαλύτερο όφελος της ελεημοσύνης τελικά το λαμβάνει αυτός που δίνει, όχι αυτός που παίρνει. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι είναι ευλογημένος αυτός που δίνει και όχι αυτός που παίρνει. Μακάριον εστί το διδώνε παρά το λαμβάνει. Ο Θεός δεν εξετάζει το πόσο θα δώσουμε ή το μέγεθος του δώρου που θα κάνουμε, αλλά την αγάπη, την προαίρεση και την καθαρότητα της πρόθεσης. Υπάρχει ελεημοσύνη που γίνεται για να καταλαγιάσει συνείδηση. Όταν, ας πούμε, ένας κλέβει τους υπαλλήλους του και συσσωρεύει με παράνομο τρόπο, ξέρω εγώ, 10 αγαθά και κάνει ελεημοσύνη τα δύο για να καταλαγιάσει τη συνείδησή του, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Άλλος το κάνει, ξέρω εγώ, για να έχει φορά απαλλαγές. Άλλος το κάνει προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Δεν είναι ελεημοσύνη αυτά. Μπορεί να εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες και γίνονται δεκτά. Ο Χριστός δεν περιφρόνησε τίποτα, ούτε την προσφορά των Φαρισαίων περιφρόνησε. Όταν τους κατηγορούσε και τους έλεγε «κάνετε αυτό, κάνετε εκείνο, κάνετε το άλλο», τους έλεγε, ας πούμε, «διηλίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την καμήλα». Αλλά ούτε αυτό το περιφρόνησε. Ναι, και αυτό πρέπει να κάνετε, αλλά αυτό που σας λέω να κάνετε, αλλά και εκείνο που κάνετε μην το παρατάτε. Και εκείνο το δέχεται ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά τονίζει και η Αγία Γραφή και οι πατέρες ότι σημασία έχει η διάθεση της καρδιάς αυτού που δίνει. Ο άνθρωπος καλείται να αγωνίζεται ώστε η ελεημοσύνη να γίνεται αφορμή θεραπείας της ψυχής του και όχι μέσω αυτοπροβολής ή αναζήτηση ανθρώπινου επένου. Η ελεημοσύνη αποκτά πνευματική αξία όταν γίνεται με καθαρότητα καρδιάς και χωρίς προσδοκία ανταλλάγματος, όχι με υστεροβουλία. Βάζει τώρα, έρχεται ένα άλλο στοιχείο να προστεθεί. Η ματαιοδοξία μπορεί εύκολα να εισχωρήσει ακόμη και σε μια καλή πράξη και να αλλοιώσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Η ελεημοσύνη μπορεί να γίνεται χωρίς δημοσιότητα και πρέπει να γίνεται χωρίς δημοσιότητα, χωρίς επίδειξη και χωρίς απέτηση ανταπόδοσης, ώστε να παραμένει πράξη αγάπης και πράξη λατρείας προς τον Θεό. Η λέξη ελεημοσύνη σημαίνει ταυτόχρονα συμπόνια, ευσπλαχνία και έλεος. Ο Θεός θέσπισε την ελεημοσύνη περισσότερο για το όφελος εκείνων που δίνουν, παρά εκείνων που λαμβάνουν, μας λένε οι πατέρες. Ο άνθρωπος μπορεί να εφαρμόσει τη δασκαλία περί ελεημοσύνης φροντίζοντας να προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του, χωρίς να συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους και χωρίς να επιδιώκει έπαινο ή αναγνώριση. Πρέπει η κάθε μας πράξη να συνοδεύεται από ταπείνωση, από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και από ειλικρινές ενδιαφέρον για τον αδελφό. Παράλληλα είναι ωφέλιμο να εξετάζει τα κίνητρά του και να καλλιεργεί καθημερινά το πνεύμα της ευσπλαχνίας, ώστε η ελεημοσύνη να μην αποτελεί μια περιστασιακή πράξη, αλλά μια σταθερή κατάσταση της καρδιάς του και του τρόπου με τον οποίο ζει. Η προθυμία, η χαρά και η γενναιοδεωρία καλλιεργούνται όταν ο άνθρωπος θεωρεί τα αγαθά του δώρα του Θεού και ευκαιρίες αγάπης προς τους άλλους. Αν τα ιδιοποιείται, τα οικειοποιείται τα αγαθά που έχει, δεν μπορεί να κάνει ελεημοσύνη. Αν τα αγαθά που έχει τα θεωρεί ότι του τα έδωσε ο Θεός για να τα διαχειριστεί και του τα έδωσε ο Θεός για να μπορεί να εκφράσει την αγάπη του, τότε η καρδιά του τοποθετείται κατάλληλα και μπορεί να, η ελεημοσύνη του να πιάσει, που λέμε, τόπο, να τον βοηθήσει στη θεραπεία της καρδιάς του. Κάθε πράξη αγάπης προς τον πλησίον τελικά αναφέρεται στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, όταν κανείς κάνει μια ελεημοσύνη, η καρδιά του πρέπει να έχει σωστή θεωρία πρώτον των υλικών αγαθών που δίνει. Δίνει κάτι το οποίο δεν του ανήκει. Δίνει κάτι το οποίο του το έδωσε ο Θεός για να το δώσει αλλού. Δεν του το έδωσε για να το κρατήσει για τον εαυτό του. Δίνει κάτι κάνοντας τον ταχυδρόμο ουσιαστικά. Ο ρόλος του είναι ο ταχυδρόμος. Όπως ο ταχυδρόμος το γράμμα που παραλαμβάνει δεν το κρατάει για τον εαυτό του, γιατί δεν είναι για αυτόν. Του το δώσανε για να πάει να το δώσει στον παραλήπτη. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υλικά αγαθά που του περισσεύουν, του τα έδωσε ο Θεός για να τα δώσει αλλού, για να τα μεταφέρει, για να έχει αφορμές ο Θεός να του χρεώσει μια καλοσύνη. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος που ελεεί, που δίνει ελεημοσύνη, αλλά ταυτόχρονα να σκέφτεται και κάτι άλλο. Αυτόν τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και τον ελεεί, δεν είναι απλώς ένας φτωχός που έχει ανάγκη, ένας κατώτερος από αυτόν που χρειάζεται βοήθεια, δεν τον βλέπει με ίκτο, αλλά τον βλέπει ως τον ίδιο τον Θεό, ως τον Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός θεωρεί τον αδελφό, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος λέει, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστησες την. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών όν αιώρα και των θεών όν ούχε αιώρα και πώς δίνεται αγαπάν. Και αλλού λέει, ως δεν έχει των βίων του κόσμου και θεωρεί των αδελφών αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του θεωμένη είναι αυτό. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, Υιός του Θεού και αδελφός του Χριστού εξ υιοθεσίας, προορισμένος να γίνει Θεός κατά χάριν. Επομένως, ό,τι γίνεται για τον πλησίον, γίνεται για το Θεό, και ό,τι προκαλεί βλάβη ή ζημιά στο συνάνθρωπο αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό. Δεν μαθαίνουμε ότι ο Θεός μας αρέσκεται να τον τιμάμε μέσα από εικόνες? Η καλύτερη εικόνα του ανθρώπου, του Θεού, είναι ο άνθρωπος απέναντί μας. Ό,τι κάνουμε στον πλησίον μας, επί το πρωτότυπον διαβαίνει, δηλαδή στο Χριστό πηγαίνει. Του μιλήσαμε όμορφα, τον τιμήσαμε, του δώσαμε αξία, του αναγνωρίσαμε μάλλον την αξία που έχει. Στον Χριστό πηγαίνουν όλα αυτά. Τον στεναχωρέσαμε, τον πληγώσαμε, τον περιφρονήσαμε. Στον Χριστό πηγαίνει. Γιατί είναι εικόνα του Θεού. Σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αίσθηση διακονίας πρέπει να συνοδεύει κάθε ελεημοσύνη μας. Όταν ο άνθρωπος βλέπει άλλη θέα θεωρία του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος βλέπει τον συνάνθρωπό του ως μέλος του ιδίου σώματος, τότε συμμερίζεται τον πόνο και τις ανάγκες του σαν να ήταν δικές του. Οι ανάγκες του άλλου δεν αντιμετωπίζονται ως ξένο γεγονός, αλλά ως υπόθεση που αφορά ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Η ελεημοσύνη ασκείται χωρίς προσωποληψία, χωρίς διακρίσεις και χωρίς επιλεκτική αγάπη. Έχουμε υποχρέωση να δίνουμε σε όποιον μας ζητά και να μην κάνουμε τους αστυνομικούς. Με διάκριση βέβαια. Να δίνουμε σε όλους, αλλά να δίνουμε πολλά σε αυτούς που όντως έχουν μεγάλη ανάγκη και να δίνουμε λίγα σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχουν ανάγκη ή αν όχι, ή αν τέλος πάντων είναι κακομαθημένοι και τεμπέληδες. Αλλά πάντοτε θα δίνουμε σε όλους. Η προσκόλληση στα χρήματα συνοδεύεται από φόβο, όπως είπαμε, από άγχος, από ανησυχία, από στεναχώρια, από αδιάκοπες μέρημνες. Όταν όμως ο άνθρωπος απαλλαγεί από αυτά λόγω της ελεημοσύνης, τότε η ψυχή του ησυχάζει και αποκτά ειρήνη. Κάθε μικρή πράξη αποδέσμευσης από την υπερβολική μέρημνα για τα υλικά αγαθά μας βοηθάει να ξαναβρίσκουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Η πνευματική μας πρόοδος λοιπόν συνδέεται με τη σταδιακή αποδέσμευση από κάθε προσκόλληση που εχμαλωτίζει την καρδιά μας. Η ελεημοσύνη καθαρίζει λοιπόν τον άνθρωπο από όλες αυτές τις προσκολλήσεις. Οι φτωχοί τελικά είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε και μας θεραπεύουν, είναι οι ιατροί μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και είναι αυτοί που μας ελεούν και όχι εμείς που τους ελεούμε. Με την ελεημοσύνη, λένε οι πατέρες και η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα τραύματα της αμαρτίας, μαλακώνει την καρδιά του, καλλιεργεί την αγάπη του και θεραπεύει πολλά ακόμη πάθη. Όλα τα αγαθά είναι δώρα του Θεού και έχουν δοθεί για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ανθρώπινης κοινότητας. Όταν ο άνθρωπος τα μοιράζεται με τους άλλους, θεραπεύει την ψυχή του. Γίνεται η ελεημοσύνη, η προσφορά προς τον πλησίον καλλιεργεί τη συμπόνια, περιορίζει την οργή, απομακρύνει την περιφρόνηση, βοηθά να αναπτυχθεί ο σεβασμός προς κάθε άνθρωπο. Θεραπεύει όλα τα τραύματα της ψυχής και συμβάλλει στην άφεση των αμαρτιών. Βοηθάει στη μετάνοια και την ενισχύει τη μετάνοια η ελεημοσύνη. Η μετάνοια δεν περιορίζεται στη συντριβή, στην εξομολόγηση και στην προσευχή. Καρποφορεί η μετάνοια όταν εκφράζεται και ως αγάπη προς τον πλησίον. Ο άνθρωπος που πραγματικά μετανοεί αναζητά ευκαιρίες να προσφέρει, να στηρίξει, να ανακουφίσει και να υπηρετήσει τους άλλους. Έτσι, έκφραση, πρακτική έκφραση της μετάνοιας είναι η ελεημοσύνη. Συμβάλλει λοιπόν συνολικά στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Όσο περισσότερο η ελεημοσύνη γίνεται τρόπος ζωής, τόσο η περισσότερη η ψυχή αποκτά πνευματική ευαισθησία και εσωτερικό φωτισμό. Συμβάλλει στη θεραπεία της λύπης η ελεημοσύνη. Δίνει χαρά στον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος και ο άνθρωπος όταν ελεεί των πλησίων συμμετέχει στον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Μέσα από την ελεημοσύνη, λένε οι πατέρες, ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την χαμένη του ανθρωπιά. Γίνεται τέτοιος που ο Θεός τον έφτιαξε. Η ελεημοσύνη λοιπόν είναι η θεραπεία της φιλαργυρίας. Ας μάθουμε να την εξασκούμε όσο γίνεται καλύτερα. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα ασχοληθούμε με τη θεραπεία ενός άλλου πάθους. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
8: Ώρα Ελλάδος, 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μερικοί πατέρες παρομοιάζουν την Εκκλησία με πλοίον, το οποίο ευρίσκεται στην θάλασσα του παρόντος κόσμου και άλλοτε διανύει την θάλασσα με ήρεμα τα νερά και άλλοτε αντιμετωπίζει σφοδρές τρικυμίες. Κυβερνήτης στο πλοίον αυτό είναι ο Χριστός και επομένως το πλοίον δεν κινδυνεύει να καταποντιστεί. Όσοι από τους ανθρώπους ευρίσκονται μέσα στο πλοίον είναι ασφαλείς. Δεν κινδυνεύουν από τις καταιγίδες. Όσοι όμως ευρίσκονται έξω από το πλοίον και τους χτυπούν τα κύματα, αυτοί πράγματι κινδυνεύουν. Μπορούν όμως να μπουν εις το πλοίον και να σωθούν εάν το θελήσουν. Άλλωστε ο αρχηγός του πλοίου, ο Χριστός, τους δέχεται. Όχι απλώς τους δέχεται, αλλά και τους παρέχει τα μέσα δια την σωτηρία. Απλώνει το στοργικό του χέρι και τους βοηθεί να εισέλθουν στην Εκκλησία και να σωθούν. Η αγάπη του αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και δεν θέλει κανένας να χαθεί. Μάλιστα η άφατη συγκατάβασή του φτάνει μέχρι του σημείου να χρησιμοποιεί και συνεργάτας εις το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Κάθε μέλος δηλαδή της Εκκλησίας γίνεται και συνεργάτης. Βέβαια υπάρχουν στην Εκκλησία οι υπεύθυνοι, εις τους οποίους ο ίδιος ο Κύριος έχει αναθέσει να είναι προϊστάμενοι, και είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι κληρικοί. Αλλά και κάθε πιστός χριστιανός οφείλει να εργάζεται δια την σωτηρία του εαυτού του, αλλά και δια να μην αδιαφορεί δια τους άλλους που είναι γύρω του. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκτός του πλοίου, δηλαδή εκτός της Εκκλησίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Είπαμε ότι η Εκκλησία παρέχει ασφάλεια. Αυτή την Κυριακή η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Συνθεία Λειτουργία χρησιμοποιεί σχετικόν αποστολικόν ανάγνωσμα από την προστή των επιστολήν. Στο ανάγνωσμα αυτό συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τίτον πώς πρέπει να φέρεται προς τους αιρετικούς. Έχει όμως και άλλα σπουδαία διδάγματα το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο θα μας απασχολήσει στην εκπομπή αυτήν. Το ακούμε σε εμελή απαγγελία, εις το τέλος θα παραθέσουμε και την απόδοση του νοήματος του πατρός Χριστοφόρου από το Κυριακοδρόμιο.
2: Ευλογητός η Κύριε.

0: ότι δικαίωση επί πάσιν εις επίσας ημίν.
1: Σοφία.
0: Προστήτων επιστολής πα.

πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο, εισίγαρ ανωφελής και μάταιη. Ερετικών ανθρωπών με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολιν. Εκεί γαρ και κρικά παραχυμάσε, ζηνάν των νομικών και άπολο σπουδαίος προπέμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι.

Η Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται κατά τη σημερινή Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι το τέλος της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο, επίσκοπο της Κρήτης. Αφού του έδωσε πολύτιμες συμβουλές για να ασκεί με τον καλύτερο τρόπο τα επισκοπικά του καθήκοντα, τελειώνει την επιστολή προσθέτοντας και τα εξής. «Όλα αυτά που σου έχω γράψει, αλλά και όσα θα προσθέσω, είναι αλήθειες άξιες προσοχής και εμπιστοσύνης. Για όλα αυτά και γενικά για τις αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως, επιθυμώ και σε προτρέπω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος στους χριστιανούς για να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε κάθε καλό έργο και ακούραστα να ασχολούνται με αυτά. Αυτά τα καλά έργα είναι αρεστά στον Θεό, αλλά και χρήσιμα και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως, υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται σε ανόητες συζητήσεις και πολυλογίες για τους ανύπαρκτους ιδωλολατρικούς θεούς ή για άλλους επιφανείς ανθρώπους. Εσύ όμως, ως μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει επιμελώς να αποφεύγεις τέτοιες συζητήσεις, όπως επίσης να αποφεύγεις και τις φιλονικίες και τις διαμάχες για τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αυτές οι απασχολήσεις και συζητήσεις δεν φέρνουν καμιά ωφέλεια και είναι άσκοπες. Υπάρχουν ακόμη και αιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους χωρίζουν τους χριστιανούς σε διάφορες μερίδες. Αυτούς να τους συμβουλεύει συχνά για να διορθωθούν. Εάν όμως επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και παραμένουν αδιόρθωτοι, να τους αποφεύγεις και να τους αφήνεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαστραφεί και αμαρτάνουν θεληματικά. Όσα και αν τους πεις, δεν τα προσέχουν. Και εσύ μεν έκανες το καθήκον σου, αυτοί όμως θα είναι αναπολόγητοι. Έπειτα από τις σοφές αυτές συμβουλές και υποδείξεις, ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο και μερικές άλλες οδηγίες. «Όταν σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έλθεις το συντομότερο στην οικόπολη της Ηπείρου, κοντά στην Πρέβεζα, διότι εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον νομοδιδάσκαλο Ζηνά και τον Απολό, οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν από αυτού, φρόντισε να τους ευωδιάσεις καλά για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτε. Είναι αυτό εκδήλωση χριστιανικής ευσέβειας και σεβασμού προς τους αφοσιωμένους αυτούς εργάτες του Ευαγγελίου και προς το έργο που εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό θα παίρνουν και οι χριστιανοί μαθήματα και θα διδάσκονται ότι πρέπει να πρωτοστατούν και να ασχολούνται σε έργα καλά και να βοηθούν τους αδελφούς στις απαραίτητες ανάγκες τους. Τα έργα αυτά της χριστιανικής αγάπης θα είναι οι καρποί τους οποίους θα παράγουν ενισχυόμενοι από την χάρη του Θεού. Σε χαιρετούν εγκάρδια όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε και εσύ εκ μέρους μας τους χριστιανούς αδελφούς που μας αγαπούν. Ας είναι σε όλους σας η χάρη του Θεού». Από τις θεόπνευστες αυτές οδηγίες που δίνει ο Θείος Παύλος, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως όσα λέει για τους πλανεμένους αιρετικούς, οι οποίοι και στις ημέρες μας προσπαθούν να παρασύρουν τα πρόβατα του Χριστού, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ιδιαιτέρως να προσέχουμε τους αντίχριστους χιλιαστές, οι οποίοι σαν άλλοι λύκοι γυρίζουν στα σπίτια και διαδίδουν τα αιρετικά φυλάδια και βιβλία τους. Ας μην ανοίγουμε καμιά συζήτηση μαζί τους. Να τους διώχνουμε αμέσως και να ειδοποιούμε και τους άλλους χριστιανούς να προφυλάσσονται από αυτούς. Οι χιλιαστές ή μάρτυρες του Ιεχωβά ή σπουδαστές των γραφών ή όποια άλλη ονομασία και αν έχουν, δεν είναι χριστιανοί, διότι δεν πιστεύουν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ότι είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ούτε στο Άγιο Πνεύμα πιστεύουν οι χιλιαστές, ούτε στην Αγία Τριάδα, ούτε την Παναγία τιμούν, ούτε τους Αγίους, ούτε το σημείο του Τιμίου Σταυρού σέβονται, ούτε τις Άγιες εικόνες. Είναι ασεβείς και βλάσφημοι, οι οποίοι, εάν μέχρι τέλους δεν μετανοήσουν, θα αντιμετωπίσουν
τη δικαία οργή του Θεού να ξεσπάει εναντίον τους. Εμείς, αγαπητοί μου, ας κρατήσουμε ως κόρην οφθαλμού την ορθόδοξη πίστη μας και ας ομολογούμε «Προσκυνώ, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Αμήν». Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνο προς τιμήν των Αγίων Πατέρων και μετά θα συνεχίσουμε.

Η Αγία μας Εκκλησία προς τιμήν των Αγίων Πατέρων χρησιμοποιεί την παραβολή του σπορέως που είπε ο Κύριος. Οι Άγιοι Πατέρες ήσαν υποδειγματικοί σπορείς του Λόγου του Θεού. Εκήρυταν των Λόγων του Θεού παρά τα εμπόδια που παρουσιάζονταν και επέμεναν εις το Ιερόν Διακόνημα. Το ακροατήριον, όπως μας λέγει και ο Κύριος εις την παραβολήν, δεν ήταν όλον γη αγαθή. Υπήρχαν, όπως υπάρχουν και σήμερα, πολλά εμπόδια δια την καρποφορία. Ο Κύριος εις την παραβολήν αναφέρει τα εμπόδια ώστε να τα αποφύγουν οι ακροατέ του. Η γη, την οποία συμβολίζουν οι άνθρωποι, παρουσίασε σκληρότητα, επνίγει από τα αγκάθια και ο σπόρος, ενώ στην αρχή νεφύτρωσε, τον έπνιξαν τα αγκάθια με αποτέλεσμα να μην καρποφορήσει. Έτσι είναι και οι ψυχές των ανθρώπων. Δείχνουν στην αρχή κάποιαν προθυμία να ακούσουν τον λόγο και ύστερα από μερικών και πλούτο ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Αυτοί ακούν τον λόγον και αρχίζουν με κάποιαν προθυμία να βαδίζουν τον δρόμο της πίστεως. Πνίγονται όμως από τις αγωνιώδεις φροντίδες προς απόκτηση πλούτου και από τις απολαύσεις βίου σαρκικού εις τον οποίο τα πλούτη που απέκτησαν διευκολύνουν και έτσι δεν προκόπτουν ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλους των καρπών. Δυστυχώς όμως αδελφοί, ένα μέρος μόνο του σπόρου έπεσε εις την έφορον γην και καρποφόρησε, όπως εξήγησε ο Κύριος εις τους μαθητάς του. Το δε εν τη αγή, εν τη καλή γη, ούτε εισιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσε εις την έφορον γην, σημαίνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με καρδίαν καλοπροαίρετον, ευθείαν και αγαθήν άκουσαν και κατενόησαν τον λόγον και τον κρατούν σφιχτά μέσα τους και καρποφορούν τις αρετές και δείχνουν υπομονήν και καρτερίαν εις τις θλίψεις και τους πειρασμούς και εις όλα τα εμπόδια που συναντούν εις την άσκηση της πνευματικής ζωής. Το ερώτημα που προβάλλει τώρα είναι ποια είναι η αγαθή γη την οποία λέγει η παραβολή. Βεβαίως θα πρέπει να φροντίζουμε ο καθένας μας να γίνεται αγαθή γη, αγωνιζόμενος κατά των παθών του. Όμως είναι αρκετόν αυτό? Κάτι πρέπει να κάνουμε και δια τους γύρω μας. Ποια είναι η έφορη γη? Όλοι γνωρίζουμε ότι η παιδική ηλικία είναι η πιο εύπλαστη και εις αυτήν μπορούμε να επενδύσουμε πριν ακόμη μας προλάβει ο σατανάς. Παραπάνω από το να δώσουμε ψωμί εις των πεινασμένων, αξίζει να δώσουμε πνευματική τροφή εις των πλανεμένων. Μετά από αυτά που είπαμε, όλοι θέλουμε να προσφέρουμε. Όλοι έχουμε σπλάγμα ικτυρμού προς τους πάσχοντας και πτωχούς. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε και μάλιστα θέλουμε να πιάσει τόπο αυτό που θα προσφέρουμε και να μην πάει χαμένο. Διερωτώμαστε λοιπόν, ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος να προσφέρουμε? Μήπως οι πολύτεκνοι, μήπως οι πάσχοντες, μήπως οι κατάκητοι? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι τα κατηχητικά της Εκκλησίας. Να προσφέρουμε στα παιδιά τόπων όπου θα μπορούν άνετα να κινηθούν. Αυτήν την Κυριακή γίνεται η επίσημος έναρξη των κατηχητικών σχολείων. Η Εκκλησία περιμαζεύει τα παιδιά σαν την κλώσσαν τα πουλιά της και φροντίζει δια των καταρτισμών τους. Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε την λειτουργία των κατηχητικών. Ο καθένας με τον τρόπο του. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τους ιερείς της ενορίας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το έργο τους. Μη λησμονούμε ότι η καλύτερα επένδυση του κόπου αλλά και των χρημάτων είναι το κατηχητικό. Εάν αδιαφορήσουμε, θα δώσουμε λόγον εις τον Θεό. Προσοχή λοιπόν και επιμέλεια. Όμως δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλά εμπόδια δια των κατηχητικών. Θα τα αναφέρουμε για να τα προσπεράσουμε. Πρώτη αιτία είναι η αδιαφορία. Μερικοί χωρίς λόγον να υπολογίζουν την ωφέλεια των παιδιών προτιμούν άλλες απασχολήσεις
και δεν ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των μαθημάτων του κατηχητικού από τα παιδιά. Φροντιστήρια, γλώσσες, αθλητικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα εμποδίζουν τα παιδιά να φοιτήσουν εις το κατηχητικό. Πρώτα το σχολείο του Χριστού και ύστερα όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι θεωρητικοί εχθροί του κατηχητικού. Αυτοί έχουν τη γνώμη ότι δεν χρειάζονται τα κατηχητικά. Αυτοί επηρεάζουν και τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους και ιδίως τους γονείς. Μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, διδάσκαλοι ή καθηγητές. Εδώ έχουμε μεγάλον αγώνα και θα τον κάνουμε δια την ωφέλεια των παιδιών. Όσοι πολεμούν τα κατηχητικά, πολεμούν την Εκκλησία. Εκκλησία χωρίς κατηχητικά είναι νεκρή και ανύπαρκτη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι ασχολούνται με τα κατηχητικά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα παιδιά έχουν καλή διάθεση και δέχονται τον Λόγο του Θεού. Πόσον εύπλαστη είναι η ψυχή των παιδιών, το γνωρίζουμε και δεν πρέπει να το λησμονούμε. Θα κάνουμε έργο ευλογημένο, επιμένοντας στο θέμα. Θα αναφέρουμε κάτι που έγινε στα κατηχητικά προετών. Τα παιδιά κάποιου κατηχητικού έκαναν επίσκεψη σε κάποιο νοσοκομείο. Μεταξύ άλλων που επισκέφθησαν, είδαν και ένα παιδί από κάποιο χωριό. Εις αυτό λόγω ηλικίας εξεδήλωσαν τη συμπάθεια τους και το εκάλεσαν να συμμετέχει στο έργο του κατηχητικού. Εκείνο ευγήκε από το νοσοκομείο υγιές και επέστρεψε στο χωριό όπου έμενε. Τόσο του είχαν κάνει εντύπωση τα παιδιά του κατηχητικού, ώστε δεν ελισμόνησε αυτήν την επίσκεψη. Να τι έκανε. Επήρε και άλλα παιδιά, φίλους του, και πήγαιναν κάθε εβδομάδα μαζί με τα άλλα παιδιά στο διπλανό χωριό και παρακολουθούσαν τα μαθήματα του κατηχητικού. Βλέπετε πόσο εύπλαστη είναι η ψυχή του παιδιού. Θα πούμε και μια πικρή αλήθεια. Δεν βλέπετε πόσο αυξάνει η εγκληματικότητα. Συνεχώς ο δείκτης της ανεβαίνει. Όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό αποδίδουν την αύξηση στις συνθήκες που επικρατούν ή σε κάτι άλλο. Πότε θα καταλάβουν ότι η απομάκρυνση από τον Θεό σημαίνει αύξηση της εγκληματικότητος? Μπορεί να μην το καταλάβουν ποτέ. Εμείς όμως τι κάνουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Μήπως αδιαφορούμε δια του κατηχητικών? Βοηθούμε το έργο του κατηχητικού? Να πούμε κάτι ακόμη. Το έπος του 40 και η νίκη επάνω στα βουνά ήταν αποτέλεσμα των κατηχητικών τα οποία ανθούσαν την εποχή εκείνη. Τα παιδιά έτρεχαν να ακούσουν λόγον Θεού και προσπαθούσαν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους. Υπήρχε

γιατρούς της Ελλάδος. Αγαπητοί ακροατέ, κάποτε είχαν γεμίσει οι τείχοι των Αθηνών από αφήσεις με δύο λέξεις: ή Χριστός ή Χαός. Τις είχαν αναρτήσει οι φοιτητέ, οι οποίοι επίστευαν εις το έργο των κατηχητικών. Θα απευθύνουμε το ερώτημα εις τους σημερινούς εχθρούς του κατηχητικού. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Να ασφαλίσουμε τα παιδιά στο κατηχητικό ή να τα παραδώσουμε εις τους μεδενιστάς, ή Χριστός ή Χαός. Εδώ πρέπει να διακόψουμε, διότι ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη με τη βοήθεια του Θεού. Θα συνεχίσουμε και την ερχομένη εβδομάδα την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή Εξελληνικών Λόγων έρχεται να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε βήμα-βήμα, λέξη προς λέξη, κάποιους από τους υπέροχους ύμνους της Εκκλησίας μας. Θυμίζω ότι πριν από πολύ καιρό είχαμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εξαντλώντας την υμνογραφία και των 6 εορτών που έχει μέσα στο χρόνο, και στη συνέχεια σκέφτηκα να μην αλλάξουμε το όνομα, αλλά να ασχοληθούμε με την υμνογραφία κάποιων άλλων Αγίων που φέρουν το ίδιο όνομα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ξεκινήσαμε, όπως θα ξέρουν, θα θυμούνται οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, με την υμνογραφία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Και ο δεύτερος, επίσης πολύ σημαντικός, Άγιος Ιωάννης της Εκκλησίας μας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την υμνογραφία του οποίου ασχολούμεθα εδώ και 5 εκπομπές, αν τις μετράω σωστά. Και στην προηγούμενη εκπομπή φτάσαμε λίγο πριν το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Γνωρίσαμε σε αυτές τις 5 εκπομπές τα κεκραγάρια, τους ύμνους της Λυτής, τα απόστηγα. Μας μένει μόνο το απολυτίκιο για να ολοκληρώσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και να περάσουμε βέβαια στον Όρθρο. Αλλά πριν έρθουμε στο απολυτίκιο, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας. Θα μου είναι πολύ ευχάριστο να ακούσω τη γνώμη σας σε κάτι που θα μπορούσε να κάνει την εκπομπή καλύτερη, σε κάποια διόρθωση κάποιου λάθους που πιθανότητα να έγινε. Αν κάτι τέτοιο έχετε να μας πείτε, θα το χαρώ πάρα πολύ να το κάνετε. Δεν χρειαζόμαστε επένδυση, οι επένδυοι δεν προσφέρουν τίποτα. Έχουμε αρκετό εγωισμό ήδη, δεν χρειάζεται να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τις παρατηρήσεις σας τις περιμένουμε στα τηλέφωνα του σταθμού.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του σπουδαίου Φιλανδού συνθέτη Γιάν Σιμπέλιους. Λοιπόν, πάμε στο Απολυτίκιο. Το Απολυτίκιο είναι ένας ύμνος ο οποίος, ας πούμε ότι σε συντομία μας δίνει τις βασικές πληροφορίες για τον Άγιο ή για τη γιορτή την οποία κάθε φορά τιμούμε. «Η του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις την οικουμένη εφώτισε». Απ' την αρχή μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τονίζει τη μεγάλη αρετή του στόματός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε ένας σπουδαίος πατέρας της Εκκλησίας, ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, αλλά επίσης ένας περίφημος ρήτορ. Μέσα λοιπόν από το στόμα σου έλαμψε η χάρις, η Θεία χάρις, σαν τη δάβα, σαν τον πυρσό, και φώτισε όλη την οικουμένη. Δέστε τώρα τη συνέχεια. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εναπέθετο. Αποθέτω θησαυρούς. Τι θα πει αποθέτω θησαυρούς? Μαζεύω ό,τι πολύτιμο έχω και το μαζεύω, το μαζεύω, το μαζεύω, το μαζεύω, το συνάζω. Εναποθέτω λοιπόν θησαυρούς. Αλλά βέβαια αυτός που εναποθέτει θησαυρούς προφανώς είναι φιλάργυρος. Εδώ όμως ο υμνογράφος έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα με την πρώτη λέξη. Αυτοί οι θησαυροί τους οποίους συγκέντρωσε, και είναι άφθονοι οι θησαυροί τους οποίους συγκέντρωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι όμως θησαυροί αφιλαργυρίας. Δεν είναι τα υλικά αγαθά που μπορεί να μαζεύει ο καθένας μας, όλοι μαζεύουμε υλικά αγαθά. Καμιά φορά μας γίνεται και πάθος και περνάμε στην πλεονεξία και στη φιλαργυρία. Εδώ είναι θησαυροί αφιλαργυρίας, γιατί δεν είναι υλική θησαυρή, είναι πνευματική θησαυρή. Το να μελετήσει κανείς, με το να μελετήσει κανείς τους λόγους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, δεν θα γίνει πλουσιότερος σίγουρα. Πλουσιότερος υλικά. Αλλά θα γίνει πλουσιότερος πνευματικά. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Δέστε τώρα, θησαυρή και αφιλαργυρία, αντίθεση. Το ύψος της ταπεινοφροσύνης. Ταπεινός, ο χαμηλός. Ταπεινόφρον αυτός ο οποίος έχει ταπεινό φρόνημα. Δεν καφιέται, δεν καμαρώνει, δεν υψηπετεί. Αλλά εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας δείχνει πόσο υψηλό πράγμα είναι η ταπεινοφροσύνη και πόσο σπουδαίος και πλούσιος και μεγάλος είναι αυτός που είναι ταπεινός. Το είπε βέβαια πριν από αυτόν ο ίδιος ο Χριστός, ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με την ταπεινοφροσύνη του μας δείχνει πόσο υψηλό πράγμα είναι αυτό. Αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αλλά εσύ λέει που μας παιδεύεις, που μας διδάσκεις, μας μαθαίνεις το σωστό με τα λόγια σου, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τώρα και στον Χριστό τον Θεό, τον Λόγο, Λόγο με κεφαλαίο, τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό, να σώσει τις ψυχές μας.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξ Ελληνικών Λόγων. Και περνάμε στην ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου, μετά τον εξάψαλμο βέβαια, ξεκινάει με την επανάληψη του απολυτικίου που το ακούσαμε στον Εσπερινό και μετά έχουμε τα λεγόμενα καθίσματα. Είναι μια σειρά ύμνων που ονομάζονται καθίσματα. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο από τα καθίσματα. Την σοφίαν εξ ύψους καταμαθών και την χάριν των λόγων παρά Θεού. Λέει ότι τη σοφία αυτή την οποία εκδήλωσες και την οποία βλέπουμε στους λόγους σου και στα έργα σου, δεν την έμαθες σε ένα ανθρώπινο σχολείο. Την έμαθες από υψηλά. Ήταν χάρισμα που σου έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και την χάριν των λόγων παρά Θεού. Από ψηλά λοιπόν πήρες τη σοφία και αυτό το χάρισμα του λόγου, γιατί αυτά τα δύο δεν βαδίζουν πάντα μαζί. Υπάρχουν σοφοί άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εκφράσουν με έναν τρόπο θελκτικό τα νοήματα τα οποία είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκπέμψουν προς τους άλλους. Ο λόγος τους μπορεί να είναι στριφνός, μπορεί να είναι δύσκολος και πολλές φορές βλέπουμε είτε επιστημονικά κείμενα είτε πνευματικά κείμενα σε μια γλώσσα όμως η οποία είναι στριφνή, δύσκολο, κατανόητη. Εδώ όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως μας δηλώνει και ο Ημνογράφος, συνδυάζει και την σοφία, δηλαδή την πραγματική ουσία και την χάρη του λόγου, γιατί υπάρχει και τον άποδο. Μπορεί να ακούμε υπέροχα, ωραία λόγια, τα οποία να μην είναι καμία ουσία. Να είναι τελείως κενά περιεχομένου. Αυτό ειδικά το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Όχι μόνο στις μέρες μας, πάντα. Η κενολογία συνήθως είναι και θελκτική. Το δύσκολο είναι να συνδυάσει και τα δύο. Και την σοφία και την χάρη των λόγων. Και αυτό το πήρε εξ ύψους, το πήρε παρά Θεού. Της πάσιν εξέλαμψας ως χρυσός εν καμίνο. Όταν ρίξουνε το υλικό αυτό, το μετάλλευμα το οποίο μαζεύουν κάπου, ακόμα το χρυσάφι δεν πολύ φαίνεται, θα φανεί την ώρα που το βάζουν μέσα στο καμίνι και διαχωρίζεται από τα συστατικά τα οποία το περιβάλλουν και εκεί αναδεικνύεται η λάμψη του χρυσού. Έτσι λοιπόν έλαμψε σε όλους ακριβώς όπως ξεχωρίζει το χρυσάφι στο καμίνι. Ρίξει το χρυσάφι ένα πράγμα μουντό θα μπω και από εκεί μέσα απελευθερώνει το χρυσός και λάμπει. Και την Αγίαν Τριάδα μονάδα εκήρυξας. Πολύ σημαντικό, εδώ μπαίνουμε στο θεολογικό στοιχείο. Στην θεολογική έννοια της Αγίας Τριάδος που είναι τριάς η εν μονάδη. Ότι υπάρχουν τα τρία πρόσωπα που συγχρόνως όμως είναι μια αδιαίρετη ενότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δηλώνει μέσα από τους λόγους του, μέσα από την διδασκαλία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και συνεχίζει ο Ημνογράφος. Την φιλάργυρον πλάνην το ξεύσας της λόγης σου. Επιπλέον όμως με τα λόγια σου λέει, το ξεύσες, χτύπησες, σαν με τόξο που ρίχνει βέλη, την πλάνη που χαρακτηριζόταν από αγάπη προς το χρήμα, προς τον πλούτο. Πού αναφέρεται εδώ? Στη μάχη που έδωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ενάντια στην κοσμική εξουσία της εποχής του που την χαρακτήριζε ανάμεσα σε όλα τα άλλα και η φιλαργυρία. Όθεν και προζήλων βασιλίδα ελέγξας, και το εξειδικεύει τώρα ο κύριος αντίπαλος, το κύριο πρόσωπο στο οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατήφθηνε τον έλεγχο του, την κατηγορία του, ήταν η βασίλισσα, την οποία ήλεγξε προς ζήλων. Ο ζήλος, σαν έννοια, έχει διάφορες αποχρώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι και καλές, έχει ζήλων ιερών. Ζήλος, ακριβώς είπε, είναι η υπερβολή και η επιτίδευση, το να θες να ξεχωρίζεις από το μεγαλείο σου. Αυτή την έννοια έχει εδώ πέρα, ότι πήγες στη βασίλισσα και της είπες
ότι αυτά που κάνεις, αυτά τα μεγαλεία και επιτηδεύσεις και αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Αλλά αυτό δυστυχώς είχε το τίμημά του. Όταν πάει κάποιος να κοντραριστεί με την κοσμική εξουσία, υπάρχει το απίθανο ενδεχόμενο η κοσμική εξουσία να υποχωρήσει και να πει άσφαλα με συγχωρείτε, που συμβαίνει καμιά φορά. Όπως συνέβη ας πούμε με τον προφήτη που πήγε και έλεγξε τον Δαβίδ και ο Δαβίδ είπε ναι έχεις δίκιο έσφαλα. Αλλά τις περισσότερες φορές η κοσμική εξουσία θα πει πως τολμάς εσύ να μου μιλάς έτσι και θα σε καταδιώξει. Όθεν και προζήλων την βασιλίδα ελέγξας αδίκως της πείμνης σου απελάθης μακάριε Ιωάννη Χρυσόστομε. Επειδή τόλμησε λοιπόν να ελέγξεις τη βασίλισσα για την επιτίδευσή της για τα μεγαλεία της, διώχτηκες αδίκως από το ποιμνιό σου. Απελάθης, διώχτηκες μακριά από το ποιμνιό σου. Εξορίστηκε μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, τη εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Είναι μια συνήθις κατάληξη των ύμνων που λειτουργούν εκεί ως καθίσματα. Πρέσβευε στον Χριστό το Θεό να χαρίσει την συγχώρηση των αμαρτημάτων σε αυτούς που με πόθο με θέρμη γιορτάζουν την Αγία Μνήμη σου. Το λέω όλο μαζί. Την σοφία ανεξύψους καταμαθών και την χάριν των λόγων παραθεού, τη σπάσιν εξέλαμψας ως χρυσός εν καμίνο και την Αγίαν Τριάδα μονάδα εκήρυξας. Την φιλάργυρον πλάνην το ξεύσας της λόγης σου. Όθεν και προζήλων βασιλίδα ελέγξας, αδίκως της πείμνης σου απελάθης μακάριε Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφε συνδωρήσαστε, τη εορτάζουσι πόθο την Αγία Μνήμη σου.

0: Προχωρούμε στο επόμενο από τα καθίσματα. Σκεύος ένθεων της Εκκλησίας. Λέει παρακάτω ανεδείχθης ιεράρχα Χρυσότομα. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα σκεύος που είχε μέσα την θεϊκή πνοή για την Εκκλησία. Πλούτος άσυλος της ευσεβίας. Άσυλος, αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ασυλληθεί, να κλαπεί, να καταστραφεί. Αυτός που είναι ασφαλής, απαραβίαστος. Ένας πλούτος, ένας θησαυρός κοινός, ανά πάση στιγμή μπορεί να πάει ο κλέφτης να τον πάρει και να φύγει. Ο πλούτος της ευσεβίας όμως είναι ένας πλούτος που δεν κινδυνεύει να κλαπεί από κανέναν. Σκεύος ένθεων της Εκκλησίας, πλούτος άσυλος της ευσεβίας, ανεδείχθης ιεράρχα Χρυσόστομε. Εν απαθία φεδρίνας των βίων σου. Απάθεια, τώρα μην κοιτάμε αυτό, είναι απάθης, είναι καθηγή ανέστητος. Δεν είναι και πολύ τιμητική η φράση. Όμως στην εκκλησιαστική ορολογία, απάθεια είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος έχει καθυποτάξει τα πάθη του. Έχει απαλλαγή από τα πάθη. Και αυτό λέει ότι τη ζωή σου την γλύκανες, την ομόρφινες με την αποχή από τα πάθη. Εν απαθία φεδρίνας των βίων σου, της δεωμένης επαντλήσας των έλεων. Είδατε πριν ότι τον λέει σκεύος της Εκκλησίας. Το σκεύος λοιπόν είναι ένα σκεύος με το οποίο μπορεί κανείς να πάει στο πηγάδι και να τραβήξει νερό ή να πάει μια πηγή νερού και να μαζέψει νερό. Αυτό ακριβώς μας λέει εδώ πέρα, ότι σε αυτούς που δέονται σε σένα, που ζητούν τη βοήθειά σου, αντλείς σαν νερό τον έλεον, την θεία ελεημοσύνη, την λύτρωση τελικά από τις αμαρτίες και από τα κακά. Πατερώσιε Χριστόν τον Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Εσύ λοιπόν που είσαι Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, νικέτευε το Χριστό το Θεό μας να χαρίσει και σε μας την μεγάλη του ελεημοσύνη. Πάντοτε, πολύ συχνά τουλάχιστον, οι ύμνοι, αφού αναφέρονται σε έναν Άγιο παραδείγματος χάρη και εξυμνούν τον Άγιο, καταλήγουν όμως με την επίκληση της μεσητείας του για την δική μας σωτηρία. Γιατί ναι, μεν νιώθουμε την ανάγκη να υμνήσουμε τον Άγιο, χαιρόμαστε να τον υμνούμε, αλλά συγχρόνως είμαστε άνθρωποι που χρειαζόμαστε βοήθεια και ζητάμε τη βοήθειά του, τη μεσητεία του προς τον Θεό. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και συν Θεώ, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
7: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
8: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
11: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, ξεκινάμε σήμερα άλλη μια σειρά εκπομπών με το γενικό θέμα Ορθοδοξία και Αίρεση. Βασικός σκοπός αυτών των εκπομπών είναι να γνωρίσουμε τις αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως και έτσι να προστατευθούμε από τις διαστρεβλώσεις του Λόγου του Θεού που προπαγανδίζονται από τους αιρετικούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή πρώτη εκπομπή της νέας σειράς να μιλήσουμε για την Ορθόδοξη αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, απαντάει στο ερώτημα αυτό λέγοντας «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια». Άρα, για μας η αλήθεια δεν είναι κάτι, αλλά κάποιος. Είναι πρόσωπο. Άρα, σωστότερο είναι να λέμε «Ποιος είναι η αλήθεια? Είναι ο Χριστός, ο ένσαρκος λόγος του Θεού». Άρα, για να γνωρίσουμε την αλήθεια, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να γνωρίσουμε τον Χριστό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε μας για να γνωρίσουμε την αλήθεια, δηλαδή τον Χριστό? Πρώτη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Ο Ιώβ, να το θυμηθούμε αυτό, προσπαθούσε να εισδύσει στα μυστήρια του Θεού με τη λογική. Δεν τα κατάφερνε. Όταν ο Θεός του μίλησε, κατάλαβε ότι μόνος δεν μπορούσε να γνωρίσει το Θεό και τότε ο Ιώβ ένιωσε συντριβή. Δεύτερη προϋπόθεση για να γνωρίσουμε την αλήθεια το Χριστό είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Στο όρο Σινά ο Θεός έδωσε εντολή στο λαό πριν δώσει το νόμο του στο Μωυσή να πληθούν και να εξαγνιστούν. Το λέει αυτό στο βιβλίο της Εξόδου 19ο κεφάλαιο και 24ο. Ο Μωυσής συνάντησε το Θεό μετά από νηστεία. Και το Ευαγγέλιο λέει «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Τρίτη προϋπόθεση για να γνωρίσουμε την αλήθεια το Χριστό είναι η αγάπη προς τον Θεό. Το λέει αυτό στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο, στίχο 3. «Όστις αγαπά τον Θεόν, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Δηλαδή, αυτός που αγαπάει το Θεό έχει γνωριστεί από Αυτόν. Τέταρτη προϋπόθεση είναι ο αγώνας για να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Όποιος μένει στη διδαχή του Χριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό, όπως λέει στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου στο στίχο 9. Αν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε, αυτόματα γινόμαστε ικανοί να γνωρίσουμε την αλήθεια? Όχι. Το να αποκαλυφθεί η αλήθεια σε μας δεν είναι θέμα προσπαθίας και μάλιστα διανοητικής προσπαθίας, αλλά είναι απόφαση και ενέργεια του Θεού. Ο Μωυσής, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, δέχθηκε τις 10 εντολές στο όρο Σινά εν γνώφο, δηλαδή μέσα σε μία σκοτεινιά, όπου με τα σωματικά μάτια δεν έβλεπε τίποτα. Άρα η φανέρωση του Θεού είναι έργο του Θεού, δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινο. Η συμμετοχή του ανθρώπου σε αυτό συνίσταται στο να γίνει με την ταπείνωση και με την κάθαρσή του καλός δέκτης της ενεργίας του Θεού. Από εκεί και πέρα είναι δώρο του Θεού η γνώση του Χριστού. Κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά ο Υιός και επίσης γνωρίζει τον Πατέρα εκείνος στον οποίο ο Υιός θα του αποκαλύψει. Το λέει αυτό στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχο 27. Πώς όμως αποκαλύπτεται σε εμάς ο Χριστός? Με το κήρυγμα, όπως λένε οι αιρετικοί, οι προτεστάντες όλων των ειδών και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά. Μόνο το κήρυγμα δεν μπορεί να μας κάνει ικανούς να βρούμε την αλήθεια και να οδηγηθούμε στο Χριστό. Οι Απόστολοι, λόγου χάριν, αν και ήταν πολύ κοντά στο Χριστό, δεν είχαν γνωρίσει τον Κύριο. Γι' αυτό και στον πειρασμό, όταν δηλαδή τον Κύριο τον έπιασαν οι εχθροί του, οι Απόστολοι αποστάτησαν. Είχαν δε οι Απόστολοι και μια λανθασμένη γνώμη για τον Χριστό, επηρεασμένη από τις μεσιανικές προσδοκίες των Εβραίων. Οι αιρετικοί προτεστάντες και άλλοι που έχουν μόνο το κήρυγμα σαν πηγή αλήθειας δεν γνωρίζουν τον Χριστό, διότι ερμηνεύουν όπως θέλουν το Ευαγγέλιο και έχουν διαιρεθεί σε πάμπολες αντιτιθέμενες μεταξύ τους ομάδες που όλες μονοπολούν τη γνώση του Χριστού, αλλά καμιά δεν τον έχει το Χριστό. Πώς λοιπόν αποκαλύπτεται ο Χριστός στην πραγματικότητα? Για να βοηθηθούμε να σκεφτούμε πότε οι Απόστολοι γνώρισαν πραγματικά τον Χριστό και έγιναν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους για αυτόν. Τον γνώρισαν τον Χριστό μετά την Πεντηκοστή. Τότε γέμισαν από δύναμη και γνήσια πίστη. Άρα, η αποκάλυψη του Χριστού στον άνθρωπο γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, αφού βεβαίως προηγηθεί και το κήρυγμα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από τους ανθρώπους με την ανθρώπινη σοφία και ικανότητα που ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή την χαρακτηρίζει επίγειον ψυχικήν δαιμονιώδη. Το λέει στο 3ο κεφάλαιο, στίχο 15. Αυτή η σοφία χαρακτηρίζεται δαιμονιώδης διότι αποδεσμεύεται από το Θεό και καταλήγει στη δόξα του ανθρώπου και όχι στη δόξα του Θεού. Ο Χριστός γνωρίζεται με την σοφία την άνωθεν κατερχομένη, δηλαδή με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που δεν δίδεται στους σοφούς αυτού του κόσμου, αλλά στα νήπια και μωρά του κόσμου, όπως λέει στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχο 25, και στο 10ο κεφάλαιο του Λουκά, στίχο 21. Δίδεται δηλαδή στους ταπεινούς και αγνούς ανθρώπους, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ότι βρήκε το Χριστό μόνος του. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, και στους στίχους 27-29. Από αυτά που είπαμε γίνεται κατανοητό γιατί υπάρχουν άθεοι και αιρετικοί στον κόσμο. Γιατί? Διότι στηρίζονται για να βρουν το Θεό στις δικές τους φτωχές δυνάμεις, στην ανθρώπινη σοφία και ικανότητα. Γι' αυτό και αστοχούν, επειδή ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και καταλήγουν σε λανθασμένα συμπεράσματα για το Θεό και ειδικότερα για τον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Λένε για το Θεό ότι δεν υπάρχει ή ότι είναι μια απρόσωπη δύναμη. Λένε για τον Χριστό ότι είναι κτίσμα του Θεού, όπως λέγανε τότε στην εποχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου οι οπαδοί του Αρίου και όπως λένε μέχρι σήμερα οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά. Ή ακόμη λένε ότι ο Υιός του Θεού είναι μόνο Θεός, δεν είναι και Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν τόσες χιλιάδες παραφιάδες του προτεσταντισμού, γιατί κάθε ομάδα από αυτές ψάχνει μόνο με τις δυνάμεις της να βρει το Χριστό και επομένως αστοχεί. Αφού λοιπόν ο Χριστός αποκαλύπτεται σε μας εν Αγίω Πνεύματι, τι πρέπει να κάνουμε για να δεχθούμε κι εμείς αυτό το φωτισμό? Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να ταπεινωθούμε και να γίνουμε πτωχοί το πνεύματι, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις για την κάθαρσή μας από τα πάθη και γινόμαστε έτσι κατάλληλα δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Αν αυτό δεν το κάνουμε, πέφτουμε σε πρακτική αθεία. Είμαστε βυθισμένοι στα πάθη, δεν μας συμφέρει το θέλημα του Θεού και τον αρνούμαστε για να συνεχίσουμε απερίσπαστη τη ζωή της αμαρτίας. Ο αμαρτωλός άνθρωπος και οι δαίμονες δεν μπορούν να φτάσουν στην αληθινή γνώση του Θεού ακόμα και αν μάθουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω. Για παράδειγμα, ο διάβολος ξέρει την Αγία Γραφή απ' έξω, όπως φαίνεται στους πειρασμούς που δοκίμασε να κάνει στον Κύριο μέσα στην έρημο μετά τη βάπτιση στον Ιορδάνη. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όποιος ποθήσει με την ψυχή του το Θεό, όπως το ελάφι ποθεί την πηγή του νερού, αυτός θα λάβει το ίδωρτο ζών, όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4, θα λάβει δηλαδή το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και τότε ποταμοί ύδατος ζώντος θα το πλημμυρίσουν, όπως είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα.

Μίλησαμε προηγουμένως για την μία και μοναδική αλήθεια του Θεού, στην οποία πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά και οι αιρετικοί λένε το ίδιο, ότι πιστεύουν δηλαδή στο Θεό. Πλην όμως ψεύδονται. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα την αιρετική οργάνωση Σκοπιά των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά. Οι οπαδοί αυτή της εταιρείας Σκοπιά ή αλλιώς, όπως είπαμε, ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά παρουσιάζονται σαν μελετητές και διδάσκαλοι της Αγίας Γραφής, σαν φορείς της μοναδικής αλήθειας, σαν εκλεκτοί του Θεού, παρουσιάζονται δε με ένα ένδυμα ελκυστικό και συμπαθητικό. Στην πραγματικότητα όμως, όπως θα αποδείξουμε σήμερα, είναι διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής. Είναι προπαγανδιστές του ψεύδους και οπαδοί και θύματα ενός σκληρού οικονομικοπολιτικού συστήματος. Είναι δηλαδή κατά το ρητό λύκοι άρπαγες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στις μέρες μας. Αυτά αποδεικνύονται από τα ίδια τους τα έντυπα, τα οποία είναι γεμάτα από αντιφάσεις και από διαστρεβλωμένα χωρία της Αγίας Γραφής και ψεύδι. Ας το δούμε αυτό. Λένε αυτοί ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή και ότι την Αγία Γραφή διδάσκουν. Είναι αλήθεια? Όχι. Η Αγία Γραφή για αυτούς είναι μόνο δόλωμα για απόκτηση οπαδών. Το Ευαγγέλιο των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά είναι η Σκοπιά και το Ξύπνα, τα δύο περιοδικά τους. Αυτά πιστεύουν, αυτά πουλάνε, αυτά προπαγανδίζουν. Ας το δούμε αυτό μέσα από τα δικά τους έντυπα. Σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Φως, πρώτος τόμος», γράφουνε: «Η εβδομαδιαία μελέτη του περιοδικού Σκοπιά είναι η σπουδαιότερη συνάθρηση της Εκκλησίας. Μέσω των στυλών της Σκοπιάς έρχεται αυξημένο φως πάνω στη βιβλική διδασκαλία. Η τακτική συμμετοχή στη μελέτη της Σκοπιάς θα σας καταστήσει ικανούς να παραμείνετε ακριβώς στην αιστεία του δικαίου συστήματος πραγμάτων. Το πρόγραμμα μελέτης των κυρίων άρθρων κάθε τεύχους της Σκοπιάς είναι τυπωμένο στο ίδιο το περιοδικό για να ξέρει ο καθένας από πριν σε ποια ύλη θα εξεταστεί». Σε άλλο σημείο αυτού του βιβλίου λένε: «Μέρος της προσωπικής σας μελέτης θα είναι ασφαλώς η προετοιμασία για τη συναθρήση της Εκκλησίας», εννοεί τις συναθρήσεις των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά. «Μέρος μπορεί να είναι η ανάγνωση της Γραφής και άλλων εκδόσεων. Στοργικά, ο πιστός και φρόνιμος δούλος», εννοεί την εταιρεία, «προμήθευσε αυθονία καλής ύλης για χρησιμοποίηση. Εκτός από δεδεμένα βιβλία και τα περιοδικά, υπάρχει και η Σκοπιά, που είναι το κυριότερο περιοδικό των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επίσης και το περιοδικό Ξύπνα. Εφόσον έχετε καιρό να διαβάζετε αυτά τα έντυπα, σας επιφυλάσσεται μεγάλη ευδοκία». Ας δούμε τι λένε σε ένα βιβλίο τους που λέγεται «Λίχνος» για αυτό το θέμα. Λέει: «Όλα τα βιβλία της οργανώσεως Σκοπιά έχουν γίνει για τη χρήση σας. Με μερικά άτομα όμως πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γραφή τους για λίγες εβδομάδες για να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη τους, προτού κατευθύνετε την προσοχή τους στα βοηθήματα μελέτης που προμηθεύει η βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά». Επίσης λέει στο ίδιο βιβλίο ότι «Η Τόμη του Ρόσελ», ο οποίος ήταν ο ιδρυτής αυτής της οργανώσεως, «δεν είναι απλά σχόλια της Γραφής, αλλά είναι πραγματικά αυτή η Γραφή. Εν εκ εν τούτου πιστεύουμε ότι είναι ασφαλές πράγμα το να ακολουθήσουμε το είδος αυτό της αναγνώσεως, το είδος αυτό της διδασκαλίας, το είδος τούτο της γραφικής μελέτης.
Βλέπουμε επίσης ότι εάν κάποιος θέσει κατά μέρος τις γραφικές μελέτες του Ρόσελ και πάρει ισχύρας μόνο την γραφή, η πείρα μας διδάσκει ότι αυτός εντός 2 ετών θα απέλθει στο σκότος. Εξάλλου, εάν ένας διάβαζε απλώς και μόνο τις γραφικές μελέτες του Ρόσελ και δεν διάβαζε καμία σελίδα της Αγίας Γραφής, αυτός θα ήταν μέσα στο φως στο τέλος των 2 αυτών ετών. Βλέπετε λοιπόν τι αντίληψη έχουν για την αλήθεια αυτοί οι αιρετικοί ψευδοπροφητές του Ιεχωβά. Απόδειξη ότι δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή στην πραγματικότητα είναι οι αντιφατικές διδασκαλίες τους πάνω στα ίδια θέματα της Αγίας Γραφής. Άλλα δίδασκαν παλιότερα, άλλα τώρα. Άλλα θα διδάσκουν αύριο. Το παράδειγμα γι' αυτό το έδωσε ο ιδρυτής της Σκοπιάς, ο Εβραίο-Αμερικανός Κάρολος Ρόσελ. Όταν άρχισε να συνεργάζεται με κάποιον αντβεντιστή, αυτός είναι μια άλλη αίρεση, ο οποίος λεγόταν Μπάρμπουρ, ο οποίος έβγαζε το περιοδικό «Εωθινός Κήρυξ», έγραφε ο Ρόσελ ότι ο Κύριος του αποκάλυψε νέες αλήθειες, οι οποίες προφανώς ήταν αντίθετες προς ό,τι πίστευαν οι χριστιανοί. Άλλη αντιφατική διδασκαλία των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά είναι και έχει σχέση με την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και την καταστροφή του κόσμου. Αυτοί λοιπόν έβαζαν κάποια ημερομηνία στα περιοδικά τους και πότε θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, και όταν διαψεύστηκαν άρχισαν να τους φεύγουν οι συνδρομητές, τότε διεκήρυξαν ότι πήραν καινούργιες αποκαλύψεις φωτός για άλλη ημερομηνία. Έχουμε λοιπόν αντιφατικές ημερομηνίες και προς δικαιολογία τις ονομάζουν αυτές νέες αλήθειες. Λες και ο Θεός αλλάζει γνώμη και λέει ψέματα. Χτες ήταν για τους ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά η σωστή ημερομηνία η Α, αύριο είναι μια νέα αλήθεια που το διαψεύδει αυτό. Άλλο παράδειγμα που δείχνει την αντιφατικότητα αυτής της οργανώσεως. Κυκλοφόρησαν ένα φυλάδιο το οποίο έχει τον τίτλο «Οι τρεις κόσμοι», το οποίο το είχε γράψει ο ιδρυτής οργανώσεως, ο Ρόσελ. Όταν όμως τα χάλασαν ο Ρόσελ με τον Μπάρμπουρ που είπαμε πριν, έμειναν στα χέρια του Μπάρμπουρ μερικές χιλιάδες φυλάδια που είχαν εκδώσει. Για να μην του πάρει τα κέρδη ο Μπάρμπουρ, ο Ρόσελ τι έκανε, κυκλοφόρησε 1,5 εκατομμύριο φυλάδια με τον τίτλο «Τροφή για σκεπτωμένους χριστιανούς» και άλλα. Σε αυτά τα φυλάδια γράφει εναντίον του φυλαδίου «Οι τρεις κόσμοι», λέγοντας ότι ήταν άγουρες θεωρίες της αλήθειας του Θεού και ομιχλώδεις διδασκαλίες, ενώ τώρα είχε έρθει νέο φως από τον Κύριο. Σήμερα οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά ξαναπιστεύουν στο φυλάδιο «Οι τρεις κόσμοι». Το γράφει αυτό στο περιοδικό Σκοπιά της 1η-5η του 1974, σελίδα 227. Την ίδια τακτική του ιδρυτή της οργανώσεως Σκοπιάς ακολούθησαν και οι μετέπειτα. Ο Ρόσελ έλεγε ότι ο Χριστός δεν θα έρθει να καταστρέψει, αλλά να ευλογήσει. Σήμερα λένε ότι θα έρθει να κατασφάξει τους εχθρούς του Ιεχωβά. Άλλο, ο Ρόσελ στο βιβλίο του «Η Σκοπιά του Πύργου» που κυκλοφόρησε έγραψε υπέρ του Σταυρού και χαρακτήριζε τους αρνητές του Σταυρού όργανα του διαβόλου. Έγραφε ο Ρόσελ: «Ο καιρός ήλθε δι' ένα έκαστον, όπως ομολογήσει με τα θάρρους, εις ποιαν τάξη να νίκει. Όστις δεν είναι υπέρ του Σταυρού και του Αντιλήτρου, είναι κατά του Σταυρού». Και παρακάτω στο ίδιο: «Οστισδήποτε και δι' οποιανδήποτε αιτίαν,
παραμένει αργός, ενώ η σημαία του Σταυρού πολιορκείται από παντού, ότι ούτως δεν είναι στρατιώτης του Σταυρού άξιος του ονόματος αυτού και δεν θα λογιστεί μεταξύ των υπερνικητών, οι οποίοι θα κληρονομήσουν τα πάντα. Βλέπετε δηλαδή με πόσο πάθος υποστήριζε ο ιδρυτής οργανώσεως το Σταυρό. Παρόμοια έγραφε και ο διάδοχος του Ρόσελ, ο Ράδερφορντ, στο βιβλίο «Δημιουργία», όπου έχει εικόνες του εσταυρωμένου Κυρίου, όπως τις κάνουμε εμείς μέχρι σήμερα, στον Σταυρό. Στο βιβλίο τώρα «Καταλλαγή» του Ρόδερφορντ και στις σελίδες 274, 219 και 115 καταργούνται οι κληρικοί, γιατί λέει, διότι δεν κηρύσσουν, λέει, των Χριστών εσταυρωμένων. Δηλαδή βλέπετε, μιλάει εναντίον των κληρικών επειδή, λέει, δεν κηρύσσουν το σταυρωμένο Χριστό. Επίσης, το περιοδικό Σκοπιά της 1ης Απριλίου του 1973 και στη σελίδα 211, γράφοντας το περιοδικό για το θάνατο του Χριστού, λέει «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αργότερα όμως και σήμερα, τι λένε οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά? Λένε ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε, αλλά πασαλώθηκε. Άμα δείτε στα βιβλία τους και στα περιοδικά τους, δεν παριστάνουν το Χριστό πάνω σε ένα σταυρό με απλωμένα τα χέρια, αλλά σε ένα, καρφωμένο σε ένα δοκάρι, με τα δύο χέρια καρφωμένα ψηλά και τα δύο πόδια χαμηλά. Και λένε ότι ο Χριστός λοιπόν δεν σταυρώθηκε, αλλά πασαλώθηκε. Στα βιβλία τους σήμερα δεν λένε «Σταύρωσον, σταύρωσον» που λέγανε στα παλιά τους βιβλία, αλλά λένε «Θανάτωσέ τον, θανάτωσέ τον». Ας πούμε στο βιβλίο «Μεγάλος διδάσκαλος», στο σελίδα 165. Αποφεύγουν δηλαδή και τη χρήση της λέξης «Σταυρός». Επίσης, στο περιοδικό τους «Ξύπνα», 22 Φεβρουαρίου του 1975, γράφουν ότι «Σταυρός σημαίνει όρθιος πάσαλος, παλούκι ή κοντάρι». Επίσης, στην μετάφραση που βγάλανε της Αγίας Γραφής, που λέγεται «Μετάφραση του Νέου Κόσμου», όπου γίνεται λόγος για το σταυρό, δεν γράφουν «σταυρός», αλλά γράφουν «πάσαλος βασανισμού». Στο δε βιβλίο τους, που έχει τον τίτλο «Η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή», στη σελίδα 141 γράφουν «Αν έχει κανένα

Τιμάμε και το Σταυρό γιατί είναι φωνικό όργανο και αυτός. Σταυρώθηκε ο Χριστός και ο Σταυρός ήταν όργανο του θανάτου του. Άλλη αντιφατικότητα τώρα των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά βρίσκουμε στο περιοδικό Σκοπιά της 15ης Νοεμβρίου του 1974, σελίδα 685. Εκεί λοιπόν γράφουν για τον Χριστό ότι δεν συγχωρούσε την αμαρτία. Στο βιβλίο τους όμως που έχει τον τίτλο «Ο Μεγάλος Διδάσκαλος», σελίδα 88, αναφέρονται στην θεραπεία του παραλυτικού που λέει το Ευαγγέλιο. Και ακούστε τι λένε επ' αυτού. «Είπε ο Χριστός στον παραλυτικό, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου. Μερικοί από το λαό νόμιζαν ότι δεν ήταν σωστό να πει ο Ιησούς αυτά τα λόγια. Δεν φαντάστηκαν ότι ο Ιησούς μπορούσε να συγχωρεί αμαρτίες. Έτσι, για να δείξει ότι πραγματικά μπορούσε, είπε στον άνθρωπο, σήκω πάρε το φορείο σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Το ίδιο γράφουν και στο περιοδικό Σκοπιά της 1ης Φεβρουαρίου του 1971, στη σελίδα 75. Άλλη αντιφατικότητα των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά είναι ότι ο Θεός έχει πολλά ονόματα. Έτσι στο βιβλίο τους «Καταλλαγή», στις σελίδες 110 και 111, γράφουν αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός δηλαδή έχει πολλά ονόματα. Σε άλλο βιβλίο τους όμως, που λέγεται «Η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή», γράφουν άλλα πράγματα από αυτά. Γράφουν: «Δεν είναι η λέξη Θεός το όνομά του?» Όχι. Όχι, δεν είναι όνομα η λέξη Θεός, διότι η λέξη Θεός είναι απλώς ένας τίτλος, ακριβώς όπως ο πρόεδρος, βασιλεύς, δικαστής είναι τίτλος. Το προσωπικό όνομα του Θεού μας γίνεται γνωστό μέσω του Λόγου του Θεού της Αγίας Γραφής και το όνομά του είναι Ιεχωβά. Δηλαδή, ενώ πριν λέγανε ότι έχει πολλά ονόματα, εδώ λένε αντίθετα ότι έχει ένα όνομα. Πώς δικαιολογεί τις αντιφάσεις της αυτή η εταιρεία, η Σκοπιά? Λέει ότι το φως της αλήθειας λάμπει σταδιακά, ότι γίνεται αλλαγή κατανοήσεως των εδαφείων της Αγίας Γραφής και σημειώνονται αλλαγές απόψεων. Αυτό όμως κλονίζει την εμπιστοσύνη μας στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αν αυτό που σήμερα το πιστεύουμε σαν αλήθεια αύριο αποδειχθεί ψεύδος, καταρρύπτεται όλο το κύρος του Λόγου του Θεού. Έπειτα, σταδιακή αποκάλυψη δεν σημαίνει αντίθεση. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να αυτοδιαψεύδεται. Δεν μπορεί η χτεσινή αλήθεια του Θεού να είναι σήμερα ψέμα. Ο Χριστός συμπλήρωσε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είπε όμως πράγματα αντίθετα προς την Παλαιά Διαθήκη. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά δεν έχουν κανένα σεβασμό στο Λόγο του Θεού, τον οποίο ερμηνεύουν και κακοποιούν κατά το συμφέρον τους. Στην ουσία δεν πιστεύουν καθόλου στην Αγία Γραφή, αλλά ακολουθούν τυφλά σαν άβουλα όντα τις αντιφατικές και σατανικές διδασκαλίες της Σκοπιάς. Άλλη απόδειξη ότι οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή είναι ότι κακοποιούν και αλλάζουν το Ιερό Κείμενο και το ερμηνεύουν αυθαίρετα και αντιγραφικά για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και να προβάλλουν τις δοξασίες τους. Ας πούμε λίγα παραδείγματα. Στο περιοδικό Σκοπιά 1ου του 1977 γράφουν: «Ιεχωβά των θεών σου θέλεις προσκυνήσει και εις αυτόν μόνον θέλεις αποδώσει θείαν υπερησίαν».
Το κείμενο της Αγίας Γραφής δεν λέει αυτό το πράγμα.

το κείμενο της Αγίας Γραφής λέει «Κύριον των Θεών σου» και όχι «Ιεχωβά». Επομένως αντικαθιστούν τη λέξη «Κύριος» με τη λέξη «Ιεχωβά». Και επίσης αντικαθιστούν τη λέξη «λατρεύσεις», αυτό μόνο «λατρεύσεις» που λέει το Ιερό Κείμενο, με τις λέξεις «θα του προσφέρεις υπηρεσία». Έχουμε δηλαδή αυθαίρετη αλλαγή λέξεων και ερμηνεία ανάλογη για να πιστούν τα θύματα να πουλάνε τις σκοπιές, νομίζοντας ότι έτσι κάνουν, εκτελούν θεία υπηρεσία. Να παρατηρήσουμε ιδιαίτερα αυτή την αντικατάσταση της λέξεως «Κύριος» με τη λέξη «Ιεχωβά». Είναι απαράδεκτο αυτό για την Καινή Διαθήκη που γράφτηκε στα ελληνικά. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πουθενά η λέξη «Ιεχωβά». Και επομένως, όπου αυτοί σε κείμενο της Καινής Διαθήκης γράφουν τη λέξη «Ιεχωβά», αυτό είναι απαράδεκτη αντικατάσταση. Με αυτή την αντικατάσταση αλλοιώνουν την έννοια των χωρίων που μιλούν για την θεότητα του Χριστού. Έτσι, στο περιοδικό Σκοπιά της 15ης Δεκεμβρίου του 1974 καταχωρούν ένα χωρίο από την προσκολασαής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί ο Απόστολος των Εθνών λέει «Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις σας, ούτω και εσείς». Αυτοί όμως στο περιοδικό τους πώς το γράφουν αυτό το χωρίο? «Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Ιεχωβά συνεχώρησεν εις σας, ούτω και εσείς». Αντικαθιστούν δηλαδή τη λέξη Χριστός με την λέξη Ιεχωβά. Και ο σκοπός βέβαια αυτής της αντικαταστάσεως είναι για να μην φανεί ο Χριστός σαν σωτήρας και λυτρωτής. Επίσης, με την προβολή της λέξεως Ιεχωβά θέλουν οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά να προβάλλουν την αντίληψή τους ότι ο Θεός έχει το όνομα Ιεχωβά. Μα τότε, αν είναι έτσι, γιατί ο Χριστός και οι Απόστολοι δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα Ιεχωβά? Γιατί ο Χριστός δίδαξε να λέμε στην προσευχή μας «Πάτερ ημών» και να μην λέμε «Ιεχωβά μας»? Γιατί ο Χριστός είπε να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δεν είπε να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιεχωβά? Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι οι αιρετικοί, ενώ ισχυρίζονται ότι ακολουθούν την Αγία Γραφή πιστά, στην πραγματικότητα την αλλοιώνουν και την ερμηνεύουν όπως θέλουν.

Σε αντίθεση με τους αιρετικούς όπως οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά στους οποίους αναφερθήκαμε προηγουμένως, οι οποίοι αιρετικοί είναι ξένοι προς τη μία και μοναδική αλήθεια του Θεού, την Ορθόδοξη πίστη, σε αντίθεση λοιπόν με αυτούς είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που κράτησαν αταλάντευτη την ορθή χριστιανική πίστη. Ένα τέτοιο Άγιο γιορτάζουμε στις 12 Οκτωβρίου, τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο. Ας πούμε στη συνέχεια μερικά γι' αυτόν και ας γευτούμε και κάτι από την θεοφώτιστη διδασκαλία που μας άφησε πολύτιμη κληρονομιά. Ο Άγιος Σημεών γεννήθηκε το 949 στην Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας και πέθανε το 1022 μετά Χριστόν. Από τους ευγενείς γονείς του, Βασίλειο και Θεοφανό, πήρε καλή ανατροφή και διακρίθηκε για την μόρφωσή του γενικότερα. Με την αύξηση της ηλικίας του προχωρούσε με μεγαλύτερο ζήλο στη μελέτη πιο υψηλών μαθημάτων, λέει ο βιογράφος του Νικήτας Θυθάτος. Μεγαλώνοντας, ο Άγιος Σημεών συναισθάνθηκε έντονα την αθλειότητα της κοσμικής ζωής και αναζητούσε μια φωτισμένη μορφή που θα τον οδηγούσε πιο κοντά στο Θεό. Όλοι γύρω του του έλεγαν ότι δεν υπάρχει τέτοια φωτισμένη μορφή πάνω στη γη. Τελικά όμως ο πόθος του Αγίου Σημεών βαρβεύτηκε από το Θεό και βρήκε το πνευματικό οδηγό που ζητούσε με τόση επιμονή. Τον βρήκε στο πρόσωπο ενός γέροντα μοναχού της Μονής Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως. Ήταν ο συνώνυμος με αυτόν Σημεών ο Ευλαβής. Με τις οδηγίες πια του πνευματικού του πατέρα, επιδόθηκε περισσότερο στο διάβασμα πνευματικών βιβλίων, στις συνεχείς προσευχές και τον αυτοέλεγχο. Επίσης, σε ένα σπουδαίο βιβλίο ενός συγγραφέα της εποχής του 5ου αιώνα, του Μάρκου του Μοναχού, διάβασε κάτι που τον επηρέασε αποφασιστικά. Διάβασε το εξής: «Αν τυχόν ζητάς ωφέλεια πνευματική, να φροντίσεις τη συνείδησή σου και όσα λέει αυτή να τα εφαρμόζεις και έτσι θα βρεις ωφέλεια». Άρχισε λοιπόν ο Άγιος Σημεών να προσέχει τη συνείδησή του και να προσπαθεί να ακούει διαμέσου αυτής όσα του υπαγόρευε ο Θεός. Ο Σημεών προόδευε καθημερινά στις πνευματικές επιδόσεις και παρέτεινε την προσευχή και τη μελέτη μέχρι την ώρα που έκραζαν οι πετινοί, λέει ο βιογράφος του. Σε μία από αυτές τις νυχτερινές του δεήσεις, ο Σημεών δέχθηκε τη μυστική θεωρία του Θείου Φωτός που τον πλημμύρισε και τον γέμισε από χαρά, τόσο ώστε να χάσει την επαφή του με τον εαυτό του και τον γύρω κόσμο. Τελικά, σε ηλικία 27 ετών, εγκατέλειψε οριστικά τα εγκόσμια και έγινε μοναχός στην ονομαστή Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως, στην οποία διέπρεψε ο ηρωικός και ακατάβλητος ηγούμενός της, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ο Άγιος Σημεών είχε την ευκαιρία εκεί να βρίσκεται πιο κοντά στον πνευματικό του πατέρα και να ασκείται στην υπακοή και τους άλλους κανόνες της μοναχικής ζωής. Αργότερα λάμπρινε σαν ιερέας και ηγούμενος πια το γειτονικό μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος, του οποίου φρόντισε να αλλάξει ολότερα το πνευματικό περιβάλλον. Με λόγια και περισσότερο με έργα παρακινούσε θερμά όλους να εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού. Η φήμη του φωτισμένου ηγουμένου Σημεών σύντομα απλώθηκε ευρύτερα και συνέβαλε στο να έρθουν κοντά του και νέοι μοναχοί. Ζώντας ο ίδιος με αυστηρή άσκηση και νηστεία και περιοριζόμενος μόνο σε ομά λάχανα και λίγο νερό, πρόσφερε στον εαυτό του υπόδειγμα της στενής και γεμάτης αποθλίψης οδού που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αργότερα, περνώντας τα χρόνια, εγκατέλειψε την ηγουμενία της Μονής του Αγίου Μάμαντος και αφοσιώθηκε χωρίς περισπασμούς στον ησυχαστικό βίο.
Και στο διάστημα αυτό οφείλεται και το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του παραγωγής. Με έμφαση δίδασκε ότι η τελειότητα μπορεί να αποκτηθεί πάντοτε και ότι η αγιότητα είναι προνόμιο όλων των εποχών και όλων των ανθρώπων. Αξίζει να τονιστεί ότι η ζωντανή Ορθόδοξη παράδοση απένιμε τον τίτλο του θεολόγου μόνο στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τον απένιμε όμως και στον Άγιο Σημεών, τον οποίο ονόμασε νέο θεολόγο για διάκριση από τους άλλους. Αναδείχθηκε λοιπόν ο Άγιος Σημεών πηγή θεολογίας και κατάλημα θείου φωτισμού. Τη μνήμη του η Εκκλησία, όπως είπαμε, την τιμά στις 12 Μαρτίου.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
6: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ώρα Ελλάδος, 7.
8: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την πανηγυρίζουσα σταυροπηγιακή και συνοδική Ιερά Μονή Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου Καλάμου Αττικής, από που θα ακούσουμε Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδισαυρώμενος φως ως μάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ώστε γάζον εν είδα είστε υπρό αυτού. Ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο οποίον σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνη επ' την ασφάλιν αυτή σου κλήθησιστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ως ημάτιον το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρια και κατεβαίνουν παιδεία εις τον τόπο να εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ου παρενεύσαντε ουδέ επιστρέψου καλύψε την υγιή. Ο εξαπαστέρων πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξεται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου του πετρών οδόσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένο χόρτο της κτίνεση και χλώνη του ουλία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φαίνει καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσου να λέω κι άρρος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ηρωδίου κατοικία γείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον νίξ, εν αυτοί διερεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη η οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε πρα το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξερεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νου και έστειν αρθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος

δικαίων ψυχαίν χειρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδωξαν εν οφθαλμής αφρόνον τεθνάνεν και η λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία σύντριμα. Ιδέης είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπομα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πενθύρης εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσους εν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώσιν και Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια τούτον ύψονται το βασίλειον της ευφρεπίας και το διάδημα του κάλουσε Κυρός Κυρίου, ότι τη δεξιάς και πάση αυτούς και το βραχείον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτίστην εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξυνίδε απότομον ον γίνει τρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών. Και όσα από ευφύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης. Ποταμοί δε συγκρίσου είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και η κακεριμώσει πάσαν την υγιήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φθάσει τελευτής εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αρθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακινήδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνδεση αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού, βασκανία

0: εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος,

0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου,
1: εις πολλά ετην δέσποτα,
0: του πατρός ημών Μωυσέως ιερομονάχου, των αδελφών ημών ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάντων.

και αηδήμου κτήτορος της Ιεράς Μονής Ταύτης, του Πατρός και καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών και των δούλων σου Κλήμεντος Ιερομονάχου, καλής του μοναχού, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Κυριακής, Πέτρου και Φωτεινής και υπερ πάντων των

0: Ελέους ζωής, ειρήνης υγείας σωτηρίας, διαφυλάξεως, κατεβοδώσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, των αφιερωτών και των προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων σου Δημητρίου Ελένης, Αντωνίου Ελένης Δημητρίου Μαρίας, Παναγιώτου Αθανασίου, Μαρίας Γεωργίου Ευαγγελίας, Αναστασίας Ειρήνης και των συγγενών αυτών.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δέομεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εν τες διακονίες όντων,

0: Καταξίωσον Κύριε διέσπερα τα αύτηρα μαρτύρου σου βαχθήνε ημάς, ευλογητός σου Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθά προϋπίσαμεν επί σε, ευλογητός σου Κύριε διδαξών με δικαιωματά σου, ευλογητός σου δέσποτα συνέτησών με δικαιωματά σου, ευλογητός σου Άγιε φωτισών με δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

0: Κύριος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Ωνε Χριστό το Θεό.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουράνιων δυνάμενων αήλων ασωμάτων, δικαισίες του Μιερ Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου, προστάτου και εφόρου, της Αγίας Μονής Ταύτης, ού και την Ιεράν Μνήμην, πανευλαβός και χαρμοσύνος, εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών,

Ιδεόμεθα υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένηστε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοήθειας επιδεόμενης, σκέπη του Αγίου οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημίες όντων, ιάσεως των ενασθενείες κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως αμαρτιών πάντων των προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπεραναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών, των ετις διακονίες όντων και πάντων των

Τίτωρος της Ιεράς Μονής Ταύτης, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου και υπέρ του και υπέρ των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των δούλων του Θεού, κλείμοντες Ιερομονάχου, κάλης του Μοναχού, Ανδρέου Κωνσταντίνου Κυριακή,

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, κατεύοδοσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δούλων του Θεού, Μωυσέως Θεοδωρήτου, Πολυκάρπου Σημαίων, Σαραφείμ Θεοδοσίου, Χρυσοστόμου Νεκταρίου, Ανθίμου και Αλεξίου, των Ιερομονάχων και των Συνοδιών αυτών και πάντων των αφιερωτών και δωρητών και των προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονή ταύτην και πάσιν μου νυν πόλην και χώραν, απολυμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευθυνδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής,

0: ο Ιησούς Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, πλημμύρισε και πάλι τα σύμπαντα με το αναστάσιμο φως του και η δική του ημέρα, η συνομήλικη του φωτός, η Κυριακή, ήδη και έκλεικε και προς εσπέρα νεστή. Στο μελιχρό του δειλινού γλυκόχρωμα βυθίζεται γαλινεμένη η φύση, ώσπου να ανατείλει η καινούργια αυγή λουσμένη από το φως. Και εμείς, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, αναγόμεθα νοήτε και καρδία προς το υπερκόσμιο φως, που εκχαίει ένα λαμπρό αστέρι από το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας, ο τιμόμενος ως Άγιος του Φωτός και ως τρίτος θεολόγος, ο φωτολαμπής Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο κρατεός προστάτης και έφορος αυτής της ομώνυμης Ιεράς Μονής. Ο Όσιος που μας βεβαίωσε με την βιωτή του και τα πολλά θεολογικά και θεοφώτιστα συγγράμματά του, πως όποιος απέκτησε το Άγιο Πνεύμα νιώθει ζωντανά, ψυχοσωματικά την παρουσία του Θεού μέσα του ως βρέφος και οφορούμενο. Ο Χριστός δηλαδή που γεννήθηκε μία φορά κατά σάρκα επιθυμεί να συλλαμβάνεται και να γεννάται πνευματικά μέσα σε κάθε πιστό. Επέλαμψε λοιπόν σήμερον τη Εκκλησία ο σαστήρεο θυνός του θεολόγου Σιμεών, εισεβάσμιος πανήγυρης, αναμιμνίσκουσα την αυτού αγιότητα και μεγαλύνεται υποπιστών φιλεόρτων και κηρύτεται επ' εκκλησίες ως σούσα της πάσης σωτήριος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ύμνοι του. Μεγαλύνεται, ναι, υποπιστών φιλεόρτων και κατά πρώτων υπό τις επτής παρουσίας ημών του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρίου Θεοκλήτου, του Σεμνού Ευλαβεστάτου Επισκόπου και καλού ποιμένος της ιστορικής Αγιωτόκου Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, την οποία Χριστομιμήτως διαπημένεται υπό την σκιάν των Ιερών Βράχων και Ξακουστών Μετεώρων, των ποτισμένων από τους ασκητικούς ιδρώτες, πλήθους ασκητών που εκλέησαν τα ιερά μοναστήρια και τα ασκηταριά σαν υψηπέτες αετή του Πνεύματος. Σας ευχαριστούμε εκ βαθέων σεβασμιότατε για την ευλογητή παρουσία σας ανάμεσά μας ως προεξάρχοντος της Ιεράς Πανηγύριος και κομίζοντος τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου και των περί αυτών σεπτών ιεραρχών των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την πατρική σκέπη και δικαιοδοσία της οποίας λειτουργεί η συνοδική και σταυροπηγιακή ταπεινή αυτή μονή. Κατά δεύτερον, μεγαλύνεται από την παρουσία και συμπροσευχή των προσφυλεστάτων Αγίων Καθηγουμένων και λοιπόν πατέρων και αδελφών, οι οποίοι, μη φιδόμενοι κόπων και αποστάσεων, συνέδραμαν από εγγύς και μακράν για να λαμπρύνουν την πανήγυρη. Τους ευχαριστούμε όλους αδελφοποθήτως. Τρίτον, μεγαλύνεται επίσης με την συμμετοχή και συμπροσευχή του περιουσίου λαού του Θεού, με την ουρανογήινη αυτή σύναξη που συναπαρτίζει το μυστικό σώμα του Χριστού των απογεγραμμένων εν ουρανής κατά των Παύλιων λόγων. Όλος ιδιαιτέρως μεγαλύνεται η πανέορτη μνήμη του Οσίου μας από τους μελισταγείς χορούς των ψαλτών, μοναχών και λαϊκών, τους θεράποντες της καθαγιασμένης παναρμόνιας βυζαντινής μουσικής. Με το θεόσδοτο μουσικό τάλαντό τους αποδίδουν φιλοπόνος και αγγελομιμήτως τους θεσπέσιους θεολογικούς ύμνους της Ιεράς Ακολουθίας μεταρσιωνώντας μας. Η εξαίσια αυτή μνοδία μεταφέρεται στα πέρατα της Οικουμένης και κατανήσει χιλιάδες ψυχές ευλαβών ακροατών χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και ιδίως χάρη στον γνωστό και καταξιωμένο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τη σεπτή ευλογία και πάλι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Κεφαλήρου Κυρίου Σεραφείμ, τον οποίον ευχαίρως και ευχαριστούμε θερμά. Ποιες λέξεις όμως θα μπορούσαν να εκφράσουν την δόξα και το μεγαλείο του Οσίου Πατέρα μας Σιμεών στην εν ουρανής τριαμβεύουσα εκκλησία των πρωτοτόκων, όπου κατοικεί το ολόφωτο και ολολαμπές πνεύμα Του και όπου χωρί των αγγέλων τον εξυμνούν με σεπτές υμνοδίες. Γι' αυτό και θα Του ψάλουμε «Υμνός Σου την δόξαν εις απολάβεις Σιμεών, εν φωτί ουρανίο νυν χορεύων όλβιε». Εκεί, στην ουράνια πανήγυρη της θριαμβεύουσας εκκλησίας, είμαστε βέβαιοι πως μετέχει και συνεφραίνεται και η μακαρία ψυχή του αηδήμου κτήτορος γέροντός μας Αρχιμανδρίτου Χριστοδούλου, απολαμβάνοντας αντάξια των κόπων και αγώνων του για την ίδρυση και στερέωση της ταπεινής μας μονής. Οι πατρικές ευχές του ας μας συνοδεύουν και ας μας σκεπάζουν. «Επέφανεν ιδού, θεολόγου του νέου, η εύσημος ημίν και σεβάσμιος μνήμη, λαμπρός των θεολόγων, φωτός ακτής του μίστην, υμνήσομεν ως ρίστην ημών και ποδηγέτην, καλά μου τον προστάτην και πάντων ευεργέτην. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, δέσποτα, με την αρχιερετική σας παρησία προς Κύριον, όπως ο ένθεος βίος του Θεηγόρου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, που σε λίγο θα αναγνωστεί, καθώς και εν γέννη τα σεπτά συγγραμματά του, να αφυπνίζουν τις μυστικές εφέσεις των ψυχών μας προς την Θεία Αγάπη, ώστε κυριευμένοι, όπως εκείνος, από τον Θείο Έρωτα, να πορευόμαστε στην οδό της έμπονης αναζητήσεως, αλλά και συναντήσεως του ποθουμένου νυμφίου των ψυχών μας, ή να ζωής αγιασμού εν αρέτου μετάσχομεν. Ευλογείτε.
1: Σεβαστέ γέρον Σιμεών, Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Ταύτης Μονής, μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του μακαριωτάτου προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, και όλων των ιεραρχών των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον ευχαριστώ που με όρισε να είμαι σήμερα εδώ. Κυρίως όμως ευχαριστώ ημάς, διότι μου δώσατε την ευκαιρία με την πρόσκλησή σας να έλθω σήμερα εδώ και να μετέχω αυτής της χαρμοσύνου πανηγύρεως, αυτής της όμορφης και κατανυκτικής αγρυπνίας, η οποία πραγματικά η ψυχή μας μεταρσιώνεται από τα επίγεια στα ουράνια, αυτήν την όμορφη αυτή βραδιά την ευλογημένη, όπου με αυτούς τους ύμνους τους οποίους ακούσαμε και θα ακούσουμε και όλη τη νύχτα, η ψυχή μας πραγματικά βρίσκεται στον ουρανό. Αυτήν την ευκαιρία, γέροντα, μας τη δώσατε εσείς που μας καλέσατε και γίναμε και εμείς μέτοχοι αυτής της ωραίας εορτής. Κατήλθαμε από τους βράχους, τους ιερούς των Αγίων Μετεώρων και μεταφέρουμε τις ευχές, τις ευλογίες των παλαιών πατέρων, αλλά και τις αδελφικές και οικές ευχές των άλλων πατέρων των σημερινών, εδώ σε εσάς, στην Μονή, τόσο σε εσάς όσο και στη Συνοδεία σας, για την κατά Χριστόν πρόοδον και προκοπήν. Και εύχομαι, Γέροντα, η παρακαταθήκη του Οσίου Σιμεών να είναι αυτή την οποία, η οποία και εσείς θα συνεχίσετε, διότι ο Όσιος Σιμεών ούτε δικά του ήταν αυτά τα οποία έγραψε, ούτε τα σκέφτηκε από το μυαλό του, αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε, ήταν η διδασκαλία και η εμπειρία των παλαιών πατέρων της Εκκλησίας μας, των πρωτοχριστιανών, των πρωτοβυζαντινών, ήταν αυτά τα οποία μετέφερε και κατέγραψε, αλλά και τα οποία έζησε. Και εύχομαι το Θείον Φως, το οποίο εμπειρικά έζησε και είδε και ένιωσε και γεύθηκε ο Άγιος Σιμεών, έτσι και εσείς πρώτος, αλλά και όλη η συνοδεία σας και όλοι οι πατέρες που βρίσκονται εδώ και οι λαϊκοί, να τη γευθούν στη ζωή τους. Εύχομαι χρόνια πολλά ευλογημένα και καλή συνέχεια της αγρυπνίας και κατά Χριστόν προκοπήν και πρόοδον. Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εμείς δεν έχεις πάσης πειρασμών, αλλά ρίξε η μάσκα του πονηρού.

το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράμονη ταύτη, εν της οίκης ημών και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων, τρέφ

Ευλογήστε τον Κύριο Ρευματή και ρόδια παντός η έννης αυτού εν το στοματή μου, εν το Κύριο υπερεθιστέ η ψυχή μου ακουσάντωσον πρέης και εφρανθίδωσαν, μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσουμεν το όνομα αυτό επί το αυτό, εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάσων των θλίψεων μερίσατό με, προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί, ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος σήκουσιν αυτού και εκ πάσων των θλίψεων αυτό έσουσιν αυτόν. Παρεμβάλλει ο Άγγελος Κυρίου κύκλων των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρω ελπίζει, πώς ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε ούτων Κύριων πάντες οι Άγιοι αυτοί ότι ουκέστην στέρημα της φοβουμένων.

Λοειδίνει ο Πατρός ημών γέροντος Χριστοδούρου του Αγίου Σημεωνίτου, βίος και πολιτεία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Αμήν. Ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Σημεών έλαβε την εξαιρετικά τιμητική προσωνυμία νέος θεολόγος, επειδή έγινε θερμότατος εραστής της αρετής και επειδή ανέβηκε περισσότερο από κάθεν άλλον στη δόξα της αγιότητος, από που άντλησε τους κρουνούς της θεολογίας. Αυτός λοιπόν ο Μέγας Σημεών βλάστησε στις μπαφλαντές

Σπούδασε επίσης την ελληνική γλώσσα και την ρητορική, αλλά λίγο, διότι ήταν πολύ συνετός και θεωρούσε πως αυτά δεν ωφελούν. Έτσι απέφυγε και την επιζήμια επίδραση των συσπουδαστών του. Τελειοποίησε μόνο την λεγόμενη γραμματική, που ήταν ό,τι περίπου η σημερινή φιλολογία. Ο θείος του, που είχε μεγάλο αξίωμα στον άκτορα, βλέποντάς τον να υπερέχει κατά το σωματικό κάλος και την φρόνηση από τους άλλους νέους, τον συνέστησε στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά για να τον προσλάβει στην υπηρεσία του. Ο Σιμεών όμως, μη θέλοντας να στερηθεί τον Θεό για να κερδίσει την γνωριμία και σχέση με τους ισχυρούς της εποχής, απέκρουσε με θρήνους την δελεαστική αυτή πρόταση του θείου του και μόλις και μεταβίας δέχθηκε το αξίωμα του σπαθαροκουβικουλαρίου. Ωστόσο, ο ευγενής νέος δεν εντυπωσιαζόταν από τα λαμπρά και επίζηλα αξιώματα και από την ωραίουσα δόξα του κόσμου τούτου, αλλά καροδοκούσε κατάλληλη ευκαιρία που δεν άργησε να έρθει. Εύνης, ο ένδοξος εκείνος αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς, πέθανε με βίαιο τρόπο. Αμέσως ο Σιμεών αρπάζει την ευκαιρία και καταφεύγει στην περιώνυμη μονή του Στουδίου. Αναζητεί τον πνευματικό πατέρα, που ήταν ο μοναχός Σιμεών, ο οποίος λόγω της μεγάλης αρετής του, της άκρας απαθίας, της ευσεβίας του προς τον Θεό και της εμνότητος των ηθών, είχε λάβει την προσωνυμία ο Ευλαβής. Τον οικετεύει να τον κήρυ μοναχό. Επειδή όμως ήταν περίπου 14 ετών, ο σοφός γέροντας τον συμβουλεύει να αναβάλει για λίγο αργότερα την ιερή του απόφαση. Εκείνος, κάνοντας υπακοή, ζει στο σπίτι του θείου του, επιδιδόμενος σε θερμή προσευχή και ανάγνωση. Κάποτε ο γέροντάς του του έδωσε ένα βιβλίο με τα συγγράμματα των οσίων Μάρκου του Ερημίτου και Διαδόχου Φωτικής. Ζωηρή εντύπωση του προξένησε το ακόλουθο απόθευγμα. «Ζητών ωφέλιαν επιμέλησε τη συνειδήσεως, και όσα συλλέγει ποιήσον και ευρύσει την ωφέλιαν». Δηλαδή, αν ζητάς ωφέλεια, επιμελήσου την συνείδησή σου, κάνε όσα σου λέει και θα βρεις την ωφέλεια. Σαν να τ' άκουσε από το στόμα του Θεού, άρχισε να κάνει ό,τι τον πρόσταζε η συνείδησή του, ώστε αύξησε την συνεχή νηστεία του, την προσευχή και την μελέτη του μέχρι τα χαράματα. Έτσι που προσευχόταν και με καθαρό νου επικοινωνούσε με το πρώτο θείο νου, είδε ξαφνικά να λάμπει άπλετο φως από τους ουρανούς και να κατεβαίνει προς Αυτόν. Φώτισε τα πάντα και τα μετέβαλε σε ολοκάθαρη ημέρα. Καθώς ήταν και ο ίδιος τυλιγμένος από αυτό το φως, του φαινόταν σαν να εξαφανίστηκε ολόκληρο το σπίτι μαζί και το κελί του, ενώ ο ίδιος είχε αρπαγεί στον αέρα, νιώθοντας σαν να μην είχε καθόλου σώμα. Κατάπληκτος από το μέγα τούτο μυστήριο, έκραζε ακατάπαυστα το «Κύριε ελέησον». Καθώς βρισκόταν μέσα σε αυτό το θείο φως, βλέπει στα ύπηση του ουρανού μια ολόφωτη νεφέλη γεμάτη από την άρρητο δόξα του Θεού. Στα δεξιά της έστεκε ο πνευματικός του πατέρας Σιμεών ο Ευλαβής. Έμεινε σε αυτή την εκστατική κατάσταση για πολύ, χωρίς να αισθάνεται αν ήταν μέσα στο σώμα ή εκτός του σώματος. Όταν κάποτε εκείνο το θείο φως υποχώρησε, ήρθε στον εαυτό του και κατάλαβε πως βρίσκεται μέσα στο κελί. Η καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη από άφατη χαρά και ολόκληρος ήταν μουσκεμένος στα δάκρυα, πιο γλυκά από το μέλι. Ένιωθε το σώμα του λεπτό και ανάλαφρο σαν πνευματικό, και αυτό κράτησε πολύν καιρό. Μετά από αυτή την θεωρία, το θείο πυρπολούσε τον εσωτερικό του κόσμο και ο θαυμάσιος Σιμεών οικέτευε συνεχώς τον γέροντά του να τον κήρυ μοναχό. Εκείνος όμως έκρινε ότι δεν ήταν ακόμη ο κατάλληλος καιρός. 6 χρόνια αργότερα, μετά την εμπειρία του θείου φωτός, χρειάστηκε να πάει στην πατρίδα του. Πέρασε λοιπόν από τον γέροντά του. Μόλις τον είδε εκείνος, του λέει: «Ήρθε πια ο καιρός, παιδί μου, που μπορείς, αν θέλεις, να αλλάξεις σχήμα και ζωή». Φωτιά άναψε αυτός ο λόγος στην καρδιά του νέου, και αφού πήγε στην πατρίδα του για να εκτελέσει μια βασιλική προσταγή,
παραιτήθηκε εγγράφος από το μερίδιο της γονικής περιουσίας.

0: που του αναλογούσε, πήρε μόνο τα προσωπικά του πράγματα και επέστρεψε στον γέροντά του, παραδίδοντάς του όλα του τα υπάρχοντα. Ο φιλόστοργος εκείνος πατέρας, απαλλάσσοντάς τον από μέριμνες, τα μοίρασε όλα στους φτωχούς και τον πήρε μαζί του στο μοναστήρι και τον ενδύει με τον σάκο της ασκήσεως των μοναχικών αρετών, λέγοντάς του «Άκου, παιδί μου, αν θέλεις να διαφύγεις τις ενέδρες του πονηρού και να σωθείς, πρόσεχε μόνο τον εαυτό σου, μη συνομιλείς ακέρος με κανένα και μην πηγαίνεις από κελί σε κελί, να είσαι σαν ξένος και απαρησίαστος προς κάθε άνθρωπο, αναλογιζόμενος τις αμαρτίες σου και τις αιώνιες τιμωρίες και μην επιτρέποντας τον νου σου να μετεωρίζεται στα κοσμικά. Αν τα φυλάξεις αυτά, θα βρεις μεγάλη ωφέλεια». Ο Σιμεών τα άκουσε αυτά σαν από το στόμα του Θεού και τα φύλαγε με ακρίβεια. Ο γέροντας, σαν πνευματικός γυμναστής, θέλοντας να του προξενήσει περισσότερα στεφάνια, τον πρόσταζε να εκτελεί τα πιο ευτελή και ταπεινωτικά διακονήματα, και αυτός τα έκανε όλα με προθυμία. Ήταν προετοιμασμένος και αν ακόμη τον προστάξει να μπει στη φωτιά ή στον βυθό της θαλάσσης, να το κάνει με χαρά και προθυμία. Μολονότι όμως εκοπίαζε πάρα πολύ, εντούτοις δεν παραμελούσε την νηστεία και την αγρυπνία. Αλλά ο σοφός και Άγιος Γέροντας Σιμεών ο Ευλαβής, κουβοντάς του σε όλα το θέλημα, τον πρόσταζε να κάνει τα αντίθετα, αναγκάζοντάς τον πολλές φορές και να τρώει και να κοιμάται παρά την δική του επιθυμία. Όλη αυτή η πνευματική γυμνασία αύξησε τόσο την ευλάβεια του προς τον πνευματικό του πατέρα, ώστε όπου πατούσαν τα πόδια του διδασκάλου του, θεωρούσε τον τόπο εκείνο Άγιο και έσκυβε να φιλήσει το χώμα. Βλέποντας ο εχθρός των Σιμεών να έχει φτάσει σε τόσο ύψος, έτριζε τα δόντια του και πάλευε να τον γκρεμίσει. Άλλοτε τον πολεμούσε με την ραθυμία και την ακιδεία και άλλοτε με την δειλία και τις αισχρές επιθυμίες, τις οποίες κατετρόπωνε με την βοήθεια του Θεού. Αφού νικήθηκε από τον νεαρό μοναχό, δεν τον ξαναπήραξε με παρόμοιο τρόπο, αλλά εξοργισμένος ξεσήκωσε εναντίον του τους αμελείς και ανευλαβείς μοναχούς, οι οποίοι, μην αντέχοντας να τον βλέπουν να προοδεύει πνευματικά, προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να αλλάξει τρόπο ζωής και να γίνει όμοιός τους. Ο Ανδρείος όμως αγωνιστής υπέμεινε με καρτερία τις διαβολές τους, τις περιφρονήσεις τους και τις συκοφαντίες τους. Αλλά και ο γέροντας ενδυνάμωνε τον αθλητή συμβουλεύοντάς τον. «Υπόμενε, παιδί μου, με καρτερία τους πειρασμούς των δαιμόνων, τις διαβολές των διωγμών, τις θλίψεις και τις συκοφαντίες που σου προξενούν οι αμελείς. Και περιφρόνησε τα, περιζήτησα τα από τους πολλούς, δηλαδή τους επένους, τα εγκόμια, τις τιμές και τα αξιώματα. Πρέπει να ξέρεις καλά πως όσους κόπους και αγώνες κι αν κάνουμε, όσο κι αν ιστέψουμε ή αγρυπνήσουμε ή οποιαδήποτε άλλη άσκηση πραγματοποιήσουμε, όλα θα πάνε χαμένα αν δεν αγωνιστούμε να αποκτήσουμε άκακη, απλή και ταπεινή ψυχή. Γιατί μόνο σε μια τέτοια ψυχή κατοικεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος». Στο άκουσμα των λόγων αυτών, ο σοφότατος Σιμεών, ποθώντας να λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ηκετεύει με θέρμη τον γέροντά του να λάβει την χάρη με τις ευχές του και να μην την επιζητεί με τους δικούς του κόπους. Και ο καλός πατέρας τον βεβαίωσε πως, ελπίζοντας την φιλανθρωπία του Θεού, θα του δοθεί διπλάσια χάρη από τον ίδιο. Ο νέος άκουσε γεμάτος άπειρο θαυμασμό και χαρά του τον λόγο και τον πίστεψε αδίστακτα. Και κάποιο βράδυ, αφού πήρε την ευχή του γέροντά του και κατέβαινε προς το κελί του, άστραψε ξαφνικά από τον ουρανό σαν να στραπεί ένα φως που εισχώρησε στο νου του, τον περιτύλιξε όλον και τον γέμισε γλυκύτητα και εφροσύνη. Η ψυχή του πλημμύρισε από την Θεία Χάρη και το γήινο σαρκικό φρόνημα εξαφανίστηκε τελείως. Από εκείνη τη στιγμή προόδευε όλο και περισσότερο στην πίστη προς τον πνευματικό του πατέρα. Επιπλέον αυτή η Θεία Οπτασία του έδεσε χάρισμα λόγου, σοφίας και γνώσεως, ώστε όλοι θαύμαζαν και απορούσαν, γιατί γνώριζαν πως δεν είχε σπουδάσει την κοσμική σοφία. Αγνοούσαν όμως ότι ο Θεός, που είναι η μόνη τέλεια σοφία και γνώση, αναδεικνύει τους φίλους του σοφότερους από όλους τους ρήτορες, όπως ανέδειξε τους μαθητές και αποστόλους του. Επιπλέον, εκπλήσονταν και με την ταπείνωση και την δυναική του κατάνοιξη. Δεν πέρασε πολύς καιρός και αυτοί που τον ζήλευαν, βλέποντάς τον να προκόβει ακόμη περισσότερο στις αρετές, μα και στην αφοσίωση προς τον γέροντά του, πείθουν τον ηγούμενο Πέτρο να τον εκδιώξει από το μοναστήρι. Βλέποντας εκείνος ο Μέγας Πατήρ Σιμεών ο Ευλαβής τον φθόνο των μοναχών του Στουδίου, παίρνει τον μαθητή του και τον πηγαίνει στην μονή του Αγίου Μάμαντα, όπου τον κήρυ μοναχό. Από εδώ και μπρος, ο Σιμεών αποδύεται σε μεγαλύτερους αγώνες. Σχολάζει απ' όλα, αφοσιώνεται μόνο στην προσευχή και την μελέτη και ενώνεται με τον Θεό μέσα στο φως της θεωρίας και της Θείας Ελάμψεως. Έχοντας φτάσει στην άκρα κάθαρση, είχε για καθημερινή τροφή το ζωπιό σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού και επιπλέον λίγα χορταρικά και όσπρια. Τις Κυριακές και τις επίσημες γιορτές αγρυπνούσε από το απόγευμα έως το πρωί. Πρόσεχε πολύ να μην του ξεφύγει αργός λόγος, γιατί ήξερε καλά ότι και η παράβαση ακόμη και της πιο μικρής εντολής του Χριστού προξενεί μεγάλη βλάβη στην ψυχή. Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή έμενε σχεδόν άσιτος όλες τις ημέρες της εβδομάδος, πλην Σαββάτου και Κυριακής, όπου έτρωγε όσπρια και λαχανικά. Μετά την κοίμηση του ηγουμένου της Μονής Αγίου Μάμαντος Αντωνίου, με την ψήφο των μοναχών, συνευδοκούντος και του Πατριάρχου Νικολάου Χρυσοβέργη, ο Σιμεών ανέρχεται στον ηγουμενικό θρόνο και χειροτονείται ιερέας. Ο συλλειτουργός των άνων δυνάμεων, και την ώρα της χειροτονίας, ο σοφότατος Σιμεών είδε το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει και να καλύπτει την κεφαλή του σαν υπέρλαμπρο φως. Από τότε, κάθε φορά που λειτουργούσε κατά τα 48 χρόνια της ιεροσύνης του, το έβλεπε να επισκιάζει την ανέμακτη θυσία. Έχοντας φτάσει σε βάθη ταπεινοφροσύνης, φρόντιζε να κρύβει τις ουράνιες εμπειρίες του, ακόμη και από τους πιο στενούς φίλους του. Γι' αυτό, όταν τον ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι ο ιερέας, απαντούσε αναστενάζοντας με κατάνοιξη. «Εγώ, αδελφοί, είμαι ανάξιος να είμαι ιερέας. Γνωρίζω όμως καλά τι λογής οφείλει να είναι ο ιερέας. Πρώτα πρέπει να είναι αγνός, όχι μόνο στο σώμα, αλλά πολύ περισσότερο στην ψυχή. Να είναι απαλλαγμένος από κάθε αμαρτία, ταπεινός και συντετριμένος. Όταν παραστέκει στην Αγία Τράπεζα, πρέπει να κατέχει συνειδητά μέσα στην καρδιά του αυτόν που είναι αοράτος παρών στα τίμια δώρα. Τότε θα μπορεί να διαλέγεται με τον Θεό Πατέρα σαν φίλος με φίλο και ακατακρίτως να λέει «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Έτσι απαντούσε ο συλλειτουργός των άνω δυνάμεων που πρόσφερε την ανέμακτη θυσία στον Θεό. Όταν λειτουργούσε, η χάρη του Πνεύματος ήταν διάχυτη σε ολόκληρο το σώμα του, μεταβάλλοντάς τον όλον σε πυρός φλόγα, ώστε ήταν σχεδόν απρόσιτος στα ανθρώπινα μάτια. Αφού ανακαίνισε κτηριακά το μοναστήρι, επιδόθηκε απερίσπαστος στην πνευματική ανόρθωση των μοναχών, κατηχώντας και διδάσκοντάς τους την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστημών, δηλαδή την μοναχική πολιτεία. Λίγα τους δίδασκε με τα λόγια, τα περισσότερα όμως με τα έργα και το παράδειγμά του, παρακινώντας τους στην εργασία των θείων εντολών. Όρισε να παρατίθενται στην κοινή τράπεζα βραστά λάχνα και όσπρια. Εκείνος όμως συχνά, απέχοντας και από αυτά, έτρωγε μόνο ομά λαχανικά και λίγο νερό, σκληραγωγώντας και δουλαγωγώντας τον εαυτό του. Έτσι, λόγω και της τελείας του ταπεινοφροσύνης, αυξανόταν μέσα του το θείο χάρισμα της κατανοίξεως που είχε σαν ψωμί και νερό σε όλη του τη ζωή. Κάποια νύχτα λοιπόν που ο συνήθως προσευχόταν με κατάνοιξη στον Κύριο, βλέπει ξαφνικά και πάλι τη φωτεινή νεφέλη να κατέρχεται από τον ουρανό και να κάθεται στην ιερή κεφαλή του, ενώ η στέγη του κελιού είχε εξαφανιστεί. Τον κάλυψε ολόκληρο αρκετές ώρες γεμίζοντάς τον με θερμότατη και άρρητη δονή και αγαλίαση. Μέσα από την εφέλη άκουσε μυστική φωνή που του αποκάλυψε ξένα και απόκρυφα μυστήρια. Γι' αυτό στο εξής, η χάρη του Θεού απεργάστηκε την γλώσσα του κάλαμο γραμματέως οξυγράφου και το νου του πηγή σοφίας Θεού. Θεολογούσε λοιπόν σαν τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου και νύχτες ολόκληρες ύψωνε το νου του σε θεολογικά νοήματα. Έγινε λοιπόν όργανο του Πνεύματος που κρουόταν άνωθεν μυστικά. Άλλοτε συνέθετε τους ύμνους των θείων ερώτων, άλλοτε έγραφε τους εξηγητικούς λόγους στις θείες γραφές με πυκνότητα νοημάτων, άλλοτε πάλι τους κατηχητικούς λόγους και άλλοτε συνέτασε και έστελνε επιστολές. Ο θαυμαστός Σιμεών, αφού συγκέντρωσε, συγκρότησε και συγκρότησε καλώς το ποίμνιο του Χριστού, καταρτίζοντας αξιόλογους μαθητές, θερμούς στο πνεύμα που υπηρετούσαν ολόψυχα τον Κύριο, επειδή οι μέρημνες για τις υποθέσεις της μονής τον λυπούσαν και τον αποσπούσαν από την καλύστη και φίλη σε αυτόν ησυχία, παρετείται εκουσίως από την ηγουμενία και στην θέση του προχειρίζεται τον μαθητή του Αρσένιο που είχε προκόψει στην κατά Χριστώ ηλικία και ήταν ικανός να ποιμάνει το ποίμνιο του Χριστού. Ο ίδιος με Χριστομίμητη ταπείνωση διαλέγει μια απόμερη γωνιά σαν ένας από τους πολλούς. Διαλέγει την μόνωση, την ησυχία και την θεωρία των λόγων της κτήσεως. Ζώντας λοιπόν την ησυχαστική ζωή και εργασία, τόσο υψώθηκε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε εξομοιώθηκε κατά τον λόγο, τον βίο και την γνώση με τους παλαιούς πατέρες και θεολόγους. Έπρεπε επομένως να περάσει και αυτός όπως και εκείνη μέσα από το καμίνι των πειρασμών. Και πώς έγινε αυτό? Ο πνευματικός του πατέρα Σιμεών ο Ευλαβής, αφού επί 45 χρόνια άθλησε νομίμως το μαρτύριο της συνειδήσεως, αξιώθηκε να λάβει αποστολική χάρη, να επιτελεί θεραπείες και άλλα θαύματα και μολονότι ήταν αγράμματος με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, συνέγραψε ολόκληρο βιβλίο γεμάτο από κάθε πνευματική ωφέλεια. Και αφού έφτασε σε καλό γύρας και ασθένησε, εξεδίμησε από το πολύαθλο και καρτερικό του σώματα και ενδύμησε προς τον Κύριο. Ο δικός μας λοιπόν Σιμεών, σαν πιστός μαθητής εκείνου, γνωρίζοντας καλά την αποστολική βιωτή του και τα λαμπρά κατορθώματά του, συνέθεσε ύμνους και εγκόμια προς τιμήν του. Συνέγραψε όλο τον βίον του και κάθε χρόνο γιόρταζε με λαμπρότητα τη μνήμη του. Ο πειρασμός όμως, μη ανεχόμενος να δοξάζεται ο Θεός στη μνήμη του δούλου και να εφραίνεται ο λαός του Θεού που εγκομιαζόταν ο δίκαιος, ξεσηκώνει από φθόνο πλήθος πειρασμών κατά του Σιμεών. Ο πρώην Μητροπολίτης Νικομιδίας Στέφανος, άνθρωπος με χυμαρόδη λόγο και πιστική γλώσσα, που είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και περιφρονούσε όλους τους άλλους, περιγελούσε και τον Σιμεών, αποκαλώντας τον αμαθή και αγρίκο και ειρωνευόταν όσους τον εκθίαζαν. Όσοι όμως ήξεραν τον μακάριο Σιμεών από προσωπική πείρα, διέδιδαν ακόμη περισσότερο την φήμη του σε όλη την πόλη, διακηρύσσοντας πως δεν υπάρχει ομοιός του στην γνώση, τη σοφία και την αρετή. Ακούγοντας τα αυτά, ο επίσκοπος Στέφανος πληγωνόταν με το κεντρί της ζήλιας και τον κατέτρωγε ανυπόφορος φθόνος, γιατί ο Σιμεών έχει μεγαλύτερη φήμη από αυτόν στην Κωνσταντινούπολη και να του αναγνωρίζουν τα πρεσβεία της σοφίας και του λόγου. Και για να τον μειώσει, επειδή δεν βρήκε τίποτε το επιλείψιμο στον ανεπίληπτο βίο του, εξεγείρει κάποιους εκκλησιαστικούς παράγοντες και μερικούς μοναχούς της Μονής του Αγίου Μάμαντα και τους παρακινεί να κατηγορήσουν τον Σιμεό για την τιμή και πανήγυρη προς τον πνευματικό πατέρα του. Έτσι κατάφεραν δυστυχώς να ενοχοποιήσουν τον δίκαιο, να τον καταδικάσουν ερήμην σε εξορία και να τον στείλουν κατάμονο χωρίς καθόλου αποσκευές μέσα στο χειμώνα 3 Ιανουαρίου σε έναν έρημο τόπο στην Χρυσούπολη της Προποντίδας. Εκεί, με τη συμπαράσταση πνευματικών του παιδιών, ιδρύει την Μονή της Αγίας Μαρίνης και αρχίζει να συγκροτεί πάλι άλλο ποίμνιο και να γιορτάζει κάθε χρόνο με μεγαλύτερες τιμές από πριν την εορτή του γεροντά του επί 8 ολόκληρες ημέρες. Αλλά ποιος είναι ικανός να διηγηθεί τους πειρασμούς που αντιμετώπισε εκεί από τους δαίμονες και τους γείτονες? Ημέν αφανός, οι δε φανερός έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του, τον λιθοβολούσαν, τον έβριζαν και με απειλές προσπαθούσαν να τον εκφοβήσουν. Και τι δεν έκαναν για να αναχαιτήσουν από την οικοδομή του μοναστηριού? Αλλά ο Σιμεών, στερεωμένος πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, παρέμεινε ακλόνητο σε όλες τις προσβολές και τις επιθέσεις τους και ολοκλήρωσε το μικρό μοναστήρι μαζί με το κήπο και αμπέλι προς παραμυθία των μοναχών. Και όταν ολοκλήρωσε όλα τα έργα του, αφοσιώθηκε και πάλι στην αγαπημένη του ησυχία, από την οποία βέβαια ποτέ δεν χωρίστηκε ούτε στις πιο ταραχώδεις φάσεις του βίου του, και εισέρχεται στις συνήθεις ελάμψεις των θείων θεωριών. Η γλώσσα του γίνεται πύρινη και θεολογεί των θείων ύμνων τους έρωτες, και έτσι έστω και παρά την θέλησή του, ελαυνόμενος από την βία η πνοή του Αγίου Πνεύματος, δημοσιεύει όσα είδε στις θείες αποκαλύψεις και στις υπερφύσιν οπτασίες. Η μέρα με την ημέρα γινόταν όλος πυρ, όλος φως, και ως Υιός του Θεού συνομιλούσε με τον Θεό Πατέρα, καθώς ο Μωυσής, και κατέγραφε τις ενέργειες του Θείου Πυρός, επιπλέον συγγράφει τους απολογητικούς και αντιρρητικούς λόγους. Τέτοιος ήταν αυτός ο μέγας του Χριστού μαθητής. Γι' αυτό, αν κανείς τον ονομάσει επίγειο άγγελο ή επουράνιο άνθρωπο, δεν θα στοχίσει. Ως επουράνιος λοιπόν άνθρωπος έλαμπε με τα καλά έργα. Ως επίγειος άγγελος εξάλλου προέβλεπε τα μέλλοντα και θαυματουργούσε. Είχε συμπληρώσει 13 χρόνια στην εξορία με πολλούς πειρασμούς, θλίψεις και κόπους, και ενώ πια βρισκόταν σε βαθύ γύρας και το τέλος ήταν κοντά, μέσα στις βαριές και οδυνηρές ασθένειες, η ψυχή του ήταν εξ ολοκλήρου προσκολλημένη στον Θεό, για τον οποίο ζούσε και θεολογούσε και πριν από την λύση των δεσμών της παρούσης ζωής. Γι' αυτό και παρακαλούσε να απελευθερωθεί γρήγορα από τα δεσμά του σώματος για να αναπαυθεί στα ουράνια σκηνώματα. Παρηγορούσε λοιπόν τους μαθητές του, προλέγοντας με προφητεία θαυμαστή την ημέρα και την ώρα της εκδημίας του, και ενουθετώντας τους να μην θρηνούν αφιλοσόφως ως περ οι μη έχοντες ελπίδα, δηλαδή σαν εκείνους που δεν ελπίζουν στην αιωνιότητα. Συγχρόνως, επισφράγισε με προφητεία θαυμαστή την προαναγγελία του τέλους του. Όταν έφτασε λοιπόν η προφητευθήσα ημερομηνία της 12ης Μαρτίου, αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων όπως κάθε μέρα και είπε το αμήν, προέτρεψε τους μαθητές του να ψάλουν την εκρόσιμη ακολουθία. Και ενώ αυτοί έψαλαν με δακρυσμένα μάτια, κρατώντας αναμένες λαμπάδες, εκείνος ύψωσε τα ιερά του χέρια και προσευχήθηκε λίγο με όση δύναμη του απέμενε. Έπειτα τα σταύρωσε, συνέστειλε με ιεροπρέπεια όλο το σώμα του και αφού αναφώνησε με ήρεμο και γαλινό ύφος «Ισχύρα σου Χριστέ Βασιλεύ, το πνεύμα μου παρατήθημη», κατά το μέσον της υμνοδίας χαίρον εξεδίμησε από το πολύαθλο και καρτερικό σώμα του ο πολυθαύμαστος αθλητής του Χριστού. Εμείς δε του ψάλουμε «Ουρανομίστα Σιμεών, θεολογίας ο κανόν, τέρπου συναγγέλης χορεύων, εκφυτάσγαρ σήμερον προς τάλαμον ουράνιον, ένθα χερσίν υπτίες σασμένος, ολόφωτόν σου ψυχήν μάκαρε δέξαντο». Προστίθεται λοιπόν στους δικαίους ο δίκαιος, ο όσιος του οσίους, στους θεολόγους ο θεολόγος, ο ιερομάρτης και ομολογητής και μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας του Χριστού, στους ομολογητές και διδασκάλους και ιερομάρτυρες. Έτσι δοξάζει ο Θεός εκείνους που τον δοξάζουν και τους αναδεικνύει αξιοσέβαστους μέσα στην Εκκλησία του. Η μνήμη του μετατέθηκε λόγω της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από την 12η Μαρτίου στις 12 Οκτωβρίου. Θεστού Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι ευληθύνησαν θλιβοντές με πολύ επανίστανται, επ' εμέ πολυλέγου στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονα και έκραξε και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος ειδηλείψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού τον κύκλο, είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με Θεός μου. Ότι Σύ επάνταξες πάντα στους εχθρεοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος ειδηλείψετέ μου. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξε με, δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλησον επαγισάν μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ου και έστην ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήρεν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζωνε πορευόμην. Ότι εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων και ου και έστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμινε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδι. Η καρδία μου ετράχθην και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστι μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο συκοφός σου κήκον και ο συάλλαλος σου κανήκον το στόμα αυτού. Και αγενόμηνος η άνθρωπος σου κακούον και ο κέφων το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδος με επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου νοποιών μου στη διαπαντός. Ότι την ονομία μου εγώ να γελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κερατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών αντί ευαλών μου επίκατε δύο κανακατοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψε εσύ η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξουν εν γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου, αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρομνής μου, εν της όρθρης αμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινα ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ούτε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μέτα των καταβενώτων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαν τάφωνο και μνήσε έδιγε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμε εν ελάκο και το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεσυρίχθα θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς με επεμού, έθεντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέδασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ατρία αναστήσου και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε της ενωτάφου του ελαιός και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωργές σου, εφευρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δεησίν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να καθείς την επιθυμία σου, να κενιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ουκ εις τέλους οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει και ούχι επιγνώσεται έτσι του τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τωρών ο ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατητόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατητόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργες σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασε προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνητρωση. Εις ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσαήρε την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον μου, του μήνου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελαθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση, είναι μετά του δούλου σου. Εισάκουσε όρ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σοι.

0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου, επί σοι πέπει θα μη κατεσκηθήν εις τον αιώνα. Μη δε καταγελασά το σαν με οι εχθροί μου, και γαρ πάντες υπομένοντες εου μη κατεσκηθώσει. Εσκηθήτωσαν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι σοι ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήστητη των νυχτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς κατά το έλεό σου, μνήστητή μου σοι ένε και χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει περαείς εν κρίση, διδάξει περαείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίω έλεος και αλήθεια της εξητούσι, την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, και ελάστητη τη αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσε το. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού πληρονομήσει γίν. Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με ότι μονογενής και πτωχός ημί εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με επληθύνθησαν, εκ των αναγκών με εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσήν μου και τον κόπον μου και άφες πάσας της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με μη κατεσκηθήν, ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμή ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεό σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ού και κάθισα με τα συνεδρίο ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμίης έλθω. Εμίσησε εκκλησία πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Νύψω με ένα αθώ εις τα σκύρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, του ακούσε με φωνής ενέσεώς σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου, όν εν χερσίε ανομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσασε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσου. Εν το εγγύζιν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί εισθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με ενίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Του θεωρήν με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού, ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω, εξεζήτησέ σε το πρόσωπον μου, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω. μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο Σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία εν εκα των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσα του η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ενήργεια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Ενήργεια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε, ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού. Μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δε εστέ με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικία, μη συναπολέσεις με τον λαλούντων ειρήνην, μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκτελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέκατε το Κυρίο Υ Θεού, ενέκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώτησε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και λεπτινή αυτάς ως των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει ιδρυμούς και εν το ναό αυτού πας της λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθίδε Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριε ότι υπελαβές με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσομε. Κύριε ανοίγαγες εξάδου την ψυχήν μου, έσωσάς με από τον κατεβαινόντων εις λάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι η οργή εν το θυμό αυτού και η ζωή εν το θελήματι αυτού, το εσπέρας αυλιστήσετε εκλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης, εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, που μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι και προς τον Θεόν μου δεηθήσομαι. Τις ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν, μη εξομολογήσετε εσύ, ους ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε, Κύριος, και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοβετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με ευφροσύνην. Όπως αμψάλιση η δόξα μου και ούμι κατανοηγώ, Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον πρόσμετο όσου τάχυνον που εξελέσαμε. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγή του σώσε με. Ότι κρατέαμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και το όνομα τόσο οδηγήσει με και θεαθρέψει με. Εξάξει με εκ παγίδο ταύτιση έκρυψά με, ότι εσύ ο υπερασπιστή μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσου με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεό ει αληθεία. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς, εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσομαι και φρανθήσομαι επί το ελέου σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ούς είναι κλεισάς με ισχύρας εχθρών, έσυσας εν ευρυχώρο τους πόδος μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίπομαι, εταράχθη εν θυμό ο θαλμός μου, η ψυχή μου και η καστήρ μου. Ότι εξέλιπον ενωδύνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμίτς. Ισθένης εν εμπτωχία η ισχύ μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σπόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίσθην ως η νεκρός από καρδίας εγεννήθη ως η σκεύος από λολός. Ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχή μου επιουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ, Θεό, ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπόν σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμενσε. Εσχυνθεί σαν να σε βίσει και καταχθεί σαν εισάδου. Άλλα λαγενηθεί το τα χείλη, τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας εισουγουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζους είναι επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάσω εν το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνήσεις δε εις μου εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντης Υιός Υι αυτού, ότι αληθείας εξηθεί Κύριος και τα αποδίδωση της περισσός πηδιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντης Υι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι ον αφέθησαν ε ανομία και ον επεκαλύφθησαν ε αμαρτία. Μακάρι ως ανήρ ο ου μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίν εν το στόματι αυτού δόλος. Ότι εισήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλη την ημέραν. Ότι ημέρα και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το ευαγίνε μη άκανθαν. Την ανομίαν μου εγνώρισα και την αμαρτίαν μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο, και εσύ αφήκα στην ασέβειαν της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω. Πλήνεν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγύουσιν. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κυκλωσάτων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη η πορεύση, επί στηριώσε επί σέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνες θέος ύπος και ημίωνος εις ουκ εστίν σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώτας σι αγώνας αυτόν άξε, τον μη εγγυζόντων πρόσε. Πολλέ μάσιγε του αμαρτουλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Αναγία

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθές υπρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαφόρτο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμης αυτών. Συνάγων οσί ασκών είδα τα θαλάσσις στηθήσαν της αυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη απ' αυτού δεσαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνο, σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα τους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών.

0: ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίο αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε του ελεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογήσε τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, όπου σάτωσαν πραείς και εφρανθίτουσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερήσατόμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκε έστιν υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκε λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωή, να αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάψον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέγραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκπασών των θλίψεων αυτών ρίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς στο πνεύμα της σώσιν. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έκχιον ρομφέαν και σύγκλησον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Ήπον την ψυχή μου σωτηρία σου εγώ ημί. Εσχυνθήντωσαν και τραπήντωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατασχυνθήντωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήντωσαν ως ίχνους κατά πρόσωπον ανέμου, άγγελος Κυρίου εκθύβων αυτούς. Γεννηθείτε ο Υιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ερθέτω αυτό παγής ειν ου γινώσχη και η θύρα ειν έκρυψε συλλαβέτω αυτών και εν την παγίδη πεσίτεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηριό αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τη ομοιώσει. Ριόμενος πτωχών εκ χειρόστερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, άου και γίνω σκόνηρότων με. Ανταποδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και αντεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήμην, εν εδιόμην σάκων και ενταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου. Και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε, ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω ούτως ευηρέστουν. Ως πενθών και σκυτροπάζουν ούτως εταπεινούμην και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων, διεσχίστησαν και ουκ κατενήγησαν, επίρασαν με ξεμικτήρισαν με μικτηρισμού έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη αποκατάσω την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων τη μονογενή μου. Ομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ. Ελαό βαρύ ενέσωσε, μη επιχαρήσαν με εχθρενοντές, μη αδίκως, μισούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμής, ότι εμή μεν ειρηνικά ελάλουν και ποργήν δόλους διαλογίζοντο και πλάτρινον επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών, είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς επ' εμού, εξεγέρθη Κύριε και πρόσχεσαι στην κρίση μου ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήσαν μη. Μη ήπησαν οι καρδίες αυτών, έβγε, έβγε την ψυχή ημών, μη δε ήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και τραπήσαν άμα οι επιχειροντές της κακής μου. εν δυσάστος ανεσχύνη και ντροπή.

0: Είναι μεγάλο ρημών ούτες είπε με αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες στην δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι θέλοντες στην ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετεί στη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτάνι είναι αυτό ου και στη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού ότι εδόλος ενώπιον αυτού του ευρύνει την ανομία αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος ου κυβουλήθηση νιένε του αγαθήνε. Ανομία διαλογήσατο επί της κήτης αυτού. Παρέστη πάση οδόου καγαθή κακία του προσόχθησε. Κύριε εν το ουρανό το ελαιός σου και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού. Τα κρίματά σου άφησος πολύ. Ανθρώπους και κτίνη σώσεις Κύριε. Όσε πλήθυνα στο ελαιός σου Θεός. Η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίης αυτούς, ότι παρασύπηγη ζωή είναι το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γυνοσκούς είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέστη καρδία. Μη ελθέτω μη πούς περηφανίας και χειραμαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμοι την ανομίαν, εξώστησαν και ούμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύχια έγινε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νύχια έγινε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Μη παραζήλω εμπονιερευμένη, μη δε ζήλω του ποιούντα την ανομία. Ότι όσοι χόρτο ταχύ αποξερανθίσονται και όσοι λάχαν αχλώει ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και επί Χριστώτα και κατασκήνου την υγιήν και επί μανθείς επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφησον του Κυρίου και δώσεσι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και εικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδομένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και κατάλληλη θυμών, μη παραζήλου όσοι πονηρεύεστε. Ό,τι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων αυτοί κληρονομήσεις υγιήν. Και έτσι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσεις των τόπων αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρήξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάστη αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσατο η αμαρτωλή εν έτην αντόξων αυτών. Του καταβαλήν πτωχών και πένιτα τους φάξε τους ευθύς στην καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίω υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται υποστηρίζεται δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε εκλείποντες ως ικαπνός εξέλιπον. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ο καποπίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσεις υγιήν. Οι δε καταρώμενοι αυτών εξωθρευθήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνονται και την οδόν αυτού θελήσει φόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χειρά αυτού, νεότερος εγενόμην και γάρα εγκύρασε και ουκίδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστη. Έκλεινον από κακού και πείσουν αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση και όχι καταλήψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσεις υγιήν και κατασκηνώσεις εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετή σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και όχι υποσκυλιστήσει τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη καταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην. Εν το εξολοθρεύεστε μαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβήν υπερυψούμεν και περώμενο στα σκέδους του Λιβάνου. και παρήλθον και ειδού ειν και ζήτησα αυτόν και ουχε βρέθει ο τόπος αυτού, φύλασε ακακίαν και ειδευθύτητα ότι εστί είναι εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Ιδέ παράνομοι εξορθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξορθρευθήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστί είναι καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Ημάρτων και των πονηρών ενώ ποιο σε ποιήσα όπω αν δικαιωθεί σε τη λόγη σου και νικήσε το πνευστέ σε η δούγαρη να νομίε συνελήφθη και αναμαρτίε. Εκεί σε με η μήτυρ μου η δούγαρα αλήθεια η γάπη σα. Τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπέρχει ώρα να ευκανθίσω με. Ακουτιεί με αγαλία συν και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσε γέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο και αντανέλησα με μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψην. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι η θέληση τη ανέδω κάνω ολοκαυτώματο καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό του ξυδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία σου τη Ιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Ιαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνεπτό θυσιαστηριών σου μόσου.

0: καυχόμενος εν το συνήν και γινώσεις του Κύριον και ποιήν κρίμαν και δικαιοσύνην εν μέσω της γης.
1: Τι λαύγω

Αφών. Σεις μετά μεσητείας την λάμψην εξ αποστέλουσα, εκ δόμων ουρανίων όπου άδει τον φέγγος, τους δικαίους φωτίζει αείποτε.

εκφυτάς γαρ σήμερον προς θάλαμον ουράνιον, εν θα χερσίν υπτίες ασμένος, ολόφωτον σου ψυχήν μάκα.

και πλάστους εκ πίσω καρποφόρους εργασίας εν Θεού Χριστότητος. Νέμι φως καθημέραν, πάση η φιλίο φωστήρο μέγιστος, αλλά σύ μοιράζεις το ανέσπερον σέλας της τέκνης σου, ως φωτογενήτωρ, τες φαϊνές σου οικεσίες, προσιών σου των άδειτων ηλίων.

και διέλυσας φωταυγίασον πόνων, δις κάθεκτον αχλήντων παθών, αλητήριον, παναλκύμωσου βουλή, κατεσχύ